0: Έφυγε.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

μόνη. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

0: όνειρα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κομματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχο, ανακοίνωσε χθες την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλτζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Ο Χαλίλ Αλχάγια επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα τον τραυματισμό του γιού του και δήλωσε πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφη. Παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πεθαίνει εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η υποιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από το Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομα που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον ιό. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130 του ΑΕΠ το 2027. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήθησαν. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal λύνει το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Paris ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα το τραγούδι μπήκε, το συγκεκριμένο, που είχε να κάνει με τον Πειραιά βέβαια, που βρίσκεται κοντά σε εμάς κλπ. Για τον Άγιο Νίλο βέβαια, το εορτολόγιο μιλάει για Όσιο Νίλο, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Μυροβλήτη, που καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας, την Πελοπόννησο προφανώς, και έζησε ασκητικά στον Άθωνα τον 17ο αιώνα. Εκεί πήγε σε μοναστήρι προφανώς και μαζί με έναν θείο του, λέει, τον ιερομόναχο Μακάριο. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται, εορτάζεται, λέει, η έβρεση και ανακομιδή των λειψάνων του που έγινε το 1815, ενώ η κύρια μνήμη της κοιμήσεώς του 12 Νοεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα, επίσης βλέπω στο αγιολόγιο εορτολόγιο, αφού ξεκινάμε με αυτό το δυναμικό τρόπο, του εν ουρανό φανέντος σημείου του τιμίου σταυρού διαβάζω, Ακακίου. Για σκέψου να βγάλεις το παιδί σου Ακάκιο. Ε, Ακάκιε, τα μακαρόνια, μην ξεχάσεις και λοιπά, το ξέρετε. Είδατε όμως τι δουλειά κάνουν, τη διαφημίσα, μα καλέσε. Μόλις πούμε ότι λέω το θέμα, το όνομα Ακάκιος, αμέσως το μυαλό μας πάει στα ζυμαρικά. Βέβαια. Όλα στο φαγητό, όλα στην κοιλιά. Βέβαια. Λοιπόν, Μαξίμου βλέπω, Νίλου Οσίου και Παχωμίου του Ρώσου, το Οσίο Μάρτυρα. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, ο μήνας έχει 7, Ανατολή του Ηλίου 6 και 23 πρώτα λεπτά. Τι ωραίο πράγμα αυτό να ξημερώνει, παιδιά, από τις 6. Για μας που ξυπνάμε αχάραγα, μέσα τη μαύρη νύχτα, τι αχάραγα. Σήμερα το μεταξύ, κατά τη μια μέση, μας τυπήσαν τον κουδούνι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ξύπιος ήμουν, να ξέρετε, αλλά λέω, άσε, μη σηκώνεσαι, ψάλτη, κάτσε κάτω. Μη σηκωθείς, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Δύση Ηλίου στις 8 και 21 σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, μεγαλώνει, συνεχίζει και μεγαλώνει η μέρα και την απολαμβάνουμε και θα μεγαλώνει μέχρι 20, 21, 22, 23 Ιουνίου που θα ξεκινάει το δρομολόγιο του ήλιου, εννοώ, στις 6 και 2, 6 και 3 και θα δει στις 9 παρά 6, παρά 5, παρά 4, κάπου εκεί. Και μετά τούμπα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3 και πάλι σήμερα έχουμε πράγματα και θάματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, σοβαρά και μη σοβαρά. Αυτά τα οποία αποτελούν, που λέμε, την καθημερινότητά μας, η οποία πολλές φορές είναι και αρκετά ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανείς, κυρίως με αφορμή αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες χρειάστηκε μόνο μια κουβέντα να υποθεί από το Axios, λέει, για μια σελίδα συμφωνίας που μπορεί να υπογραφούν μεταξύ των δύο πλευρών. Κάπου είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν έχει σημασία πού, θα μου πεις και αυτό, σωστό είναι. Το θέμα είναι να πέσουν οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις. Λοιπόν, για να πέσουν τα πετρέλαια, να πέσει το Brent και κάτω από τα 100 δολάρια. Χθες ξεκινήσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε 108, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα βλέπω 102. Ψιλοτσιμπήσανε σε σχέση με τη νύχτα που τα έκλεισα. Αυτό είναι το Brent. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 95 και 7, παρακαλώ πάρα πολύ. Και το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 44,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα τώρα, μέσα και λέμε για τα καύσιμα, και επειδή έχουμε και το φίλο μας τον Γιώργη εκεί από τη Νέα Υόρκη για τα καύσιμα που μας στέλνει κάθε μέρα τα στοιχεία, είναι, λέει, ένα μεγάλο θέμα για τους Αμερικανούς η τιμή των καυσίμων. Δεν είναι επεξεγέλαση η ιστορία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη μόνο στους Αμερικανούς είναι. Όχι προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι επειδή οι Αμερικανοί έχουν και μεγάλα αυτοκίνητα, εννοώ μεγάλους κινητήρες, τα οποία είναι και ενεργοβόρο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έχουν και μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Όσοι έχετε πάει στην Αμερική, θα το έχετε διαπιστώσει. Σας το έχω πει, έχει πολύ μεγάλη πλάκα η ιστορία αυτή. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αμερική, είμαι καλεσμένος με έναν καλό μου φίλο, τον Δημήτρη. Ήταν εκεί στην Καλιφόρνια, μου λέει: θα πάμε για καφέ. Λέω: θα πάμε για καφέ, θα πάμε για καφέ. Μάλιστα, ο άνθρωπος είχε δύο αυτοκίνητα, μου λέει: πάρ το ένα το δικό μου, βάλτε την οικογένεια μέσα. Και με ακολουθείς, μου λέει, πρόσεχε και λοιπά, τα stop, τα φανάρια εκεί έχουν μια τρέλα. Τι λες, πάω, οκ, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, λέω, θα πάμε για καφέ. Πόση ώρα πάμε για καφέ, κάνουμε 20 λεπτά, κάνουμε 25 λεπτά, στην παραλία ήμασταν. Ρε, πηγαίναμε και πέρασε μια ώρα, πέρασε μια μισή ώρα, πέρασαν δύο ώρες. Κάποια στιγμή του λέω, ρε, Δημήτρη, πού πάμε. Εδώ, μου λέει, δίπλα, τι δίπλα, ρε μεγάλε, του λέω, δύο ώρες έχουμε φτάσει στη Λαμία. Θα πάμε για καφέ, μου λέει, εδώ δίπλα είναι, εδώ έτσι είναι η Αμερική, μου λέει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μετράνε και πολύ τις αποστάσεις με τον τρόπο που τις μετράμε εμείς. Βλέπω λοιπόν σε ρεπορτάζ ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή, λέει, στο γαλόνι είναι 4,52 δολάρια. και η πορεία λέει είναι ανησυχητική. Πλησιάζει λέει και το Σαββατοκύριακο της Μέρας Μνήμης, στο το οποίο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά σηματοδοτεί λέει την έναρξη του καλοκαιριού, με τους Αμερικανούς να προετοιμάζονται λέει για αποδράσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αποτελούν και πολιτικό κίνδυνο για τον Πρόεδρο εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, των εκλογών βαρόμετρο του Νοεμβρίου. Διότι και εκεί υπάρχει μουρμούρα. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει μουρμούρα μόνο σε εμάς που το έχουμε εμείς το σόι και το χούι. Βέβαια. Οι τιμές βενζίνης δεν ξεπέρασαν τα 4 δολάρια τέλη Μαρτίου, ένα επίπεδο που είχε καταγραφεί την τελευταία φορά λέει, τον Αύγουστο του 2022 στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή που κάνανε οι Ρώσοι. Η υψηλότερη μέση τιμή λέει, της χώρας καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, 6,14 δολάρια το γαλόνι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ τα στενά του Ορμούς και τα αυτά και τα πώς το λένε, τα πλοία τα οποία είναι μπλοκαρισμένα και πρέπει να μετακινηθούν και λοιπά, υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Σαουδική Αραβία λέει, αυτό προσέξτε, είναι δημοσίευμα, είναι μάλλον ρεπορτάζ του NBC, αρνήθηκε λέει η Σαουδική Αραβία, το Ριάντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στις βάσεις και στον εναέριο χώρο της για την ειρήνη, το σχέδιο ειρήνης. Και ουσιαστικά λέει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε λέει πολύ γρήγορα και έριξε τον μπαλάκι ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πολύ καλές διαβουλεύσεις με τους Ιρανούς και τα πράγματα, προσέξτε, υπαναχώρηση και όχι υποχώρηση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, γιατί εμείς έχουμε και πλούσια γλώσσα, υπαναχώρηση. Λέει λοιπόν το NBC, το οποίο επικαλείται λέει Αμερικανούς αξιωματούχους, δύο διαφορετικές πηγές που δεν τις ονοματίζει, ότι ο Δονάλτιος ευνηδίασε λέει τους συμμάχους των χωρών του κόλπου ανακοινώνοντας το συγκεκριμένο σχέδιο ειρήνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής και δεν είχε υπάρξει λέει συντονισμός. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε λέει και την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, του Ριάντ. Το Βασίλειο αμέσως λέει ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως στον Αμερικανικό στρατό να απογειώνει αεροσκάφη από τη βάση Πριν Σουλτάν νοτιοανατολικά του Ριάντ, ούτε να διέρχονται λέει μέσω του Σαουδαραβικού εναέριου χώρου για να υποστηρίξουν την επιχείρηση. Θυμίζω ότι αυτή η επιχείρηση ναι μεν είχε πλοία, αλλά κυρίως είχε αεροπορική επιμέλεια πάνω από τα πλοία τα οποία ήθελαν. Εν τω μεταξύ, από αυτή την επιχείρηση δύο πλοία βγήκαν λέει μόνο από τον κόλπο. Δύο. Και μετά τέλος. Υπήρξε λέει και απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία του Δονάλτιου με τον Σαλμάν, που δεν έλυσε το ζήτημα, παρά λέει τα όσα είπε από την πλευρά της Αμερικής ο πρόεδρος. Αναγκάστηκε λέει να παγώσει το project, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο να αποκατασταθεί και όλη αυτή η ιστορία. Τρίτη, έτσι, προχθές ουσιαστικά πάγωσε η διαδικασία αυτή. Η διπλωματία βεβαίως τρέχει και μακάρι, η αλήθεια είναι, γιατί χθες υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανάσα με αφορμή την είδηση ότι υπάρχουν 14 όροι, για τους όρους τους οποίους βέβαια πρέπει να σας πω ότι η Τεχεράνη άλλα λέει και άλλα λέει από τη δική του πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δική τους πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ζήτημα και πώς, αν και εφόσον και με ποιες διαδικασίες θα πάμε σε ένα κλείσιμο αυτού του μετόπου. Βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δύσκολα βγαίνεις από τον πόλεμο αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το φωτεινό παράδειγμα είναι η ιστορία του μετόπου Ουκρανίας-Μόσχας-Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, επειδή λέω και για τα χρηματιστήρια που παίζουν το δικό τους ρόλο, τώρα η Ανατολή που είναι ανοιχτή καλπάζει, πρέπει να σας πω. Δηλαδή η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 5,6%, το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία πάνω 0,83%, και η Σανγκάη είναι οριακά πάνω 0,24%, και ο χρυσός ενισχύεται και είναι στα 4.716-17 βλέπω τώρα δολάρια η ουγγιά. Μάλιστα. Και η Αθήνα χθες λέει κάλπασε. Μπα, τι γίνεται, μια πολύ, πολλούς καλπασμούς βλέπω. Εν τω μεταξύ, τι ιστορία και αυτή με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε χθες έξω από την Άνδρο. Πόσο λογικό σας φαίνεται ότι κοιμήθηκε, λέει, αυτός ο οποίος ήταν στο πηδάλιο. Το θεωρείτε φυσικό, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα πεις ανθρώπινα λάθη, ψάλτη. Δεν ξέρω, πάντως λέει ήταν στις μαύρες λίστες το φορτηγό πλοίο Κορσάζ, το οποίο βυθίστηκε τα ξημερώματα. Ενδεχομένως, λέει, να μην είχε μόνο μαγειρική σόδα μέσα. Τι να στείλανε άραγε οι Αλβανοί. Θα μου πεις, την Αλβανία μπήκε το εμπόρευμα. Την Αλβανία ήταν από αλλού. Θα μου πεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ψάχνουν, λέει, ναρκωτικά, ψάχνουν όπλα, πήγαινε στην Ουκρανία, λέει αυτό. Τι να την κάνουν τόση σόδα άραγε οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εν τω μεταξύ, να σας πω και τα άλλα, γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Δύο-τρία πράγματα τα οποία μου κάναν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι μια δίκη που γίνεται, λέει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορώ, αυτό είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, μας τα είχε πει εδώ ο άνθρωπος ο οποίος χθες πήγε ως μάρτυρα στην ιστορία. Έχει να κάνει, λέει, με τη γνωστή υπόθεση που διατηρούσαν, λέει, 58 κατηγορούμενοι. Από την Κρήτη χιλιάδες στρέμματα γης στην Καστοριά. Τώρα πρόσεξε, φίλε ακροατή, για να καταλάβεις την κομπίνα της κομπίνας. Ο κομπίνα κομπίνα. Λοιπόν, λέει, λοιπόν, ο μάρτυρας, ο οποίος τα έχει καταγγείλει 5-6 φορές, τα έχει πει και στο ραδιόφωνο σε εμάς. Πάω, λέει, το 20 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώ να δω, λέει, τι γίνεται στον ομό Καστοριά, στον ομό του, λέει ο μάρτυρας. Στην Καστοριά, λέει, είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδενδρα, αν και η ελιά, λέει, δεν μπορεί να ζήσει εκεί, λέει, λόγω του παγετού, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, σωστό και αυτό. Και 17.000 αμυγδαλιές που επίσης, λέει, δεν δοκιμούν στην περιοχή. Καλά, κανένας αρμόδιος, με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, όχι, μην πάτε μακριά, μία, ρε παιδί μου, πιάσουμε μία. Μία από τις πολλές. Δεν είχε εντοπίσει τη λαμογιά. Ρωτάει, λέει, ο πρόεδρος το μάρτυρα. Πιστεύετε, λέει, ότι όλοι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί? Και απαντάει ο μάρτυρας. Προφανώς ήταν εικονικοί. Και άκουσα, λέει, ότι έγινε και επιτόπιος έλεγχος και βγήκα από τα ρούχα μου. Πήγε, δηλαδή, άνθρωπος της υπηρεσίας, ο οποίος έλεγξε και βρήκε. Και τους βοσκότοπους, εντάξει. Και έλιες και αμυγδαλιές. Καταπληκτικό. Είναι, λέει, στα χίλια μέτρα. Πώς το λέει το τραγούδι? Γίνεται η αγάπη όνια. Αυτό. Γίνεται η ελιά πάγος. Πάγο κολώνα. Είχε καταγγελθεί, λέει, αυτό σε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα. Αλλά δεν πειράζει. Και για το ενίκιο είναι το θέμα. Λέει, την πληρώνανε. Δεν υπήρχε καμία τέτοια σχέση με τα λεφτά που φαίνεται ότι υπήρχαν μέσα. Με λίγα λόγια, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, χθες, να μην το ξεχάσω και αυτό, υπήρξε μια ομιλία, λέει, που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν πήγε στο Βενιζέλο. Που έγινε εκεί, τι του δώσανε του. Ο Βενιζέλος, εντάξει, συνταξιούχος τώρα. Okay. Λοιπόν, ο οποίος, λέει, είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, το ξαναλέω έτσι. Τα τελευταία χρόνια, είπε, έχω την ομιλία του, όχι τίποτα άλλο, τόσο στην Ευρώπη, λέει, όσο και στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Λέει, λοιπόν, τα δικά του και πάμε στην ιστορία αυτών που γινόντουσαν εμέσως πλην σαφώς το υπογράμμισε ο Καραμαλής. Λοιπόν, λέει, καθυστερήσει στην καταβολή αποζημιώσεων για τους αγρότες τώρα. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Μάλιστα. Αυτά για τους αγρότες. Στην Παλήνη τα είπε αυτά ο Καραμαλής. Ήταν, λέει, για την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, είπε μεταξύ άλλων ο Καραμαλής. Μάλιστα. Οκ. Okay. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτή η ιστορία του ΠΚΠ είναι δηλαδή η πρόκληση της πρόκλησης, ξαναλέω. Θα μου πεις η μόνη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Τώρα, χθες έκανανε η αστυνομία μια επιχείρηση για νέο κύκλωμα από τα πολλά υπαλλήλων του ΔΔΕ. Η γνωστή ιστορία που παραμυθιάζουν κόσμο, που του λένε βάλε τα χρυσαφικά σου. Έμαθα, λέει, ότι μία από τις τελευταίες ιστορίες ήταν πάντα χρυσές λίρες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις χρυσές λίρες? Εντυπωσιακό. Λεφτά και χρυσαφικά. Το επιχειρησιακό κέντρο, λέει, της ιστορίας στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιώσια και στο Μενίδη. Η ελληνική αστυνομία έχει ξεχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ όλοι τα παράνομα κέρδη υπολογίζονται πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Για να καταλάβετε το μέγεθος της κομπίνας. Εκείνη το μεταξύ, λέει, είναι και χαμηλής επικινδυνότητας. Γιατί το θέμα είναι να σε πιάσουν. Γιατί το θέμα είναι, που λέει και η ταινία, ο Βουτσάς, να τρουπώσω. Τρουπώνεις, λοιπόν, με κάποιον τρόπο και πείθεις το θύμα. Και μετά του λες βγάλ' τα απ' έξω, γιατί θα διακοπεί το ρεύμα και θα πάθει ζημιά. Το πιστεύει ο άλλος ο έρμος. Άιντε και γίνεται ζημιά. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί γάτοι και γάτες, οι οποίοι τους κάνουν και πλάκα από ό,τι γίνεται γνωστό. Βλέπω διάφορα, τέλος πάντων. Ναι. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να πω για να κλείσουμε, γιατί αυτό. Α, μην ξεχνάτε, παιδιά, σήμερα έχουμε ρίζο, 8 παρατέταρτο. Άρα, κανονίστε την πορεία σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη στο 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράψτε το ερώτημα. Έχω και μερικά από την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα το οργανώσουμε, αν είσαστε κι εσείς οργανωτικοί, για να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν είτε με το συνταξιδοτικό είτε με το ασφαλιστικό σας πρόβλημα. Και κλείνω με αφορμή την ιστορία αυτών των παράνομων, εντός εισαγωγικών η λέξη παράνομη, γιατί παράνομη είναι επί της ουσίας, χώρων ηλικιωμένων που τελευταία έχουμε εντοπίσει κάνα 2-3 περιπτώσεις. Μία εδώ κάπου στην Κυψέλη, μία, λέει, κάπου στον Πύργο. Υπήρχαν και άλλες στο παρελθόν όπου εντοπίστηκαν, λέει, επιχειρήσεις παράνομες, χωρίς άδειες, με συνθήκες εξαθλειωμένες, πώς θα το πει κανείς, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και οι δικοί τους, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος, πάνε και τους παρκάρουν σε τέτοιους χώρους, έχουν εντοπιστεί, επιβάλλονται πρόστιμα, πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Άρα πρέπει κάτι να γίνει με αυτήν την ιστορία. Γιατί το βλέπω να έρχεται, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμείς ως χώρα γερνάμε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Άρα πρέπει να το κάνουμε όπως Αμερική, που λέει ο λόγος. Την Αμερική παίρνεις πρωτοβουλία μόνος σου όταν περάσουν τα χρόνια. Αυτό μου λέγανε χθες το απόγευμα φίλοι ακροατές πέραν του Ατλαντικού. Και λες, εγώ θα πάω εκεί. Ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του καθενός, οριοθετείται και η απόφασή του που θα παρκάρει, εντός εισαγωγικών και πάλι. Διότι αυτό που συμβαίνει εδώ σε εμάς δείχνει ότι πρέπει το σύστημα να ξαναμετρηθεί. Μερίδιο ευθύνης έχουν και προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν επιχειρηματίες, αλλά απλώς βγάζουν πολλά λεφτά, μαύρα λεφτά. Οι συνθήκες είναι κακές για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, μερίδιο ευθύνης έχουν και οι συγγενείς. Τεράστιο θέμα και για όλους αυτούς, τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα αγόρια, τα κορίτσια κλπ, που οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες σε τέτοιους χώρους. Ξαναλέω, σοβαρότατο το ζήτημα. Όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τις προσλήψεις. Θες, είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κορκίδη, του Προέδρου του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Πειραιά, για το ποιες είναι οι, πώς το λένε, ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον. Και σήμερα προκύπτουν και στοιχεία από τη Στατιστική Αρχή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ψέματα, από το Υπουργείο Εργασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα γυρίσουμε. Λοιπόν, η Δέσποινα είναι εδώ, μεγαλεία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει τη διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί τη συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο εν αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Παράλληλο, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ, ωραία μηνύματα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα, παιδιά? Θα έχουμε επίσκεψη σκόνης, λέει, το Σαββατοκυριακό. Άνοιξε το μεταξύ μια πολύ ωραία σελίδα, να το πω και αυτό. Μας ενημέρωσε η υπηρεσία, εννοώ το ΜΕΤΕΟ, ότι πλέον έχει ειδική σελίδα για τα περί της σκόνης. Λοιπόν, και βλέπω και έρχεται, βλέπω, ναι, παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Ωραίο είναι το ερημικής σκόνης, μου αρέσει. Έρχεται από απέναντι, απέναντι που λέμε, μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό? Λίγη συννεφιά βλέπω στα βόρεια της χώρας, αλλά θερμοκρασίες καλές, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Λοιπόν, μου στείλε το πρωί μια φίλη ακροάτρια με την ανάρτηση που κάνω καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα και μου λέει, ωραία, Ψάλτη, στη γειτονιά μου, λέει, ζέστη, λέει, κάνει η γειτονισά μου. Τι ζέστη, παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Εδώ βγαίνει το πόδι κάτω από το πάπλωμα και μετά από κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο το ξαναβάζεις κάτω από το πάπλωμα. Κατσίτε καλά, που λέει και ένας φίλος μου από τη Ρόδα, από τη Ρόδο. Διότι ακόμα τα σπίτια είναι δροσερά, θα έλεγα. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο μου. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ της Νέα Εκάρα σήμερα. 10 η ώρα το βράδυ. Δεν θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα μάθουμε τα νέα. Έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι στο Final Four η Εκάρα. Για να δούμε. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Για να δούμε. Όμως έχει αύριο τον επόμενο αγώνα. Μακάρι να τα καταφέρει. Είπαμε, στις τρεις νίκες περνάνε οι ομάδες για το Final Four. Ολυμπιακός πέρασε. Άντε μπας και περάσει και ο Παναθηναϊκός αύριο, για να έχουμε εδώ, γιατί θα γίνει στο ΆΚΑ το Final Four φέτος, άντε να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναπού Θοδωρή, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, Παναγιώτη μου, το τονούσουμε τη μηχανή, κανόνισε την πορεία σου. Καλημέρα Κώστα, ναι, το ξέρω ότι διάβασα την είδηση ότι έφυγε ο Παπατσάκαλος. Λέω έτσι, κλείνει ένας κύκλος τώρα και με αφορμή την είδηση αυτή του και του Παπατσάκαλου, που ήταν μια πολύ έτσι ιδιόρυθμη προσωπικότητα, αλλά ήταν δουλευταράς, ήταν ένας παπάς ο οποίος δούλευε για την ενορία, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της όλης ιστορίας. Μου επιτρέπετε να πω και μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που είχε να κάνει με το αθλητικό ρεπορτάζ. Για μένα ήταν δάσκαλος. Μιλάω για την απώλεια ενός πολύ γνωστού σε όλους μας ανθρώπου του αθλητικού ρεπορτάζ, του συγχωρεμένου του Τσόχου, ο οποίος, του Σταύρου Τσόχου, ο οποίος μάθαμε ότι έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Λοιπόν, 1989 ή 90 είμαι στη σχολή, λοιπόν, και έρχεται ο συγχωρεμένος για να μας κάνει μάθημα για το αθλητικό ρεπορτάζ. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πολύ του αθλητικού, αλλά εμφανίζεται ένας, καταρχήν ήταν πολύ γνωστός, δεν χρειάζεται να πω πολλά, πάρα πολύ έτσι αυστηρός στο ύφος και λοιπά, πολύ μετρημένος, πολύ χαμηλών τόνων, πολύ ήπιος και λοιπά, για να μας μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του, γιατί η δημοσιογραφία κατά κύριο λόγο είναι εμπειρική δουλειά, για να σου πουν τα μυστικά κλπ. Okay. Λοιπόν, και τον θυμάμαι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δώσει, έδωσε, ήταν πολύ ευγενής σε εμάς τους Ούνους εκεί πέρα, που υποτίθεται ότι ήμασταν στα τμήματα και παρακολουθούσαμε τις διαλέξεις τις οποίες έκανε. Και μάλιστα, από ό,τι εκ των υστέρων έμαθα, αξιοποίησε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στον χώρο της δημοσιογραφίας 35 χρόνια μετά, και όπου πήγε άφησε το καλύτερο αποτύπωμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στο μετά, αρκετά χρόνια μετά, πρέπει να είχε στη Σύφνο, πρέπει να είχε σχέση, πρέπει να είναι καταγωγή του από εκεί κλπ. Κάπου είχε επικοινωνήσει κάτι, ήθελε, δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς ήθελε, αλλά μου είχε μείνει πάντως αυτή έτσι η πολύ ωραία φιγούρα, πολύ περιποιημένος, πολύ έτσι στη λεπτομέρεια, αλλά πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και μου στείλανε κιόλας χθες το βράδυ κάποιοι συνάδελφοι, παρόλο που ήταν νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, είχε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό. Αλλά μου στείλανε χθες το βράδυ μία μετάδοση που είχε κάνει για την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, σε κάποια υποχρέωση της ποδοσφαιρική, και που είχε στον αέρα έκλειγε.
θέλοντας να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τι μπορεί να αγαπούσε ή να μην αγαπούσε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τα αθλήματα. Και νομίζω ότι πέρασε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την κρατική τηλεόραση και από το Μέγκα, μετά πέρασε και από τον Αντένα. Νομίζω ότι έστησε και τα αθλητικά τμήματα των τηλεοπτικών σταθμών. Και ξαναλέω, με όποιους μίλησα χθες το απόγευμα, μου έχουν από το αθλητικό κομμάτι, που ξαναλέω, εγώ δεν είμαι και πολύ ειδικός, δεν έχω περάσει, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Καλό ταξίδι να έχει ο Σταύρος Τσόχος, και νομίζω ότι κλείνουν κύκλοι έτσι σιγά σιγά. Και νομίζω

7 δις, για την ακρίβεια 6,9, για τα δάνεια, τα πιο ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει για το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα ο προγραμματισμός λέει, του περίφημου Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ότι το 2027 θα είμαστε, λέει, στο 130%, θα μας περνάει πλέον η Ιταλία στο χρέος, το δημόσιο χρέος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε χρέη. Μην νομίζω ότι το ξεπεράσαμε το ζήτημα των χρεών. Γι' αυτό κάνουμε κινήσεις που, με αφορμή τώρα και όλα όσα συμβαίνουν και με την Ουκρανία, το μέτωπο εκεί και την αναμπομπούλα που έφερε και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ανοίξει και μια συζήτηση αν είναι ορθή η τακτική να επιμείνουμε στην προώρη αποπληρωμή. Αλλά υπάρχει η άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει ότι παρά τις αντικσότητες και τις ιδιαιτερότητες και τους κυματισμούς κλπ. Η Αθήνα εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας ότι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Είναι άδικο, μου λέει, η έκπτωση 20 λεπτά στο πετρέλαιο. Αν το κάνεις, λέει, για συγκράτηση των τιμών, κάν το για τα επαγγελματικά οχήματα. Γιατί εσύ π.χ. να έχεις έκπτωση στο πετρέλαιο και εγώ με τη βενζίνη να μην έχω. Ως επιχείρημα, Παναγιώτη μου, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το κρίνει, υποψιάζομαι, ούτε μπορεί να βρει έναν τρόπο να πει μόνο για τα επαγγελματικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό θα το καθυστερούσε αρκετά. Κατά την άποψή μου. Σας έλεγα από χθες ότι με αφορμή του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της κρίσης, τα 200 εκατομμύρια στα οποία έχει στην άκρη η κυβέρνηση και το λέει συνέχεια και το είπε προσφάτως και ο Πιερακάκης, το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αν τα πράγματα κανονικά πρέπει, κατά την άποψή μου, να εφαρμοστεί, γιατί οι τιμές των καυσίμων είναι πολύ ψηλές. Δηλαδή η αμόλυβδη που είναι 2,070 ή 2,080 ή 2,10 ή και παραπάνω σε κάποια νησιά ενδεχομένως. Πρέπει να υπάρξει και άλλο fuel pass. Αυτό το ποσό το οποίο δίνει. Άλλο ένα ακόμα, λογικά. Και θα δούμε. Διότι από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω πότε θα κλείσει αυτή η ιστορία. Και αν κλείσει, θα κλείσει άμεσα. Δηλαδή θα έχουμε καύσιμα γρήγορα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Με πάχνει, λέει, είναι σχεδόν καλημέρι, λέει, απέναντι. Πρέπει να έχει ωραία θέα πάνω, Καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο. Ο Σπύρος είναι στο χαλάδρι, μου λέει: αν και ανέβηκε η θερμοκρασία, η υγρασία καλά κρατείται. Δεν κατάλαβα τίποτα το παιδιά το πρωί που κατέβηκα. Είναι ωραία, ωραία. Πώς να σας το πω τώρα, η εποχή για τη μηχανή. Δηλαδή το πρωί είχε 16 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα έχει 8,5. Σήμερα Πέμπτη έχει 16. Στις 4 παρατέταρτο που κυκλοφορώ. Κατερίνα μου, θα το ρωτήσω αυτό στον Ρίζο. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πάει περισσότερο στον κύριο Σεϊμένη. Αυτό που λες για το παιδί που θα εργαστεί σε ζών και πρέπει να το δηλώσω στην υπηρεσία μου. Γιατί να το δηλώσει στην υπηρεσία σου? Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν το ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σεϊμένη. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Μιας και μίλησες, λέει, για ΟΠΕΚΕΠΕ και ασυνδοσία, θα ήθελα, λέει, να σου καταγγείλω, λέει, την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τροχέας Σαλαμίνας που λειτουργεί, λέει, ως εισπρακτική εταιρεία. Οι έλεγχοι γίνονται, λέει, σε σημεία παγίδες μόνο και μόνο για να κοπούν πρόστιμα και δεν υπάρχει καμία πρόθεση, λέει, προστασίας των πολιτών. Προσυπογράφω, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα παραπάνω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, παιδιά, με αφορμή αυτό που λέει ο Λευτέρης, είναι αυτό που βλέπω κάθε μέρα στην Αττική οδό που μπαίνω, όπου υπάρχει ένα περιπολικό. Είναι μόλις μπαίνεις στο, πώς το λένε, στο, εδώ από το ποτάμι, μπαίνεις μέσα δεξιά και πας μέτωπο, δηλαδή, προς το αεροδρόμιο, στο Μαρκοπούλο που λένε και οι Ιταλοί. Λοιπόν, υπάρχει ένα περιπολικό μονίμως το οποίο είναι ανεβασμένο στο πεζοδρόμιο σε μια εσοχή του δρόμου και είναι κρυμμένο. Θα μου πεις, επίτηδες είναι κρυμμένο, ψάλτη για να τσιμπάει, ξέρω εγώ, αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στη Λέα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, τι είναι αυτό τώρα το παιχνίδι? Έτσι πρέπει να τους βρίσκει, δηλαδή, την υπηρεσία, η υπηρεσία τους παράνομους. Να φαίνονται, δεν είναι κακό, αλλά υπάρχει αυτή η λογική, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη, στη Ζωφριά, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο στην Καλαμάτα, τη Σόφη που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σόφη μας. Πού είναι ο αδερφός μας εκεί πέρα που μας ακούει από το Πύλιο? Το χάσαμε, η αλήθεια είναι. Ζαγορά, ναι, σωστό. Θες εσύ να πας Ζαγορά, σε βλέπω, έτσι. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα.

0: Μετά θα σας πω για τα, για τα, πώς θα λένε, τα επαγγέλματα του μέλλοντος, με αφορμή και τις πανελλαδικές που έχουμε σε λίγες μέρες. Μια είδηση που έτσι με εντυπωσίασε και θέλω να την κρατήσουμε. Σε ιστορικά υψηλά λέει, είναι το παγκόσμιο χρέος. Όλος ο πλανήτης χρωστάει, κρατηθείτε, 353 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το IIF. Το θυμάστε το IIF? Είναι το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών. Αυτό είναι για το πρώτο τρίμηνο, λέει, του 26. 353 τρισεκατομμύρια. Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε, λέει, το πρώτο τρίμηνο κατά 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος χρωστάει, πού χρωστάει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Καταλάβατε τι εννοώ? Λέει, παιδί μου, αν ξαφνικά πούνε όλες τις χώρες του κόσμου, τέρμα, δεν χρωστάμε τίποτα. Μηδενίζουμε το, το, πώς θα λένε, το καντράν. Τα χιλιόμετρα. Μπορεί να γίνει κάτι ή δεν μπορεί να γίνει κάτι? Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, πολλά χρωστάει. Διάβαζα χθες ή προχθές στην Καθημερινή και είναι, νομίζω, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναδυόμενες, λέει, αγορές εξαιρωμένες της Κίνας είδαν τα επίπεδα του χρέους, λέει, να αυξάνονται στα 36,8 τρισεκατομμύρια. Καταπληκτικό. Οι ωραίοι έχουν χρέη, είναι εντυπωσιακό. 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χρέος, δώσε μου χρέος και πάρε μου την ψυχή, που λέει ο άλλος. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Α, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε μία τάξη στην αταξία. Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης ο εξής. Ξεκινάω, λέει, τώρα από Ανατολική Αττική για μεταφορές σε 14 διαφορετικά σημεία στο κέντρο. Απαγορεύεται, λέει, με την παρούσα, λέει ο Αντώνης, οποιοδήποτε ατύχημα σήμερα. Ούτε χαζομάρες στο δρόμο, ούτε επικίνδυνες προσπεράσεις κλπ. Όλα ήσυχα και φρόνημα. Αυτό έλεγα το πρωί χθες, Αντώνη, μετά το τέλος της εκπομπής, στον Κολιομιχάλη. Με αφορμή τις τέσσερις μηχανές που συγκρούστηκαν, λέει, και μετά είχαμε κι άλλα κι άλλα. Είναι να μην σου κάτσει η ιστορία, Αντώνη μου. Διότι άμα σου κάτσει, μια καθημερινότητα που είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρημένη, γίνεται ακόμα χειρότερη. Παρακαλάς, ανάβεις μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου, για να μην έχουμε κανένα ευτράπελο το, στο δρόμο. Και δόξα το μεγαλοδύναμο από ευτράπελα μπόλικα, ε! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: πώς πήγες ρε εσύ από τον Παπατσάκαλο, μου λες τον Τζόχο. Λέω: απώλεια η μία και απώλεια και η άλλη, ρε παιδί μου. Τι δεν το καταλαβαίνεις, τόσο μαθηματικά είναι αυτό. Έφυγε ο Παπατσάκαλος και λέω: αφού μιλάμε για την απώλεια, άρα το μεγάλο ταξίδι που έρχεται, ξέρετε, είναι μπροστά μας. Μην νομίζετε, ε? Ναι, καλά, καλά, χτύπα ξύλο εσύ. Χτύπα ξύλο, Παναγιωτάκη. Ξύπα, χτύπα ξύλο εσύ. Εντάξει, θα σωθείς με το ξύλο. Επίσης να πω, για να σοβαρευτούμε και λίγο, καλή επιτυχία, Πινελόπη μου. Σήμερα να πάνε όλα καλά τα πράγματα, όσο καλύτερα μπορούν να πάνε. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Και εύχομαι πράγματι να μην είναι τίποτα. Θοδωρή, καλημέρα. Ωραία, μπήκε στα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ανδρεά, ωραία, το κρατάω για τον Σεϊμένη αύριο. Τώρα γιατί με μπερδεύετε λίγο και με τον Σεϊμένη και με τον Ρίζο δεν θα βρούμε δουλειά, θα μπλεχτούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πώς το λέει ο Σωτηρής, οι ωραίοι έχουν χρέη. Προφανώς. Προφανώς. Ένας φίλος ακροατής λέει 39.000 κάτι ψηλά, λέει ο καθένας μας σε τούτο τον κόσμο. Από τα 353, 3 εκατομμύρια δολάρια τόσο βγήκε. Δηλαδή, διέρεσε στο 353 με τα, ξέρω εγώ, 7 δισεκατομμύρια που είμαστε. Μπράβο, ρε θηρίο. Αλλά πολλά λεφτά δεν είναι. Το θέμα είναι ποιος δανείζει και ποιος χρεώνεται σε αυτά τα 353. 3 εκατομμύρια, συγγνώμη. Πέρδεψα και τα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Χθες βγήκαν και κάποια στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με τους κλάδους, λέει, οι οποίοι πρωτοστατούν στις προσλήψεις. Ακούστε, το λέω αυτό για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που τώρα είσαστε ξύπνοι. Και τα παιδιά ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει και ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες κλπ. Λοιπόν, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών. Κλάδος κατασκευών. Κλάδος φαρμακοβιομηχανίας. Έχω κάποια στιγμή πολλά να σας πω για τις φαρμακοβιομηχανίες. Θετικά βεβαίως, έτσι. Πολλά λεφτά μιλάμε. Και εκεί πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, επαγγελματικό. Τα logistics, οι αποθήκες δηλαδή. Μην τρελαίνεστε, μην ακούτε logistics. Οι υπηρεσίες υγείας ιδιωτικού τομέα. Με αφορμή αυτά που λέγαμε για τα παράνομα γυροκομεία, πολλής, λέει, κόσμος χρειάζεται εκεί και δεν έχουμε κόσμο εκεί. Επίσης και ο χώρος της βιομηχανίας ζητάει προσωπικό. Και βγήκαν από το Υπουργείο Εργασίας και στοιχεία, λέει, για τους μισθούς οι οποίοι δίνονται στη χώρα μας. Τους μέσους μισθούς. Όμως, σας έλεγα ότι χθες διάβασα ένα. Θα τον καλέσω τον Βασίλη τον Κορκίδη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελετηρίου του Πειραιά, ο οποίος δημοσιοποίησε, νομίζω, στην Αυθεμπορική ένα θέμα, ένα άρθρο του για τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας που είναι περισσότερα. Ακούστε. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί στην τεχνική νοημοσύνη, αναλυτές δεδομένων, μηχανικοί λογισμικού, επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, πολλά λεφτά. Φιλικά σας το λέω. Πείστε τα παιδιά σας, δεν ξέρω πού θα περάσουν ή αν έχουν περάσει κάπου κλπ. Μπορούν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό. Σε αυτά τα αντικείμενα τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Παρακάτω. Στο κομμάτι της ναυτιλίας. Η γαλάζια οικονομία, λέει, γράφει ο κύριος Κορκίδης, ως το 36 θα δημιουργήσει, λέει, στην Μεσόγειο 7,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει, λέει, το ΑΕΠ των χωρών της Νότιας Ευρώπης 7%. Τουρισμός. Αλλά οι επαγγελματίες, λέει, στο χώρο στο μέλλον δεν θα περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά θα σχεδιάζουν ολοκληρωμένες εμπειρίες αξιοποιώντας δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Ειδικότητες όπως ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Ακούστε τώρα επάγγελμα. Ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Εντυπωσιακό. Σχεδιαστές εμπειριών. Τι είναι αυτό το σχεδιαστές εμπειριών? Ειδικοί πολιτιστικού τουρισμού θα αποκτήσουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στον τομέα της υγείας, υπηρεσίες φροντίδας. Τα πάμε τώρα αυτά. Τα παππούδια όλα εκεί θα πάμε. Σε συνδυασμό λέει με ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η ιατρική γνώση λέει με ψηφιακές δεξιότητες. Ο πρωτογενής τομέας, τεχνολόγοι τροφίμων, αναλυτές αγροδιατροφικών αλυσίδων και ειδικοί βιώσιμης παραγωγής. Στα logistics είναι αναλυτές εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχειριστές και ειδικοί διαχείρισης κινδύνου. Και τι άλλο ακόμα, κάτι άλλο έβλεπα που θέλω να σας το πω. Οι εργαζόμενοι λέει θα συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με οριζόντιες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων. Με λίγα λόγια μπερδεύεται το πράγμα, όμως ξαναλέω, στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν τμήματα και αν δεν υπάρχουν τμήματα, πείστε τα παιδιά σας σε ένα μεταπτυχιακό που εκ των πραγμάτων θα κάνει, σας το λέω από τη δικιά μου εμπειρία, το παιδί σας, το γιος ή η κόρη, να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Και καλά λεφτά, πρώτον, και συνθήκες διαφορετικές και θα είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα αναζητούν οι επιχειρήσεις, άρα δεν θα έχει ζήτημα ανεργίας το παιδί. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ωραία, το βάζω και το δικό σου ερώτημα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θοδωρή. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίσατε και μου στέλνετε και μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Κλείνοντας, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Εντάξει, τα κλασικά, το ρεύμα ανόδου πάλι στο ποτάμι και βλέπω σε ένα σημείο εκεί μετά την, πώς λέγεται, τη Βικέλα. Είσαστε σχεδόν.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Για το σπίτι του μέλλοντος.
13: Για τον αγρότη του σήμερα.
12: Για τον εργολάβο του τώρα.
13: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
12: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
13: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
12: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
13: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
12: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
13: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
15: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
14: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
15: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
19: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
21: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
22: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
23: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
24: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
25: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξο ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σιρήνες ήγησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν επιλυγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξεταίρωση του διοικητή της δύναμης Ερντοάν της Χεσμπολά σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Al Jazeera, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στον θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς με τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήριο το Κρυζερόπουλο Χόντιους, το οποίο παρέμεινε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα πάντως χθες απομακρύνθηκαν από το Κρυζερόπουλο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες για σήμερα στην Αττική, 25 βαθμούς στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των ειδήσεών μας. Και ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις, στο αμερικανικό δίκτυο, δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάραντ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε κατά τη διέναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε χθες Τετάρτη ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, αλλά και η διήλυση και η διάλυση μάλλον των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Ο πρόεδρος τώρα του Κοινοβουλίου της Τεχεράνης, κ. Καλιμπάφ, με αφορμή την πάυση κυκλοφορίας και της επιχείρησης ελευθερίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια σύντομη ανάρτησή του στο X, παίζοντας με το όνομα των Αμερικανών επιχειρήσεων, έγραψε: «Η επιχείρηση Εμπιστεύσουμε, αδερφέ, απέτυχε. Τώρα επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Foxios», αναφερόμενος προφανώς στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, το οποίο υπονοεί ότι μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις. Σημαντική πάντως κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες 24 ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ανακοίνωσε την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάς, η Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. Την ίδια ώρα, για μια εξαιρετικά ασταθή ανθρωπιστική κατάσταση παρά την εκεχηρία και ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν να πλήττονται από τις εχθροπραξίες, κάνει λόγο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε και το Al Jazeera, αναφέροντας ότι οι πηγές τις οποίες είχε το δίκτυο κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά και ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Αλλάζουμε θέμα και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν είχε εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Την ίδια ώρα απέπλευσε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει καναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για έναν Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενός ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεώρησε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΕΠ το 2027. Το Μπραντεφέρ κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλος σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της τετραετίας με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Η αντιπαράθεση πάντως τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προνακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΚΠΕ αλλά και βεβαίως για την εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
0: Για τώρα. Την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
1: Συντόμως.
0: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική.
1: Να.
0: Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμική συνέπεια, να μάθει να τη σέβεται.
27: Για τα ζητήματα αυτά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, κ. Δημήτρης Μάντζος.
1: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
27: Στις 11 σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες θα αρχίσουν με ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Στη συνεδρία έχουν εγγραφεί για να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές του κόμματος. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 του μηνός για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι έλεγχοι είναι για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο και στο οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και είναι ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη θέση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αράμπατζη. Την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Εμπελονοϊκών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν. Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος. Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
27: Δείκτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημεία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο με συνέπεια το πλοίο να προσκούρει στις ακτές της Άνδρου και να τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό εχθές το βράδυ στη διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση στα Πρανή, στο αποπεραστικό, ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στο νερό, έχοντας αισθήσεις της, επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν προς ασφαλές μέρος. Δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος ενός 49χρονου οδηγού γεωταχή μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Ο άνδρας δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό, ενός του Ρέντι έχασε τον έλεγχο του γεωταχή του και προσέκουσε σε κυκλειδώματα. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνιο. Σε μία από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών, το 2024 εκατομμύρια ψηφοφόροι των ΗΠΑ προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν η εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. με συμμετοχή περίπου 400 εκθετών και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά και εφήβους, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα 5η 7 Μαΐου τις πύλες της για το κοινό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια χθες των επίσημων εγγενείων, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι το σημαντικότερο γεγονός της βιβλιοπαραγωγής της χώρας. Είναι ένα παράθυρο στην παγκόσμια γνώση και στην παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
27: Και στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 από τη Βαλένθια στο ΑΚΑ και έχασε το πρώτο match ball για το Final Four της Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά, θα έχουν άλλη μια ευκαιρία στο Telecom Center την Παρασκευή. Έντονη λογομαχία είχε ο Αταμάν και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας Μαρτίνεθ, με αποτέλεσμα να αποβληθούν. Σε 2-1 μείωσε τη σειρά και η Ζαλγκύρης, η Λιθουανία επικράτησε με 81-78 της Φενέρης στο Κάουνας. Παρίσι Ζερμέν και Άρσεναλ θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού στο Champions League. Μετά το επικ 5-4 στο Παρίσι. Οι Γάλλοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα. Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό και ο Κέιν απάντησε στο 94ο.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
27: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς δεν έχουμε έκτακτα σήμερα προς το παρόν και μακάρι να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα. Παρά τα αυτά, όσοι και όσες ανεβαίνετε την Κηφισού, να ξέρετε πως από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν δηλαδή, θα βρείτε κίνηση προς τη Νέα Φιλαδέλφια μεν, αλλά και πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε πάνω στη γέφυρα της Λυκόβρησης. Είναι ένα καινούριο σημείο των καιρών, όπως λέμε αυτό. Αρχίζει να κουλάει μέχρι πιο ψηλά κάποιες ώρες της ημέρας. Αν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω, θα έχουμε καινούργια δεδομένα στην άνοδο της Κηφισού. Στην κάθοδό της, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι κάτι παραπάνω. Ομοίως στον Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα βεβαίως της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν.
27: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την ενημέρωση για την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 24 με 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί μπόρα. Η θερμοκρασία και εκεί ως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, βελτίωση του καιρού θα έχουμε από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νότι, 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
27: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: χορεύατε αυτό, είμαι σίγουρος. Ε. Η μεγαλύτερη, όχι η μικρότερη. Εντάξει, δεν μπορούμε άλλο να το ακούσουμε γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Είναι 7 και 20. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε και για τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι, θυμίζω, 5η, 7η μέρα του Μάη του 2026. Σωτηρίου έτους που λέμε. Ε, σωστά, σωστά. Σήμερα πέφτουν και κάτι υπογραφές, παρακαλώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο κάλεσα και θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Έλενα Λάσκαρη. Είναι συνάδελφος και είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που θα τη βρούμε σε δευτερόλεπτα. Τη βρήκαμε. Γιατί σήμερα λοιπόν πέφτουν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο τμήμα, στο δεύτερο κύκλο ουσιαστικά των 400 εκατομμυρίων συνολικά, 400 εκατομμυρίων για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση δημόσιων σχολικών κτηρίων. Θυμίζω ότι οι τράπεζες, οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες, μετά τα ζητήματα που είχαν προκύψει με καταστροφές και λοιπά, κυρίως στην Θεσσαλία, υπήρξε μια συμφωνία για να βοηθήσουν, για να ανακαινιστούν πολλά, ένα μεγάλος αριθμός σχολικών κτηρίων. Κυρία Λάσκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, αγαπημένο Γιώργο.
0: Πώς είστε, κυρία μου, καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Όλα καλά, όλα.
0: Ωραία.
1: Καλά, εσείς.
0: Ωραία. Καλά. Σήμερα πέφτουν λοιπόν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι ουσιαστικά 100 εκατομμύρια, καλά καταλαβαίνω?
1: Πολύ καλά καταλαβαίνεις. Είναι μια δωρεά με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιός. Ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα και στις 13 περιφέρειες. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο, όπου πέφτουν, όπως πολύ σωστά είπες, οι υπογραφές σήμερα με τους συναρμόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις των τραπεζών. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία στη δεύτερη φάση. Είναι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, μουσικά σχολεία, ειδικά σχολεία. Εδώ που υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία, θα έλεγα, και από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά των τραπεζών. Ναι. Και ξεχωρίζω στα ειδικά σχολεία το ειδικό πειραματικό σχολείο της Κεσαριανής, που είναι το πρώτο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1935, όπως επίσης και το ειδικό σχολείο της Λιούπολης. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον προηγούμενο μήνα, ένα μικρό παιδί, ένας μικρός μαθητής από τους 80 μαθητές του σχολείου Παναγιώτη.
0: Είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά. Σωστά, είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, συγκινήθηκε ο Πρωθυπουργός, ανταποκρίθηκε, συναντήθηκε μαζί του και το σχολείο αυτό εντάσσεται σήμερα στο δεύτερο κύκλο της δωρεάς των τεχνών.
0: Η επιλογή των σχολείων, αγαπητή Ελένη, γίνεται από το Υπουργείο προφανώς, έτσι? Δηλαδή δεν επεμβαίνουν οι τράπεζες στο ζήτημα αυτό, οι τράπεζες απλώς χρηματοδοτούν.
1: Ακριβώς. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν τη δωρεά, το έργο. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με τους Δήμους, ναι, τις περιφέρειες και τα συναρμόδια υπουργεία. Δηλαδή, οι Δήμοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των σχολείων.
0: Σωστό, και αυτοί προτείνουν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Θυμάμαι ότι τα υπουργεία το αποφασίζουν.
0: Το πακέτο είναι 400 εκατομμύρια. Άρα, δηλαδή, έχουμε άλλα 200, σωστά, τα οποία θα μοιράζονται ανά 100 το χρόνο.
1: Ανά 100 το χρόνο, άλλα 100 του χρόνου και άλλα 100 του παραχρόνου. Ναι. Και στο πλαίσιο αυτού του κύκλου, να αξίζει να σας πω ότι θα χρηματοδοτηθούν και οι μελέτες για την επόμενη φάση ανακαίνησης, η οποία σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Εταιρείας Κλιματικές Υποδομές, της ΦΥΠ, αφορά 450 σχολεία. Okay. Άρα ξεπερνάμε τα 1000 σχολεία στην διετία και θα έρθουν και τα χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κάποια στιγμή. Αυτό έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, με στόχο στην τετραετία να φτιαχτούν 2.500 σχολεία σε συνεργασία των 4 τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Πειραιός και του ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα σήμερα ξαναλέω, για να το κλείσουμε, για να το μαζέψουμε, πέφτουν υπογραφές για άλλα 100 εκατομμύρια για το τέλος της χρονιάς προφανώς, εν ώψη της νέας, για να γίνουν όλες εκείνες οι εργασίες ανακαίνησης.
1: Οι εργασίες θα γίνουν το καλοκαίρι, ναι, το που θα κλείσουν τα σχολεία, πρέπει να κλείσουν τα σχολεία για να μπορέσουν να γίνουν τόσο μεγάλες εργασίες, και το Σεπτέμβριο να υποδεχθούν τα καινούργια τους σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για αυτούς γίνεται και για τις τοπικές κοινωνίες βεβαίως, για το χαμόγελο των παιδιών, γιατί ξέρεις, όταν το παιδί πηγαίνει σε ένα σχολείο που είναι καλέσει το. Είναι φρεσκοβαμένο. Έχει καθαρές τουαλέτες, περιποιημένες τουαλέτες. Ασφαλή γήπεδα. Έχει πρόσβαση για όλα τα παιδιά, γιατί υπάρχουν παιδιά που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Σωστό,
1: και δεν
0: η εργασία.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Πάντα ένα καλύτερο περιβάλλον είναι. Πιο ναι, σωστό. Το ερώτημα είναι, γίνονται και. Αλλά αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες, αλλά αν γίνονται και ενεργειακές βελτιώσεις στα κτίρια. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα.
1: Όχι, οι ενεργειακές βελτιώσεις γίνονται με άλλα προγράμματα του Δημοσίου που τρέχουν παράλληλα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό το σκέλος η δωρεά αφορά ελαιοχρωματισμούς μέσα έξω να βαθούν τα σχολεία, επιδιορθώσεις, μπορεί να έχουμε προβλήματα μόνωσης στις στέγες και αυτά επιδιορθώνονται, ασφάλεια και... στις αυλές και στα προάβλια, στις εγκαταστάσεις μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τις τουαλέτες που είναι θέμα αξιοπρέπειας,
0: Γιώργο.
1: Πραγματικά είναι θέμα αξιοπρέπειας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και τα παιδιά μας
0: ό,τι γίνεται προφανώς για τα κτίρια για να είναι καλύτερα, πιο ασφαλή, πιο όμορφα ενδεχομένως, είναι προφανώς προς όφελος και των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και βέβαια τις ράμπες.
0: Σωστό, σωστό. Και για τα παιδιά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν ράμπες για να μετακινηθούν. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ευχαριστώ, Έλενα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Η κυρία Έλενα Λάσκαλη, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, για το πρόγραμμα, ξαναλέω, το δεύτερο πακέτο των 100 εκατομμυρίων, 400 εκατομμύρια συνολικά. Είναι μια καλή κίνηση, μια καλή πράξη από τις συστημικές τράπεζες. Και άλλα μπορούν να γίνουν βεβαίως, δεν το κουβεντιάζω έτσι το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα να σας πω για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη η ΕΙΔΑΠ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τις τελευταίες μέρες που σας το λέω, κατασκευάζει ένα δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και βεβαίως προστατεύει το περιβάλλον. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ανατολική Αττική είναι μια πονεμένη ιστορία. Γίνονται έργα όμως, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όσοι κυκλοφορείτε πηγαίνοντας και ερχόμενοι προς τη Ραφίνα ή από τη Ραφίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς την έξοδο, προς τη Ραφίνα δηλαδή, από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου του τρέχοντος. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης, Παλίνης Ανθούσας. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ένα αέριο αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σε 3 ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο, με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
15: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
16: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
15: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
16: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
15: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
16: Εύκολο να βρεις.
15: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
16: Ναι.
15: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
17: Ένα εισιτήριο.
15: Ναι.
17: Για το Final Four.
15: Ναι.
17: Ναι.
16: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
15: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
16: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
15: Κέρδισα.
16: Τι.
15: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
16: Πώς.
18: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφήντε με πάει μαζί σου.
18: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Εδώ είμαστε, ελπίζω να είσαστε καλά. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με την εκπρόσωπο του τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Αν μη τι άλλο, παράπονα μην έχετε από εμάς, διότι έχουμε κατά επανάληψη αναφερθεί σε ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν με τις τράπεζες. Αλλά και οι καλές πράξεις, δηλαδή το γεγονός ότι κάποια κονδύλια δίνονται, έχει ένα ενδιαφέρον. Άρα, ναι, μένει μουρμούρα, αλλά λέτε, ας πούμε, να μην ασχολούμαστε με τα άλλα ζητήματα. Και τα άλλα ζητήματα είναι υπαρκτά προφανώς. Εγώ έχω πρόσφατα κι άλλο ένα θέμα ωραίο που υποτίθεται ότι κάποια πράγματα λύνονται με τις τράπεζες, με συγκεκριμένη από τις συστημικές τράπεζες, ηλεκτρονικά, και σε καλούν να πας στο υποκατάστημα, σε συγκεκριμένο υποκατάστημα για να κάνεις τη δουλειά. Και αυτό είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά ξαναλέω, τα θετικά δεν είναι κακό να τα λέμε. Και αναφέρομαι στο φίλο μου, το ποιος είναι, ο Ανδρέας, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του, και ο Ανδρέας και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι τα βλέπουν πιο θετικά τα πράγματα. Τώρα, επειδή τις παραμονές της Πρωτομαγιάς ασχοληθήκαμε με την ιστορία των αλλαγών που προκύπτουν με την απόδοση μισθίου, δηλαδή αν καθυστερήσει ο ενοικιαστής να δώσει το ενίκιο, πώς αλλάζει από την 1η Μαΐου, επαναλαμβάνω, η όλη διαδικασία, και επειδή μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών, πολλοί από εσάς, ορθώς κατά την άποψή μου, είπατε ότι ναι, ρε Ψάλτη, αλλά να μην ακούσουμε και την άλλη πλευρά, την πλευρά των ενοικιαστών. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα αυτό, λοιπόν, για να δούμε πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τους ενοικιαστές, ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών. Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
17: Καλή σας ημέρα. Και εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι άλλαξε λοιπόν από την 1η Μαΐου όσον αφορά τους ενοικιαστές, και ξαναλέω, όχι όλους τους ενοικιαστές, είναι το κομμάτι εκείνων που για κάποιους λόγους καθυστερούν την πληρωμή του ενοικίου.
17: Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, γιατί υπάρχει παρεξήγηση.
0: Παρακαλώ.
17: Εκείνο που αλλάζει είναι ότι από 1η Μαΐου βγαίνει η διαταγή απόδοση μισθίου όχι μόνο για τους ενοικιαστές οι οποίοι καθυστερούν το ενίκιο, αλλά και για εκείνους τους ενοικιαστές οι οποίοι, στον οποίο λύγει το μισθωτήριο. Δηλαδή, ένας ενοικιαστής του οποίου λύγει το μισθωτήριο, μολονότι είναι
0: εντάξει στις υποχρεώσεις του, ναι,
17: σε όλα, βγαίνει πλέον η διαταγή απόδοση μισθίου και φεύγει από το σπίτι, εξώνεται μέσα σε 2 μήνες.
0: Ναι.
17: Αυτό είναι που αλλάζει. Η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω καθυστέρησης μισθώματος υπήρχε εδώ και 40 χρόνια και λειτουργούσε κανονικά.
0: Ήταν σε αυτή τη διαδικασία του χρόνου, κύριε Σκιαδά, δηλαδή, θέλω να πω,
17: ναι.
0: Ήταν το ίδιο πράγμα δηλαδή, ή και εκεί άλλαξε?
17: Για την καθυστέρηση μισθώματος ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Η μόνη αλλαγή που γίνεται τώρα είναι ότι δεν εκδίδεται πλέον από δικαστή όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά εκδίδεται από δικηγόρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το δικαστήριο, από το πρωτοδικείο. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Okay.
17: Η μεγάλη και θεμελιώδης αλλαγή, στην οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, είναι ότι εκδίδεται διαταγή απόδοση μισθίου και λόγω λήξη της μίσθωσης.
0: Αν δεν θέλει, ναι, ο ιδιοκτήτης να κρατήσει τον ψάλτη, τον ενοικιαστή του, ο, ναι, οποίος, έτσι, αν, ξαναλέω, αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι αν θέλει ο ιδιοκτήτης να ενδεχομένως να το πουλήσει ή να το, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσει διαφορετικά ή να ιδιοκατοικήσει, ναι, ή κάποια άλλη διαδικασία, ναι, και για αυτόν γίνεται η ίδια διαδικασία, δηλαδή βγαίνει σε 2 μήνες.
17: Γίνεται πλέον η ίδια διαδικασία. Μέχρι σήμερα,
0: ναι,
17: όταν ο ιδιοκτήτης ήθελε να διώξει τον νοικιαστή, πήγαινε στο δικαστήριο, πήγαινε και ο νοικιαστής στο δικαστήριο, εκθέταν τις και αποφάσει.
0: Ναι.
17: Αν πρέπει να φύγει ο νοικιαστής και σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να φύγει.
0: Μάλιστα.
17: Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχουν πολλές φορές αντικειμενικές δυσκολίες σε έναν ενοικιαστή να φύγει άμεσα, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σοβαρά άρρωστοι,
0: ναι,
17: είναι καρκινοπαθείς, είναι πρόσφατα εγχειρισμένοι. Έχουμε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες έχουν μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και χρειάζεται να μείνουν 9 μήνες στο κρεβάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις, όπου ο ενοικιαστής, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του, χρειάζεται μια προθεσμία 8-10 μηνών.
0: Okay.
17: Μέχρι σήμερα πήγαινε στο δικαστήριο, εξέθετε το πρόβλημά του και ο δικαστής αποφάσιζε αν πράγματι δικαιούται αυτή την προθεσμία ή όχι. Σήμερα αυτό τελειώνει.
0: Αυτό δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει, μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε Σκιαδά, τώρα. Δηλαδή, αν γίνει μια τέτοια περίπτωση, κλείνει ο κύκλος ενός συμβολαίου και ο ιδιοκτήτης θέλει να το βγάλει, ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό?
17: Η διαταγή απόδοση μισθίου εκδίδεται χωρίς καν να κληθεί ο ενοικιαστής να πει τις απόψεις του. Δηλαδή, εκδίδεται και μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως. Από εκεί και πέρα υπάρχει διαδικασία,
0: ναι,
17: η λεγόμενη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής.
0: Α, υπάρχει.
17: Η οποία,
0: ναι,
17: υπάρχει, okay, υπάρχει.
0: Ναι. Ωραία.
17: Αλλά είναι πολύ έξοδη. Είναι 3 δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
17: Πρέπει να κάνει ανακοπή,
0: άρα
17: πρέπει να κάνει αναστολή.
0: Έχει χρήμα.
17: Να κάνει και...
0: Ναι, θέλει
17: έχει,
0: χρήμα.
17: Ναι. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Μάλιστα. Αυτό
17: είναι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω τώρα κάτι, γιατί και αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε με την ευκαιρία που τα λέμε. Με τα ενίκια, ναι, τι γίνεται? Ακούω πολλά παράπονα για ενίκια τα οποία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όντως υπάρχουν τέτοια ζητήματα σοβαρά?
17: Όντως, το ξέρουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή, το βλέπουμε. Όταν έχει φτάσει, είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Κροατία σε αύξηση ενοικίων μέσα στο 2025. Αυξήθηκαν τα ενοίκια μόνο μέσα στο 2025 κατά 10,1%.
0: Ναι.
17: Είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία μισθού και ενοικίου.
0: Ναι, ποσοστού που δίνει από το
17: ποσοστού,
0: μισθού
17: το
0: για να πληρώσει.
17: Ποσοστό, ναι, σε όλη την Ευρώπη. Τα ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, όποιος ενοικιαστής βγει να ψάξει σπίτι, βλέπει τι γίνεται.
0: Κύριε Σκιαδά, εσείς τι λέτε από την πλευρά των ενοικιαστών, πώς μπορούν αυτές οι τιμές να συγκρατηθούν, γιατί είναι.

0: γονείς, ενεργειακή απόδοση, παλαιότητα, ναι. Περιοχή. Ένας συντελεστής, κάποιοι συντελεστές που θα προκύπτει ένα ανώτατο επιτρέπομο μίσθωμα πάνω από το οποίο δεν θα μπορεί να νοικιαστεί ένα σπίτι.
1: Κλείνοντας...
0: Μόνο με αυτόν τον τρόπο, και το επαναλαμβάνω γιατί έχουμε κατηγορηθεί πολλές φορές ότι μιλάμε για ενοικιοστάσιο κλπ. Δεν είναι ενοικιοστάσιο, είναι μια προσωρινή ρύθμιση η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Όπως έχει εξελιχθεί. Ερώτημα, ακροατή, κύριε Σκιαδά. Αυτό που είπατε νωρίτερα για την απόδοση του μισθίου ισχύει και για επαγγελματικές στέγες ή
0: για επαγγελματικές? Δυστυχώς, και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι για να μεταφερθεί μια επαγγελματική στέγη, πολλές φορές χρειάζεται αδειοδότηση, χρειάζεται άδεια από πυροσβεστική, από άλλες υπηρεσίες, και καταλαβαίνετε ότι αυτά χρειάζονται ένα χρόνο. Αυτό το χρόνο μέχρι σήμερα τον έπαιρνε από το δικαστήριο. Τώρα δεν μπορεί να τον πάρει. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι η κάθετη.
1: Ναι, ξαναλέω όμως, για να είμαστε εντάξει, ότι έχει δικαίωμα όταν υπάρξει αυτό το χαρτί να κινηθεί νομικά με κόστος ο ενοικιαστής.
0: Έχει, ναι. Έχει δικαίωμα να κινηθεί, αλλά με
1: άλλο κόστος. Ευχαριστώ, κύριε Σκιαδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, για να ακουστεί και η άλλη πλευρά, γιατί ορθώς πρέπει να ακουστεί και η άλλη πλευρά, για να είμαστε εντάξει με το ζήτημα αυτό. Με ρωτάτε τι γίνεται με τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές. Βλέπω ότι έχετε μπει και σας το μικρόβιο, σας κυνηγάει. 101,9 το Brent, με μια άνοδο οριακή 0,66 από το πρωί που άνοιξαν οι αγορές στην Ανατολή κατά κύριο λόγο. Το αμερικανικό είναι στα 95,8 με μια άνοδο 0,7 από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι αγορές. Είναι καλώς, σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες που ξεκινήσαμε από τα 108 δολάρια, έτσι. Σήμερα είμαστε στα 102 περίπου. Για να δούμε, να έχουμε, πώς το λένε, ελπίδα, διότι όπως ξέρετε η ελπίδα τελειώνει τελευταία και τέλος πάντων με αυτή την ελπίδα θα μείνουμε υποψιάζουμε, αλλά τέλος πάντων ας μην είμαστε αρνητικοί. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, χωρίς οπτική ίνα, σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και πάμε και στον κύριο Γολιομιχάλη για τα της κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά, από τη Γεωργίου Λύρα πηγαίνοντας προς την Τατοίου, προς τη Νέα Ερυθρέα δηλαδή. Μου λέει είμαι ακινητοποιημένος. Εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση για το σημείο. Αν εσείς ξέρετε κάτι, ενημερώστε μας αν θέλετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Καινούριο φρούτο, όπως αντιλαμβάνεσαι Γιώργο, ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουμε έτσι κι αλλιώς κίνηση. Το θέμα είναι πως δημιουργείται το τελευταίο διάστημα και λίγο παραπάνω κίνηση, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη γέφυρα Λυκόβρησης ή τη γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού. Εάν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω αυτό, θα έχουμε μια ενιαία κατάσταση στο μέλλον 14 χιλιόμετρων στην άνοδο της Κηφισού. Όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού μετά την Αττική Οδό συναντάτε τα προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον ξέρετε, στο κέντρο έχουν κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και φυσικά προσέξτε την ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
1: Διαφημίσεις.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.

0: Exomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
13: Καλημέρα, καλημέρα στους Σοκράτες.
12: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε σε κάποια ερωτήματα?
13: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων? Διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι έρχεται, λέει, η πράξη της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 27 Απριλίου του 26, που επαναφέρει, λέει, το ζήτημα με. Πώς το λένε, του πώς προκύπτει η συγκεκριμένη εισφορά. Εκεί, όχι εισφορά, αυτή καθεαυτή, λέει, έχει βγει συνταγματική. Αλλά το ζήτημα είναι πώς γίνονται οι κρατήσεις για την εισφορά. Έχουμε κάτι περί του ζητήματος?
13: Υπάρχουν αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, οι οποίες έχουν κρίνει αντισυνταγματικό ένα κομμάτι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Οπότε για ένα μεγάλο μέρος δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προσφύγει τα δικαστήρια και δει στο Ελεκτικό Συνέδριο Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων υπάρχει εκκρεμότητα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη νομοθετική στο συγκεκριμένο ζήτημα.
12: Θα πάει λύση στην Ολομέλεια και θα βγάλει απόφαση 10 Ιουνίου, διαβάζω.
13: Ακριβώς. Θα υπάρξει απόφαση Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι μελιγενέστε από εκεί και πέρα.
12: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν, τα οποία είναι και μπόλικα. Παναγιώτης, 50 ετών, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, 8.100 βαρέα. Τώρα είναι στο δημόσιο, λέει. Με συμφέρει να κρατήσω τα βαρέα ή να πάω στα απλά ένσημα? Μπορείς να κάνεις επιλογή, αλήθεια. Δεν ξέρω.
13: Όχι, απλά εάν έχει διοριστεί στο δημόσιο και δεν έχει δουλέψει στο δημόσιο πριν το 2011, κρατάει σε ένα ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Επίσης, εάν η θέση του δικαιολογεί βαρύ ένσημο, κρατάει και το βαρύ ένσημο. Επομένως, συμφέρει αν μπορεί να κρατήσει το βαρύ ένσημο, γιατί θα του δίνει κάποια δικαιώματα καλύτερα, έτσι ώστε να συνταξιοδοτηθεί και νωρίτερα.
12: Okay. Η Θεοδώρα και άλλοι ακροατές, αλλά η Θεοδώρα κρατάμε τα στοιχεία της τα τελευταία, λέει 1500 ένσημα, είναι 70 ετών. Μπορώ να κάνω κάτι με αυτά ή χάνονται τα ένσημα αυτά?
13: Όχι, χάνονται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι με 1500 ένσημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησής τους. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει, αν δεν παίρνει τίποτα, είναι να πάρει τη σύνταξη ανασφάλισης του υπερήλικα, η οποία χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
12: Μάλιστα. Ο φίλος Ελευθέρης λέει: έχω οικοδομικά ένσημα από παλιά. Μπορώ να βγω στη σύνταξη στα 60.
13: Εάν έχει 3.600 οικοδομικά ένσημα, εκ των οποίων 4.500 συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα οικοδομικά και τα τελευταία 17 χρόνια έχει 500 οικοδομικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 με πλήρη σύνταξη.
12: Η Κατερίνα είναι στο πρόγραμμα, λέει, ΛΑΕΚ για να συμπληρώσει ένσημα 4.500 και να πάρει τη βασική σύνταξη. Όμως έχουν σταματήσει να βάζουν ένσημα, λέει, από τον 11ο του 25. Ή μήπως αργούν να φανούν στο σύστημα, ρωτάει.
13: Αυτά είναι επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ και αργούν να φανούν στο σύστημα.
12: Άρα δηλαδή μπαίνουν κανονικά, αλλά δεν φαίνονται.
13: Ενεργεία. Ναι, ναι. Εκτός αν έχει κάνει κάποιο λάθος και δεν έχει δηλώσει την ενεργεία.
12: Okay. Ο Λευτέρης λέει το εξής. Πόσο χρόνο χρειάζεται για καταμέτρηση ενσύμων? Έχω κάνει αίτηση, λέει, πριν από ένα χρόνο και δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα.
13: Ανάλογα το υποκατάστημα και γενικά υπάρχει και αναμονή.
12: Okay. Η Θεοδόρα λέει το εξής. Είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόριθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη της εταιρείας.
13: Τώρα αυτό, μέχρι το, αυτό που λέει το καταστατικό.
12: Ναι, από εκεί ορίζει το πράγμα, δηλαδή πώς θα κινηθεί.
13: Ναι. Στο καταστατικό ορίζει το κεφάλαιο της, του πόσο είναι ο ετερόριθμος εταίρος.
12: Okay. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, όταν λέμε ότι η αποζημίωση απολύσεως υπολογίζεται στον ακαθάριστο μισθό, σε αυτόν υπολογίζονται και οι εργοδοτικές εισφορές?
13: Όχι.
12: Ωραία, άρα είναι το κομμάτι χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές.
13: Είναι ο μεικτός μισθός.
12: Okay. Ο Γιάννης.
13: Να καταλάβει κάποιος.
12: Ναι, παρακαλώ.
13: Εάν ο μεικτός μισθός είναι 1000 ευρώ,
12: ναι,
13: τότε οι εργοδοτικές εισφορές είναι άλλα 270 ευρώ παραπάνω, δηλαδή. Είναι στα 1270.
12: Μάλιστα. Okay, άρα λοιπόν.
13: Αλλά η αποζημίωση υπολογίζεται στα 1000 ευρώ.
12: Στα 1000 ευρώ έγινε. Ο Γιάννης λέει: ένας ειδικευόμενος γιατρός εργάζεται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Τι κρατήσεις πρέπει να γίνονται, λέει, από τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του και για ποια ταμεία?
13: Για το τσάι πρέπει να γίνεται, κυρία Σύνταξη, εφάπαξ και υγειονομική περίπτωση.
12: Okay. Η Αλεξάνδρα, τι αλλαγές προβλέπονται για το συνταξιδοτικό από το 27? Είναι καλύτερα να φύγει κάποιος μέσα στο 26 ή δεν υπάρχει κάποια διαφορά?
13: Δεν υπάρχουν κάποιες σοβαρές αλλαγές, μπορεί να φύγει και το 27.
12: Okay. Ο Θοδωρής λέει το εξής, για την περίοδο 12-17 ήταν στο εξωτερικό και δεν πλήρωνα στην Ελλάδα ασφαλιστικές εισφορές, τις ΜΕΔΕ. Με την επιστροφή μου στη χώρα τις διακανόνισα και τις εξόφησα το 25. Στο Atlas, όλοι μπαίνουν στο Atlas όπως καταλαβαίνεις τώρα, που φαίνεται η ασφαλιστική προϊστορία, το διάστημα αυτό πλέον δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι ήμουν ασφαλισμένος για την περίοδο εκείνη. Γιατί μέχρι τώρα, λέει, είναι όλα μηδενικά. Δεν φαίνονται δηλαδή.
13: Γιατί κάποιος πρέπει να πάει να μπει να τα περάσει κινητά τα data αυτά.
12: Ναι.
13: Επομένως δεν έχουν περαστεί από την υπηρεσία. Όταν περαστεί θα τα δει.
12: Okay. Άρα δηλαδή
13: αυτό
12: θέλω να πω.
13: Είναι επίσημο το Atlas.
12: Αυτό δηλαδή, θέλω αυτό να εξηγήσουμε.
13: Μια ανεπίσημη εικόνα η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος, δεν είναι κάτι επίσημο.
12: Okay. Ο Παναγιώτης, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη στα 62? Πάλι στο, υποψιάζουμε στο σύστημα που βάζουν κάποιοι για να δηλώσουν τι περίπου σύνταξη θα πάρουν.
13: Δεν είναι.
12: Έτσι λέει ο ακροατής.
13: Γιατί λέει με τις ίδιες αποδοχές, ξανά λίγο.
12: Λέει, το ερώτημα είναι, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα,
13: ναι,
12: η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη στα 62?
13: Δεν είναι.
12: Okay.
13: Εάν πάρουμε μια περίπτωση που κάποιος είναι σήμερα 62 ετών και έχει 40 χρόνια ασφάλισης και κάνει αίτηση για σύνταξη, και πάρουμε την ίδια περίπτωση 5 χρόνια από σήμερα και κάνει την αίτηση σε 5 χρόνια από σήμερα, πάλι όμως με 40 χρόνια ασφάλιση, η μοναδική διαφορά τους είναι ότι ο συντελεστής ορίμανσης μετά από 5 χρόνια θα είναι μεγαλύτερος, άρα θα είναι μια μικρή διαφορά σε αυτό το κομμάτι.
12: Okay. Πάντως θα υπάρχει διαφορά. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Μικρή, αλλά θα υπάρχει μια διαφορά. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής είναι φαρμακοποιός. Είναι γεννημένος το 62, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ασφαλισμένος από το 86 μέχρι σήμερα στο τσάι. Δεν θέλω, λέει, να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο. Πότε μπορώ να διακόψω εργασία και να πάρω πλήρη σύνταξη γύρατος? Γεννημένος το 62, ξαναλέω.
13: Αν έχει γραφτεί στο τσάι τον Ιούνιο του 86, συμπλήρωνε 40 τον Ιούνιο του 26. Είναι ανάλογα με ποιο μήνα έχει γραφτεί και αν έχει κενό ασφάλιση.
12: Okay. Άρα δηλαδή αυτό
13: πρέπει. Αν έχει κενό, πάμε απευθείας. 86-26.
12: Okay. Άρα λοιπόν σύντομα υποψιάζουμε.
13: Ακριβώς.
12: Άλλος φίλος ακροατής. Θέλω να καταθέσω σύνταξη αναπηρίας και μου είπαν ότι πρέπει πρώτα να καταθέσω την αίτησή μου για να περάσω και πάει, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία. Τι ακριβώς σημαίνει, τι έχει αλλάξει, ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
13: Υποβάλλεται ξεχωριστά η αίτηση συνταξιοδότησης, μετά υποβάλλεται η αίτηση για να περάσεις από το ΚΕΠΑ. συνδυάζονται όταν πάρεις το ποσοστό και βγαίνει η σύνταξη αναπηρίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί οι αλλαγές.
12: Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Αυτά που μου στέλνουν το ερώτημα, αυτό σου λέω. Και εγώ δεν έχω εικόνα.
13: Αυτή είναι η διαδικασία πάντα.
12: Okay, okay. Άλλο φίλο ακροατή. Καθώς ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω λέει, να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να φτάσω στα 40. Με ποιον τρόπο λέει εξοφλώ τα πλασματικά, έχω κάποια έκπτωση.
13: Παρακράτηση από τη σύνταξη.
12: Ναι, μπορεί να τα δώσει αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, βάζει και το ερώτημα να τα δώσω εφάπαξ τα λεφτά αυτά.
13: Με 4, είναι, η έκπτωση είναι 2% για κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι 4 χρόνια, θα στέλνει 8%.
12: Οκ. Okay. Και ακόμα έχουμε χρόνο. Άλλο ένα ερώτημα από ό,τι βλέπω. Είναι νέα ασφαλισμένη φίλη ακροάτρια στο ΤΕΔΕ. Ενδιάμεσα ήμουνα και στο ΙΚΑ και έκτοτε ασφαλίζομαι μέχρι σήμερα λίγο ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαίουμαι μειωμένη σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης.
13: Δικαιούται στα 62, εφόσον δεν είναι όλος ο χρόνος του ΙΚΑ παράλληλος, θα απορρίψει το ΤΕΒΕ, θα το γυρίσει το ΙΚΑ, θα το κρίνει το ΙΚΑ και αν έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης και τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία, εφόσον είναι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ, θα τη χορηγηθεί στα 62 προώρη μειωμένη σύνταξη.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Διονύση μου, καλημέρα.
13: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
12: Καλημέρα, να είμαστε καλά. Διονύση Τρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Βρήκα και τον Επαμεινόντα, να ξέρετε, το πλοίο που το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί. Το είδα, παιδιά, το στίγμα του, το ψάχνω να το βρω κάθε μέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και τα ωραία, για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, διαφημίσεις, δελτίο.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
8: Αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλίμακος των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αεροαντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότο και τον ανατολικό Λίβανο. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταΐου που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβεβαστεί στο πλοίο. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Βουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα πως αναθεώρηση άρθρα έχουν τρεις στόχους: να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημοσία διοίκηση και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε χθες το Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου, υποσημεία Βανουάτο, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
20: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
19: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
20: Εννοείται.
19: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
20: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
20: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 7 Μαΐου, καιρικές συνθήκες εξαιρετικές. Αρχίζουμε την ημέρα μας με έναν καταγάλανο ουρανό. Φαντάζομαι και εύχομαι με καλή διάθεση, παρά τα όσα κουβαλάει ο καθένας πάνω του. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε είσαστε στην παρέα μας εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, είτε είσαστε στην παρέα μας από το διεθνές περιβάλλον, από όπου κατοικεί ο καθένας και κάθε μία, και έχετε την δυνατότητα να ακούτε μέσω διαδικτύου, ή για εσάς που θα ακούσετε σε άλλη χρονική στιγμή. Να ευχηθώ λοιπόν σε κάθε περίπτωση να έχετε μια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα καλή, και να καταλήξετε επίσης στο σπίτι σας κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να απλώσω και εγώ τη δική μου πραμάτια. Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία κάθε πρωί απλώνει μια πραμάτια. Το ίδιο κάνει ο άνθρωπος στη λαϊκή αγορά, το ίδιο κάνει ο εμποροϋπάλληλος. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, από τις επιχειρήσεις, ο καθένας στον τομέα του, είτε στις υπηρεσίες είτε στα προϊόντα, απλώνουμε μια πραμάτια. Αν όμως μου έλεγες ποιο από όλα τα θέματα ξεχωρίζει σήμερα, θα στεκόμουν, κυρίες και κύριοι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος, μια ξεχωριστή περίπτωση στην βιομηχανία της ενημέρωσης, ένας πρωτοπόρος άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 1938 και έφυγε το 2026 στα 87 του χρόνια. Ονομάζονταν Τεντ Τέρνερ, θα μείνει στην ιστορία, κυρίες και κύριοι, αυτός ο άνθρωπος, διότι ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε την ανθρωπότητα στην αντίληψη των 24ωρων ειδήσεων. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν με τις ειδήσεις. Τους αρέσουν ως προϊόν οι ειδήσεις. Είναι πάρα πολύ, τουλάχιστον εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που τους κινητοποιεί, δηλαδή άλλος ξυπνάει και λέει να βάλω ένα πρωινάδικο. Άλλος ξυπνάει, άλλη ξυπνάει να βάλω ένα ψυχαγωγικό. Άλλος λέει εκείνο. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που λένε όχι, θέλω να πάρω ενημέρωση. Προσέξτε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος, του οποίου ο πατέρας είχε αυτοκτονήσει, κατάφερε μια επιχείρηση να την κάνει αυτό που λέμε το CNN, αυτόν τον κολοσσό, φίλες και φίλοι, αυτόν τον κολοσσό ο οποίος, η αντίληψή του δηλαδή, εισήγαγε την 1η Ιουνίου του 1980 το πρώτο 24ωρο ειδησιογραφικό δίκτυο, φέρνοντας την ανθρωπότητα face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, με τα γεγονότα και τις ειδήσεις. Εκεί σε κάθε γεγονός υπήρχε η κάμερα. Η κάμερα η οποία κατέγραφε και έδινε εικόνα, αυτό που λέμε ζωντανή. Δεν υπάρχει ζωντανή ούτε πεθαμένη, είναι αυτό που λέμε απευθείας μετάδοση, αλλά στην ελληνική γλώσσα, επειδή προσπαθώντας να κάνουμε το live, να το κάνουμε ελληνικά, είπαμε ζωντανά τώρα, ζωντανά με την έννοια ότι το βίντεο είναι ψόφιο, ενώ το ζωντανό, ενώ το εκείνη την ώρα είναι το ζωντανό που σπαρταράει. Λοιπόν, εν πάση τόσο θα μην κολλήσουμε στο πώς εκφραζόμαστε, είναι μια άλλη ιστορία. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μικρό αφιέρωμα στην εφημερίδα Τα Νέα, την Κατερίνα Τζαβάρα, δούλευα μέχρι τις 7 η ώρα, εννοεί το απόγευμα, και γύριζα σπίτι. Όταν γύριζα, οι ειδήσεις είχαν τελειώσει, διότι τα δελτία τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν των μεγάλων δικτύων, οι ειδήσεις ήταν στις 6.30 το απόγευμα. Γύριζε 7, δεν έβλεπε ειδήσεις. Έτσι λοιπόν έχανα τελείως τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Και σκέφτηκα, είπε ο Τέρνερ, ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα. Και κάπως έτσι βγήκε στον αέρα το CNN που το θεωρούσε παιδί του. Και μάλιστα λέει ότι για 20 χρόνια ζούσα κυριολεκτικά στο γραφείο μου προκειμένου να οργανώσει και να θεριέψει αυτό το πράγμα που λέγεται αυτό την αντίληψη και το κανάλι που λέγεται CNN. Λοιπόν, Προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά που θα πούμε στην σημερινή μας συζήτηση, αλλά είπα ότι θα ξεχώριζα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στον τομέα του. Είχε παντρευτεί 3 φορές, απέκτησε 5 παιδιά, 14 εγγόνια και 2 δυσέγγωνα. Ο γάμος του, για τον οποίο έμεινε στα κοσμικά μιας εποχής, είναι ότι ενυμφεύθη την Jane Fonda και έμειναν μαζί 10 χρόνια, πήρε διαζύγιο το 2001 σε αυτήν την πολυτάραχη και προσωπική ζωή. Λοιπόν, πρώτος προσεκριμένος για σήμερα, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, σήμερα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστόλτη, σας και στους ακρότες.
21: Με την ιδιότητα του Προέδρου τώρα του ΕΟΔΗ, κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι η ιστορία αυτή που βγάζει κάτι περίεργα πράγματα η ιστορία με τον Χανταϊό? Για βάλτε τα μας σε μια σειρά, παρακαλώ πολύ.
1: Να πω καταρχήν ότι ο Χανταϊός είναι ένας ιός που δεν είναι καθόλου καινούριος. Τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο δίνει παγκόσμια κρούσματα. Στην Ελλάδα, από το 2004 που επιτηρείται ο Χανταϊός, κάθε χρόνο έχουμε ένα...
21: Επαναλάβατε, παρακαλώ, στην Ελλάδα από το 2000, ξαναπείτε το...
1: 2004, από το 2004 που επιτηρεί ο ΕΟΔΗ, το επιτηρεί, δηλαδή το ξέρει και το ελέγχει κάθε χρόνο, παίρνουμε τα κρούσματα που έχουμε στην Ελλάδα, τα παρακολουθούμε, είναι επιτηρούμενο νόσημα, δηλώνονται δηλαδή. Από το 2004 μέχρι τώρα, κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έχουμε 1 με 2 τέτοια κρούσματα. Μία χρονιά είχαμε και 4. Αν αθροίσουμε όλα αυτά τα κρούσματα, όλα αυτά τα χρόνια, μία μόνο δυστυχώς ανθρώπινη απώλεια θρυνήσαμε. Έτσι, το λέω για να πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, δεν θυμίζει το παραμικρό τον κορονοϊό που κάποτε ξεκίνησε στην Κίνα και έχει και άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να μας καθησυχάζουν.
21: Ναι. Τώρα, μεταδίδεται τα απάδοψη άνθρωπο, διότι εδώ προκύπτουν κάποια πράγματα, ότι όπως κατέβηκαν στην Αγία Ελένη οι 2 Ολλανδοί, το ζεύγος των Ολλανδών, έφυγαν μαζί και άλλοι επιβάτες και εδώ αρχίζει τώρα η διασπορά. Υπάρχει αυτό το δεδομένο ή όχι?
1: Λοιπόν, από όλα τα... ο ιός αυτός έχει πολλές παραλλαγές. Έτσι, πολλές παραλλαγές που έχουν ονομαστεί κυρίως από την περιοχή που ανακαλύφθηκαν οι παραλλαγές. Λέγονται στελέχη. Από όλα τα στελέχη που είναι πάνω από 20, ένα μόνο, το στέλεχος των Άνδεων, υπάρχει τεκμηρίωση ότι μπορεί, όχι πάντα, αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη πολύ στενή επαφή. Ας πούμε σε ένα ζευγάρι που συμβεί, κοιμούνται μαζί, είναι συνεχώς μαζί, η πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον είναι υπαρκτή. Αν κάποιος καθίσει ένα 20 λεπτό με κάποιον άλλον που νοσεί, η πιθανότητα είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρή.
21: Να συμπάγουν σε ένα τραπέζι ένας ασθενής που δεν ξέρει ότι, γιατί έχει... ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή μέχρι στη φάση της εποάσεως, ας πούμε, συντρώει με άλλους σε ένα τραπέζι. Μπορεί να μεταδώσει?
1: Εξαιρετικά μικρή πιθανότητα. Εξαιρετικά μικρή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει το πείραμα που λέει θα καθίσω με κάποιον που νοσεί μισή ώρα, μία ώρα, 3 ώρες και θα συγκρίνω. Η επιδημιολογική γνώση μέχρι τώρα λέει ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να κολλήσω, εξαιρετικά μικρή, ή αν έχω βραχυχρόνια έκθεση σε κάποιον ο οποίος είναι μολυσματικός.
21: Σε μια κλειστή καμπίνα αεροσκάφους για μια παρατεταμένη διάρκεια, εννοώ στη διάρκεια μιας πτήσεως, μπορεί ο...
1: Εάν τυχόν είναι ο διπλανός μου και συνεχώς μιλάω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Υπάρχουν ιοί που έχουν τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ας πούμε ο ιός της Σιλαράς. Τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ο κορονοϊός. Λιγότερο από την Ιλαρά, αλλά είχε υψηλό ρυθμό μετάδοση. Εδώ ο ρυθμός μετάδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ακόμα και αν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό το, να θυμίσω έτσι από τα χρόνια του κορονοϊού, το R που λέγαμε έτσι που είχαμε γίνει όλοι οι ειδικοί, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
21: Και τώρα, είναι σε ένα, είπατε, σε ένα στέλεχος από τα 20 αυτού του ιού.
1: Από τα πάνω από 20 που υπάρχουν. Από τα πάνω από 20. Λέγεται στέλεχος των Ανδέων.
21: Ναι.
1: Τώρα, εκεί, στο κρουαζιεροπλοίο, υπάρχει τεκμηριωμένο κρούσμα από στέλεχος των Ανδέων. Έχει τεκμηριωθεί ότι ένα από τα τρία τεκμηριωμένα κρούσματα μέχρι στούδες...
21: Και τα θύματα και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
1: Όχι, δεν έχουμε τεκμηρίωση από αυτούς, αλλά από αυτόν που νοσηλεύεται την εντατική θεραπεία στη Νότια Αφρική. Υπάρχει ένας ασθενής που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Οπότε, η όλη διαχείριση από πλευράς επιδημιολογικής προσέγγισης γίνεται ως αν και όλα τα κρούσματα να είναι αυτοστέλεχος των Άνδεων, παρότι προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν έχουμε αυτή την επιστημονική πληροφορία, αλλά πηγαίνοντας με το maximum των μέτρων προστασίας, έτσι, θεωρούμε ότι όλα τα κρούσματα, η επιστημονική κοινότητα, όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι να μην το περιέχουμε, ότι μάλλον είναι όλα τα κρούσματα.
21: Εσείς παίρνετε διεθνή πληροφόρηση τώρα, αυτή μας μεταφέρετε, αυτό θέλουμε.
1: Προφανώς.
21: Αυτά, για αυτά τα τρία κρούσματα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε μάθει, δηλαδή ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Δεν έχουμε κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, που οποίου είμαστε μέλη.
21: Ωραία. Τι είναι αυτά τα τρία, αυτά οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους μιλούμε εκεί για στις αντίστοιχες πολιτείες?
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις απώλειες, έτσι, τρεις απώλειες. Έχουμε έναν άνθρωπο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά προς το παρόν σταθερός στην Νότια Αφρική. Και έχουμε και δύο άλλους ανθρώπους, οι τρεις, οι οποίοι έχουν μεταβεί στην Ολλανδία με ειδική ιατρική διακομιδή και οι οποίοι προς το παρόν είναι εκτός κινδύνου. Απλά δεν είχαν συμπτώματα, σοβαρά συμπτώματα, και έγινε αυτή, κρίθηκε σκόπιμη αυτή η μεταφορά. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, οι μόνοι που μπορεί να έχουν πληροφορίες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, διότι ήταν Ολλανδικής σημαίας το καράβι.
21: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι μη έγκυρες πληροφορίες, μπορεί να ισχύουν, μπορεί να μην ισχύουν. Δηλαδή δεν μπορώ να γνωρίζω αν κάποιος από το καράβι έχει κάποιο μηχανισμό επικοινωνίας με κάποιον άλλον. Έτσι, προς το παρόν το καράβι είναι...
21: Κάποιος άλλος δεν νοσηλεύεται, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.
1: Αυτός που νοσηλεύεται...
21: Είναι το 8ο κρούσμα, ναι.
1: Ναι, αλλά αυτός βγήκε από το καράβι πολύ νωρίτερα, δεν βγήκε όταν εκδηλώθηκε, να το πω έτσι, η νόσηση στο καράβι.
21: Μάλιστα.
1: Επέστρεψε στην χώρα που ζει, νομίζω είναι Γερμανός, αλλά ζει στην Ελβετία, και πολύ αργότερα εκδήλωσε...
21: Πόσες μέρες είναι η επόαση, κύριε Βασιλακόπουλε?
1: Από μία εβδομάδα μέχρι 6 το maximum.
21: Α, και παίρνει τόσο πολύ, μάλιστα.
1: Μπορεί να πάρει.
21: Μάλιστα.
1: Συνήθως, συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες, αλλά το έλασον μία εβδομάδα, το maximum 6 εβδομάδες.
21: Τώρα, ο άνθρωπος είναι ξενιστής ή όχι?
1: Όχι, σε καμία τον περίπτωση.
21: Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα.
1: Ξενιστές είναι μόνο τροκτικά. Για άγρια ζώα.
21: Μάλιστα. 21 άνθρωποι λέει ότι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης στις 21 Απριλίου. Από Αυστραλία, Ταϊβάν, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία. Αυτοί έχουν διασκορπιστεί προφανώς, έτσι. Ναι.
1: Γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποβιβαστεί. Δηλαδή τους έχουν βρει, γιατί έχουν τη λίστα, για να δουν πώς είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι νοσούν. Δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι μέρες, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων λένε ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος για τις κοινότητες υποδοχής, όπου και αν βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μετά,
2: ναι,
1: είναι εξαιρετικά μικρός.
2: Όπως για τα Κανάρια τώρα που υπάρχει τοπική αντίδραση εκεί, που δεν θέλουν να καταπλέψει το πλοίο.
1: Θα ήθελα να πω ότι η τοπική αντίδραση που υπάρχει εκεί έχει να κάνει με την φοβία για κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος και την, να τους το δώσουμε των ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τον τουρισμό.
2: Σωστά.
1: Δεν θέλουν να ακουστεί ότι εκεί βρέθηκαν άνθρωποι που είχαν αυτό το άγνωστο στην παγκόσμια κοινότητα πρόβλημα, γιατί φοβούνται ότι θα πληγεί ο τουρισμός τους. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το ότι για την τοπική κοινωνία εκεί το να καταπλέψει το πλοίο είναι μια υγειονομική βόμβα. Και νομίζω ότι η απόφαση που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση είναι να καταπλέψει το πλοίο εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, θα καταπλέψει τελικώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ αυτό με τα δικά μας κρούσματα λεπτοσπύρωσης, δηλαδή υπάρχει έτσι, πώς να το πω, συγγένεια αυτού του ιού, κύριε Βασιλακόπουλε?
1: Όχι, όχι, καμία συγγένεια δεν υπάρχει αυτού του ιού. Δυστυχώς, το μόνο που τα ενώνει είναι ότι φορέας, ξενιστής...
2: Είναι τα τροπτικά.
1: Είναι τα τροπτικά.
2: Γι' αυτό το έθεσα, γι' αυτό το συνδύασα, αν υπάρχει, μάλιστα. Και στην Ελλάδα, από πού προέρχεται πάλι, από τροκτικά, δηλαδή αυτοί που ασθένησαν σε αυτά τα χρόνια που είπατε, κύριε Βασιλακόπουλε, πάλι από
1: πάντα
2: τροκτικά,
1: από
2: έτσι.
1: Τροκτικά, πάντα από τροκτικά. Είναι.
2: Αγροτικές δουλειές εκτεθειμένοι, δηλαδή με σώμα, ας πούμε, με πληγή εκτεθειμένο σε βρωμόνερα που μέσα υπάρχουν, ναι, τροκτικά και συστητικά.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι ακόμα.
2: Ναι.
1: Επειδή αυτό μπορεί και με αερογενός να μεταδοθεί, πολλές φορές πάμε να καθαρίσουμε στο σπίτι, στην αποθήκη μας και τα λοιπά, περιτώματα τροκτικών.
2: Μάλιστα.
1: Και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε.
2: Άρα αυτό περιέγεται με μάσκα, συνεπώς.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όταν πάμε να καθαρίσουμε, μάλιστα, κάτι τέτοιο, μάσκα υψηλής προστασίας και γαντάκια.
2: Και γαντάκια. Από στην διατροφή, από λαχανικά και τα λοιπά, τα οποία, ενώ προϊόντα της γης, τα οποία πρέπει να τα πλύνουμε καλά, πρέπει να τα πλένουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλακόπουλε? Δηλαδή, ενώ στην εστίαση πρέπει να υπάρχει προσοχή και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε στην εστίαση να υπάρχει.
2: Εντάξει, ωραία, αυτό.
1: Τώρα,
2: θεωρούμε
1: όταν
2: δεδομένο,
1: βρεθώ στη,
2: ναι,
1: φύση,
2: ναι,
1: όταν βρεθώ στη φύση, έτσι, γιατί υπάρχουν φυσιολάτρες και η φύση είναι κάτι υπέροχο, νομίζω ότι δεν πρέπει το φρούτο που θα κόψουμε από εκεί, αυτό που θα βρούμε, τον καρπό, να τον φάμε κατευθείαν. Ας τον κρατήσουμε και αφού, να τον φάμε αφού τον πλύνουμε, είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πάνω του κάτι.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Χάρηκα πολύ.
1: Καλημέρα
2: σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για αυτά που πιθανώς διαβάζετε, ακούτε και πιθανώς ανησυχείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ σιγά σιγά για να ετοιμαστούμε, φίλες και φίλοι, για τις ειδήσεις σε τίτλους. Με τη ΔΕΗ παρούσα. Ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Η οποία ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague. Μπαίνεις τώρα για να πάρεις μέρος στον μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. Δηλώνει συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr και θυμάσαι ότι είναι η ΔΕΗ αυτή που δίνει ενέργεια. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας θα συμπεριλάβουμε την ενέργεια της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, δόρισε 12 οχήματα, δηλαδή 4 Jeep, 4 Pickup και 4 Van, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της περιφέρειας όποτε αυτά χρειαστούν. Μια πολύ σημαντική δωρεά για την Ελλάδα. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας πρώτα με την Εθνική Ασφαλιστική.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μυρικού δέλτα κίνηση λόγω τροχαίου που έγινε στο ύψος της Καλλιθέας. Επαναλαμβάνω, παραλιακή προς Πειραιά. Στο ύψος της Καλλιθέας τροχαίο. Ανοίγει ο δρόμος, ξανακλίνει στο ύψος του Sky μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Το οποίο λιμάνι στο δεξιό στροφό του, από την Ιετιώνια ακτή δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι και αυτή ακινητοποιημένη, Άρη.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: πραγμάτια της δημοσιογραφίας μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πρωταρχικό προϊόν είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Από την εκδοχή του «Σήμερα πέφτει ο Μητσοτάκης» μέχρι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Τα έχει όλα ο Μπαξές, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε όλη την ποικιλία των προϊόντων. Από το «μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει κάτι», είχαμε μεγάλη φαγούρα όλη τη νύχτα, δεν σταυρώσαμε ύπνο, σας λέω, το τι θα γίνει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εξαρτάται το μέλλον μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε ότι η ύπαρξή μας και η ζωή μας είναι, πώς θα το πω, συνδεδεμένη απόλυτα με το μέλλον του βουλευτού ή της κυρίας βουλευτού. Πρώτα απ' όλα, μεγάλο άγχος. Θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί? Και αν εκλεγεί, θα γίνει έστω υφυπουργός? Διότι αν γίνει υπουργός, σωθήκαμε όλοι. Κυκλοφόρησε χθες, μετά το έσχος των κενών εδράνων των υπουργικών στο Κοινοβούλιο, μεγίστη προσβολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε αυτό. Δηλαδή, ένας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, δεν είπε, βρε παιδιά, γιατί να είναι όλο γεμάτο, να κρέμονται τσαμπιά οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, που έλεγε και ο συγχωρημένος ο Πάγκαλος, γιατί κάποτε καθόταν κάτω από τα μπαλκόνια και κάπνιζε αρημανίως την πίπα του, το τσιμπούκου του, στο τέλος της Βουλής, αλλά αυτά στο τέλος των καθισμάτων. Δεν είπε ένας, για να ξαναγυρίσω στο χθες, δεν είπε ένας γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα. Και αν θέλεις να κάνεις μια κριτική στο κράτος των επιτελικών, θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδιά, επιτελικό κράτος, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα, δεν τους τραβάτε να έρθουν να καθίσουν, γιατί ξεφτιλιζόμαστε? Αλλά αυτό σήμερα λείπει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ενώ ψηρίζεται η μαϊμού σε κάθε παράπονο βουλευτίου, σήμερα αυτό το θέμα της μεγίστης προσβολής στον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Να πει ένας γιατί ήταν άδεια τα υπουργικά έδρανα, κανείς, τσιμουδιά. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, ήταν, όπως θα δείτε και θα ακούσετε φαντάζομαι στις εκπομπές, είναι η χειραψία της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ω Θεέ μου, έγινε τέτοιο πράγμα. Και όμως, αντί να τον φτύσει, αντί να τον μπατσίσει, αντί να του γυρίσει την πλάτη στην καλύτερη των περιπτώσεων, που ανταμώνουν ούτε σε απόσταση τέτοια που μπορεί να μεταδοθεί ο χανταϊός, όμοια κούφια η ώρα, θέλω να πω δηλαδή, είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη του δίνει το χέρι και του λέει «γεια σας». Αυτή η ενέργεια θεωρείται, τι να πω, πράξη καθοσιώσεως εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί χθες στην τελετή αναγορεύσεως του κυρίου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορος και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που συνέβη είναι ότι μαζεύτηκε όλο το αντιμητσοτακικό μπλοκ. Και εκεί πήγαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβερνήσεως και βουλευτές, όπως η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε το χέρι της πολύ σωστά και έκανε χειραψία με τον κύριο Σαμαρά. Μέγα θέμα για τη δημοσιογραφία, κάτι σημαίνει αυτή η χειραψία. Το λύσαμε. Μιχάλη Ιγνατίου, Μάικλ Ουάσιγκτον, τι έχουμε, παρακαλώ.
1: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του.

0: ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Υπάρχει μια αποκάλυψη του τηλεοπτικού δικτύου του NBC. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια κρίση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ριάτ. Αυτό σταμάτησε διότι ο πρίγκιπας διάδοχος τηλεφώνησε στον κύριο Τραμπ και του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία θα σου απαγορεύσουν να χρησιμοποιείς την πιο σημαντική σου βάση, την αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
1: Πριν κάνω το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, ο Ομέρ Μπάρτοφ. Ο Ομέρ Μπάρτοφ είναι κοσμήτορ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδές για το ολοκαύτωμα και την γενοκτονία και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του με τον τίτλο «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Τη μετάφραση έκανε ο Στέφανος Καβαλιαράκης, προλογίζει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Στο οπισθόφυλλο διαβάζω: «Ο κορυφαίος Ισραηλινός διανοούμενος αναλύει με τόλμη και οξυδέρκεια τη δραματική στροφή της πατρίδας του στη βία, τον εθνοκρατισμό και τον αποκλεισμό». Εκδόσεις Μετέχμιο για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Η Εθνική Ασφαλιστική για την περιφέρεια Θεσσαλίας δόρισε 12 οχήματα τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Δόρισε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 van. Το κλίμα αλλάζει, είναι το σύνθημα της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
12: Spring offers are...

0: Άτικα. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να αναγγείλω ότι είχα πει πως σήμερα τέτοια ώρα θα συζητούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη οικονομικά θέματα και μεταξύ αυτών το σπίτι μου 2, αυτό το πρόγραμμα το οποίο το σταματάει η κυβέρνηση φέρνοντας σε αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας. Δεν ξέρω τον πραγματικό αριθμό, αλλά φαντάζομαι ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων ο οποίος βρίσκεται προαπρόπτου και αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν το συζητώ. Με τον Νίκο, επειδή με τον προγραμματισμό που έκανα έπεσα έξω, γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος θα είναι αύριο μαζί μας μετά τις 9 το πρωί για να το συζητήσουμε. Το αναγγέλω για όσους και όσες μου γράψατε, οπότε να ξέρετε ότι αύριο θα το συζητήσουμε το θέμα. Τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι αυτό το οποίο το εντόπισε ο Άδωνης Γεωργιάδης και το έβαλε στην πλατφόρμα X, το πήραν μετά και πολλοί ακόμη άνθρωποι, στην ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία. Ως Δημοτικού Συμβούλου εκτυλίχθηκαν σκηνές κωμωδίας που ξεφτιλίζουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ξεφτιλίζουν το Δήμο Αθηναίων, διότι ο κύριος Κωνσταντίνου κάνει ότι, μάλλον υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αντιδήμαρχος, ο οποίος του λέει τον όρκο. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαβάζει έναν δικό του όρκο, θα τον ακούσετε τώρα. Στη συνέχεια όμως, ο εξευτελισμός του θεσμού έρχεται με το ότι ο Πέτρος Κωνσταντίνου υπογράφει το γνήσιο της ορκομοσίας. Δηλαδή όλοι μαζί κοροϊδεύουν το θεσμό τον οποίον υπηρετούν. Εδώ δεν είναι μόνο ο Πέτρος Κωνσταντίνου που ξεφτιλίζει το θεσμό, είναι και ο αντιδήμαρχος ο οποίος συμμετέχει στον εκτελισμό του θεσμού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Θάνο Τζίμερο. Προηγουμένως ας ακούσουμε στο πρώτο μέρος, ελάχιστα δευτερόλεπτα, είναι ο κανονικός όρκος και μετά αρχίζει και λέει τον δικό του όρκο ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που είναι ένα πράγμα Ισλαμό, ελάτε αδέλφοι όλοι από το Πακιστάν και διάφορα. Θα τα ακούσετε, είναι κόμεντι, δηλαδή τραγωδία κόμεντι.
2: Ας καλωσορίζω όλους την ορκομοσία σήμερα την κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Προφέσαμε. Δηλώνω, επικρατούμενος στην τελική της συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
3: Ακολουθήσει να το σημείο. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαινοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσσαλιανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
1: Εννοείται ότι είναι με μαντήλες παλαιστινιακές και τα λοιπά, όλα αυτά είναι ολόκληρο, ένα καραγκιοζιλίκι ολόκληρο, αντιλαμβάνεστε, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν στον θεσμό που ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά και δεν έχει δρώσει ως τώρα, σε συγχαίρω το κράτος, τον νόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ίδιο το θεσμό, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον ίδιο. Βέβαια θα μου πεις, ένας δήμαρχος που εκλέχθηκε με την Ανταρσία, με ψήφους από τους Ανταρσίες, πώς να διαμαρτυρηθεί τώρα και να τι να πω, είναι όλο ένα πράγμα συχαμερό το πώς δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε έναν ευτελισμό, εξευτελισμό ενός κεντρικού βασικού θεσμού που όλοι μαζί συζητούμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε διάφορες μην πω τι λογίες. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Ορίστε, παρακαλώ.
4: Εγώ θα έδινα συγχαρητήρια στον Επαναστάτη με την καφύγια, διότι είναι ειλικρινής και μάλιστα σε ανακοίνωσή του το λέει ότι παιδιά, εγώ έτσι ορκίζομαι από το 10. Τρεις άλλες φορές ορκίστηκα έτσι. Εγώ όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος, το 14 διαπίστωσα ότι η αριστερίλα ορκιζόταν σε ό,τι ήθελε. Η Δούρου είπε κουτσά στραβά τον όρκο και κόλλησε και ένα μαρξιστικό παρελκόμενο για το λαό, από το λαό, με το λαό κλπ. Οι άλλοι όμως, που Κουκουέ, Ανταρσία, ορκίστηκαν σε ό,τι γούσταραν, με υψωμένη τη γροθιά. Επειδή ξέρω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 19 και ο νόμος ο 3852 του 10 λέει ότι αυτός είναι ο όρκος και είναι το στοιχειώδες που πρέπει να λέει κάποιος αιρετός ή υπηρεσιακός και υπάλληλοι όταν πιάνουν δουλειά στο κράτος, αυτόν τον όρκο λέει. Δηλαδή πίστη στην πατρίδα, να υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου, τη μείωση και συνείδηση. Αυτά.
1: Τρία αρκεί το Σύνταγμα είναι δικό μου, βέβαια. Μάλλον υπό την προϋπόθεση ότι το Σύνταγμα είναι δικό μου και όχι το γενικό. Ναι,
4: αλλά ο νόμος λέει το Σύνταγμα για το υπάρχον. Όχι για αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που μπορεί να μην είναι καν σύνταγμα.
1: Ναι, αλλά είπαμε τι κάνουμε τον νόμο εμείς εδώ στον τόπο μας.
4: Λαϊκή εξουσία. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι αυτή είναι η εποπτεύουσα αρχή, και έκανα αναφορά λέγοντας ότι θα πρέπει να εκπέσουν το αξιώματος, διότι ο νόμος στο επόμενο άρθρο από τον όρκο, στο άρθρο 53, λέει ότι όποιος δεν ορκίζεται εκπίπτει το αξιώματος. Μου είπαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση το και τώρα, ναι, δίκιο έχετε από πλευράς νομικής, αλλά τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να ακυρώσουμε την εκλογή της Δούρου και όλη τη αριστερά, θα καεί η Αθήνα. Εγώ ζήτησα να έχω έγγραφη απάντηση. Α, ναι, έγγραφη απάντηση. Ναι, δεξιά διοίκηση τότε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, θα το στείλουμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Περίμενα, ξαναπήγα. Περιμένουμε απάντηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Ακόμα την περιμένω. Αυτό λοιπόν δεν έγινε τώρα. Γίνεται συνεχώς. Αλλά υπήρχε ένας δήμερος περίεργος κτλ. Και έχω μπροστά μου τον λόγο για τον οποίο απέρριψε ο εισαγγελέας μια άλλη μηνυτήρια αναφορά για ίδιας ποιότητας παρανομίες στην περιφέρεια. Διότι ο εγκαλούμενος ήταν κατά του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου τότε. Λέει ότι ο εγκαλών, εγώ δηλαδή, έχει ακραία συμπεριφορά. Αντιθέτως δε ο εγκαλούμενος έχει σεμνή, μετρημένη, χωρίς εξάρσεις και αποτελεσματική παρουσία και είναι αποδεκτός από το Σύνταγμα και των παρατάξεων.
1: Ο δικαστικός το έγραψε.
4: Αυτό το έχω μπροστά μου. Είναι η απορριπτική εξήγηση του εισαγγελέα. Για ποιο λόγο απέρριψε την έγκληση για παρανομίες που πήγα και βίντεο, καραμπινάτες.
1: Μάλιστα.
4: Άρα,
1: είναι μέσα στον λυρισμό ο εισαγγελέας. Είναι λυρικός, θα έλεγα. Είναι θέμα για τον Θεοδωρόπουλο, τον Τάκη. Ναι. Λυρικός εισαγγελέας.
4: Αλλά είναι ακόμα στην έδρα.
1: Θα είναι,
4: η ουσία όμως, κύριε Πορτοσάλτε, είναι εξής. Κρυβόμαστε πίσω από τον όργο. Για μένα θα έπρεπε να εκπέσει το αξιώματος και μάλιστα θα έπρεπε να διωχθεί και ο αντιδήμαρχος.
1: Και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μισό το συμμετέχει, ο αντιδήμαρχος είναι άλλο καραγκιοζηλίκι, γιατί είπαμε αριστερός είναι, μπιπ δεν είναι. Υπογράφει το χαρτί με την κανονική ορκομοσία. Είναι όλοι μαζί στην απατεωνία, δηλαδή.
4: Βεβαίως, αυτό όμως είναι ποινικό αδίκημα. Είναι το άρθρο 242 του ποινικού κώδικα. Είναι ψευδής βεβαίωση που έχει ένομη σημασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η υπογραφή του αντιδημάρχου και έλεγε Φιλαράκο, δεν ορκίστηκες με τον προβλεπόμενο όρκο, δεν μπορείς να αναλάβεις καθήκοντα. Τελειώσαμε. Αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα ήταν σύμβουλος ο συγκεκριμένος. Άρα θα πρέπει και οι δύο να πάνε.
1: Ναι. Ποιος ήταν εκ των αντιδημάρχων, κύριε Τσίμερε, ξέρετε?
4: Ναι, Γιάνναρος λέγεται.
1: Νομίζω είναι οικονομικών. Αντιδήμαρχος, ναι. Οικονομικών. Γιώργος Γιάνναρος, μάλιστα.
4: Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά βλέποντας τον όρκο, διότι. Να το δούμε και στην ουσία και φιλοσοφικά. Τι σημαίνει ορκίζουμε? Ορκίζουμε σε αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέει ο άλλος, ορκίζουμε στην τιμή και στην υπόληψή μου. Και όπως φαίνεται ο κύριος Κωνσταντίνου τα σέβεται αυτά. Λέει ότι εγώ...
1: Δεν σέβεται, όχι, αφού υπογράφει το χαρτί το κανονικό.
4: Όχι, συμπαθάτε με. Ναι. Σέβεται την τιμή και την υπόλοιψή του.
1: Ναι.
4: Άρα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα για τους στόχους που έχω. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ανταρσία, τους ξέρουμε. Η επαναστατική, τους διαβάζω, η επαναστατική κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και η συντριβή του αστικού κράτους για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Όλα τα χρόνια που οι συνάδελφοί σας καλούν αριστερούς, τους ρώτησαν ποτέ, παιδιά, όταν λέτε επαναστατική ανατροπή, επανάσταση. Το λέτε μεταφορικά, όπως λέμε, μια επαναστατική, ας πούμε, ανακάλυψη, ξέρω εγώ, η AI, ή το λέτε κυριολεκτικά?
1: Αν δηλαδή, το κάνουν αυτό, όλα θα βγουν ότι έχουν τοξικό λόγο, κύριε Τζίμερε. Τα έχει καθαρίσει αυτά η γλυκιά μας δημοκρατία και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όπως θέλετε, δεν συμπίπτουν με τον κεντρό λόγο, κύριε Τζίμερε, όλα αυτά που λέτε τώρα.
4: Θα έλεγα λοιπόν, ναι, σε όσους πολύ, πολύ αργά αντιλήφθηκαν ότι αυτοί ορκίζονται σε αυτά που πιστεύουν, να δουν την ουσία του πράγματος. Πρώτα να εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή περιμένω από τους δικαστικούς, γιατί κάποιος θα μας ακούει, φαντάζομαι όχι ο εισαγγελέας που υπέγραψε αυτό που σας διάβασα πριν, κάποιος να καλέσει τον αντιδήμαρχα και να του πει: παλικάρι μου, εδώ άλλα είπε και άλλα υπέγραψες, αυτό είναι αδίκημα, για πες μας γιατί το έκανες. Και να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του συγκεκριμένου και όλων των άλλων. Αλλά παραμένει το ουσιαστικό ερώτημα. Κάποιος ο οποίος έχει στόχο εκπεφρασμένο την ανατροπή του πολιτεύματος με όπλα, και αυτό αφορά και τον Αταρσία και αφορά και τον Κουκουέ, το έχω πει ένα σωρό φορές, το οποίο φορά παρτίδα, λέει, στα σημερινές του θέσεις, όχι στις θέσεις του 49, ότι ο σκοπός μας είναι να φέρουμε την επανάσταση και τη δικτατορία του προλεταριάτου, μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική.
1: Το 1974 το λέει αυτό, όταν επαναλειτουργήσε ως...
4: Το λέει και σήμερα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, από το
4: 1974. Βεβαίως. Να, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας.
1: Δεν το πιστεύει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν τα πιστεύει όλα αυτά, κύριε Τζίμερ, ότι μπορούν να σας συμβούν. Και γι' αυτό λοιπόν μέσα στη μεγαλοθυμία και στη μεγαλοκαρδία της αφήνει όλους, όλα τα πουλάκια μου να υπάρχουν.
4: Ναι, αλλά αυτά τα πουλάκια που υπάρχουν,
1: ναι,
4: έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μπλοκάρισμα της ζωής, μπλοκάρισμα της Αθήνας, δηλαδή γράφει
1: το επιτρέπει
4: ο συγκεκριμένος επαναστάτης.
1: Ναι.
4: Έχουμε αγώνες μπροστά και λέει 13/5 απεργία της ΑΔΔ, για αυτό πορεία. 15/5 κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Τζαβέτσο του Υπουργείου.
1: Το μεγάθυμον κράτος μας επίσης με τους φόρους μας, επειδή είναι κυμπάριδες οι υπουργοί μας και οι πολιτικοί μας, επιτρέπουν με τα λεφτά μας να πληρωθεί ο απεργός που δεν θα δουλέψει. Τα έχουμε λύσει αυτά, κύριε Τζίμερε, είστε μειοψηφία, καταλαβαίνετε. Τα έχουμε λύσει αυτά.
4: Πορεία και το απόγευμα. Ναι, αλλά εγώ που πληρώνω αυτούς τους φόρους, θέλω να πάω στη δουλειά μου, θέλω να κυκλοφορώ κανονικά. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με το φόβο ότι θα
1: εντάξει, και θα πάω μια δεν απολόγω. Ξέρετε την απάντηση. Εντάξει, μωρέ, τώρα για μισή μέρα κάνεις έτσι. Ναι, θα κάτσουμε όλοι. Ναι, ναι.
4: Όταν λοιπόν ξαναφέρετε το φίλο μου τον Άδωνη,
1: ναι,
4: ο οποίος διαμαρτυρήθηκε.
1: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί.
4: Χρόνο,
1: κύριε Τζίμερε, θα είναι εδώ αύριο το πρωί. Ναι, ναι.
4: Και αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση.
1: Θα το ακούσετε. Όχι, δεν θα σας καλέσω εσάς, θα την ακούσετε την ατάκα μου. Εντάξει.
4: Τι κάνει λοιπόν το κράτος και πότε επιβάλλεται ο νόμος? Όταν δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις της αριστερίλας ή πάντα?
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
0: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Λοιπόν, καλημερούδια σας. Εδώ είμαστε Δυτικά FM 92,8 και Today News, τα νέα της ημέρας. Σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνος έχει 7 και σε δύο μέρες από τώρα θα τιμήσουμε τον Πολυούχο μας, τον Άγιο Χριστόφορο. Και επειδή είναι κόσμος και δουλειάς που έχει μαζευτεί και εννοείται θα παρακολουθήσουν όλα αυτά που θα γίνουν και τις εκδηλώσεις και εμείς σας καλημερίζουμε και σας προτείνουμε να έρθετε στο Αγρίνιο, γιατί αυτή η κατανυκτική ατμόσφαιρα και όχι μόνο της γιορτής του Αγίου Χριστοφόρου που μας βγάζει όλους τους δρόμους, τη Λιτανία και σε όλες τις εκδηλώσεις που ακολουθούν, είναι κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερο. Καλημέρα σας κύριε Κατσούλη μου. Καλημέρα σας Γάιους Κατσούλιους, Ηχολήπτιους και θα δω Ιόβιους. Και θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να σου βρούμε σήμερα. Που λέτε, σήμερα εδώ στην εκπομπή μας έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Και όχι μόνο έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα, έχουμε να καλημερίσουμε και τον Γιώργο του Βασιλείου που τον βλέπω μας παρακολουθεί τώρα. Και που στις 10.30 το πρωί θα μιλήσουμε ζωντανά εδώ στο τηλεφωνικά βέβαια. Γιατί παρουσιάζει ένα υπέροχο βιβλίο που έχει γράψει τις επόμενες ημέρες εδώ στο Αγρίνιο και όπως καταλαβαίνετε είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό θα μας κάνει και την τιμή να τα πούμε και από κοντά. Ο Γιώργος ο Βασιλείου, ο οποίος είναι ένας πολύ, πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και πολύ καλός φίλος, και τον περιμένουμε τώρα σε μια ωρίτσα και κάτι. Δήμητρα Λαοπόδη και Γιώργος Κατσούλης μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ποια άλλη, το Δυτικά FM. Και πού αλλού, στους 92,8. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας και σας καλούμε να μπείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από το προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, τον Δήμητρα Λαοπόδη, και να στείλετε πάρα πολλά μηνύματα όπως κάνετε άλλωστε. Μπείτε να μας παρακολουθήσετε, να με δείτε εδώ και να σχολιάσετε, γιατί έχουμε ανάγκη τα σχόλια και τα ρεπορτάζ τα δικά σας και μέσα από τον λογαριασμό στο TikTok Δήμητρα Λαοπόδη και Δήμητρα Λαοπόδη. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου θα μας βρείτε και εμείς τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου θα φτάσουμε στα ματάκια σας τα ωραία. Εσείς κύριε Κατσούλη, τι σας βρήκε σήμερα και παίζετε τέτοιες μουσικές που δεν μου αρέσουν? Για βάλτε κάτι άλλο σας παρακαλώ, έτσι όπως φτιάξετε τη διάθεση. Και τι με νοιάζει εμένα, λέει, μα δεν σε αρέσουν, αρέσουν σε μένα. Βρε δημοκρατικές διαδικασίες πρωί-πρωί. Άμα σου τάξω κάτι της, ούτε αυτό πιάνει, α. Άμα σου πω ότι θα σε πάρω να πάμε στον Άγιο Χριστόφορο να σε διαβάσουν μαζί, ούτε και αυτό το βλέπεις έτσι εφικτό. Αχ, τι θα με βρει και δεν θα το περάσω. Κάτι θα κάνει αυτό το παιδί βέβαια στη συνέχεια, να μην παραπονιέμαι, γιατί παίζει πολύ ωραίες μουσικές και είναι εδώ καθημερινά στη συντροφιά μας. Μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί θα είμαστε, έτσι. Οπότε αφήστε τώρα ότι σας έχει απασχολήσει κατά μέρος και λάτε να φτιάξουμε τη δική μας τη διάθεση εδώ. Είχαμε λοιπόν ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα είχαμε που έγιναν χτες και που υπήρξαν και συλλήψεις και. Μόνο που εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο θα μου πει τώρα τι σχέση μπορεί να έχει ο Άγιος Κωνσταντίνος με τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στη Μητρόπολη, εδώ στην Παναγία, τη δική μας. Έχουνε, θα σας πω στη συνέχεια γιατί έχουνε. Συνελήφθησαν λοιπόν κάποιοι περίεργοι τύποι εκεί και για διακίνηση, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Προχτές το βράδυ έγιναν ό,τι έγιναν εκεί στην, πίσω από τη Μητρόπολη, στο Άβατο, σε εκείνο τον πεζόδρομο. Και βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου οι οποίοι λένε μία που τους πιάσανε και μία που θα τους αφήσουν, γιατί μπαινοβγαίνουν αυτοί και απασχολούν τις αρχές και λίγες μέρες πριν τους είχαν ξανασυλλάβει κάποιους. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται μέσα στο κέντρο της πόλης. Τα μάτια σας 14 και στα παιδιά σας και γενικότερα και οι ίδιοι, γιατί όταν πέφτει το σκοτάδι κάποιες περιοχές είναι πολύ δύσκολες, όπως για παράδειγμα σε εκείνο το νερότατο χώρο της πλατείας που είναι πίσω από το Ιπποκράτιο Ίδρυμα. Όπως για παράδειγμα στο κέντρο της πόλης, όπως λένε οι πληροφορίες μου, ακριβώς πίσω από την πλατεία Δημοκρατίας, εκείνη τη μικρή υποτιθέμενη πλατεία, Παιδική Χαρά, ο Θεός την κάνει. Και σε εκείνον τον πεζόδρομο εκεί στην Παναγία πίσω. Ναι, από εκεί και πέρα ας κοιτάξουν οι αρχές να κάνουν ακόμη περισσότερο τη δουλειά τους και με ακόμη δυνατότερο και καλύτερο τρόπο. Θα πούμε και γι' αυτά στη συνέχεια. Η Αλεξάνδρα η Μπουνάτς ανέβασε τους παλμούς και τον τόνο στο Day Tour στο Τούρο Βελάς. Πήγε πάρα πολύ καλά η χτεσινή εκδήλωση. Αρκετός κόσμος την παρακολούθησε, αλλά είναι αυτό που λέμε. Δεν κατέβηκε πάρα πολλοί κόσμος με την έννοια του μεσημεριού εκείνης της δύσκολης ώρας. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, οι ποδηλάτες έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και εμείς ως πόλη δεν θα έπρεπε να το υποστηρίξουμε όλο αυτό? Σίγουρα θα έπρεπε να το υποστηρίξουμε, γιατί και το θέαμα είναι ιδιαίτερο. Πάντως το πρωί στη πλατεία Δημοκρατίας κατακλείστηκε και από ποδήλατα και μικρά παιδιά και διάφορες εκδηλώσεις και διοργανώσεις. Μια χαρά πήγε, μου άρεσε. Μπράβο και συγχαρητήρια. Φυσικά θέλω να στείλω και μια καλημέρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και
και συγκεκριμένα στον αντιδήμαρχο, ο οποίος τον κάλεσε ο παρουσιαστής στο μικρόφωνο χτες το πρωί στην Πλατεία Δημοκρατίας. Και μέσα σε όλα τα άλλα που έτσι σχολίασαν, ο κύριος αντιδήμαρχος του είπε να τα αφήσετε όλα όπως τα βρήκατε. Φυσικά και να τα αφήσουμε, λέει ο άνθρωπος, όλα όπως τα βρήκαμε, καθαρά στο κέντρο. Γιατί στο κέντρο είναι καθαρά μόνο. Να ξέρουμε τι λέμε. Αν πάει μια βολτούλα κανένας έτσι εκεί μέχρι τον Άγιο Δημήτριο, εκτός πια και αν μας πήρατε από κοντά χτες και πήγατε και καθαρίσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ αν το κάνατε αυτό. Αν δεν το κάνετε, να το κάνετε. Άλλωστε εσείς δεν είστε στις υπηρεσίες του Δήμου που μας λέτε ενημερώστε μας και εμάς, γιατί δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Λοιπόν, για να μην τα αφήνετε κι εσείς όπως τα βρίσκετε από κάποιους πολίτες οι οποίοι φέρουν ακέραια την ευθύνη γιατί πάνε και βρωμίζουν το περιβάλλον. Για να μην τα ζητάμε μόνο από τους Δήμους να πάει να καθαρίσει και. Αλλά και εμείς οι πολίτες, ξέρετε, έχουμε 100% την ευθύνη, για να ξέρουμε και τι λέμε. Που ρίχνουμε ό,τι να είναι, όπου να είναι. Γιατί δεν είναι πολύ μακριά η κάδη, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κρατήσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας για να μην έξουν το παράθυρο, βζούμε και τα μολύσουμε απ' έξω. Έχω άδικο, Γιώργο! Άπαπα. Σιγά να μην πω ότι, να μην πει ο Γιώργος ότι έχω άδικο τέτοια ώρα. Είμαστε καλά. Να σου πω πώς θα σου φαινόταν να παίζαμε το τραγούδι για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νίλο. Όχι, ένα χόρεξ. Και θα παίζεις αυτές τις κλάψεις πρωί-πρωί, δηλαδή. Παιδιά, στείλτε μηνύματα, σας παρακαλώ. Είναι κλαψούρης σήμερα. Καψούρης. Καψούρης είναι από πάντα, Γιώργος, με τη Μαρία μας. Αλλά εδώ μιλάμε, είναι και κλαψούρης, δηλαδή. Άντε, για να μην σου πω κανένα βαρύτερο πρωί-πρωί. Και είναι ο του Αγίου Νίλου σήμερα που γιορτάζει. Γι' αυτό θα σας αφιερώσω τον Άγιο, Χριστιανέ μου. Είναι Οσίου Νίλου και Νίλου του Μυροβλήτου. Ωραίο το Χατζικυριάκιο με τον Άγιο Νίλο. Κάτσε καλά, γιατί θα το βάλω το πω μοναχή μου. Και άμα το πω μοναχή μου, βράσει όριζα. Με βλέπω για το The Voice το επόμενο. Ναι, πέντε τρίχες έχει ο Γιώργος, του φύγανε και αυτές με αυτά που λέω. Σήμερα από μήνας έχει 7. Και που λίγο έτσι έβαλε μια κρυαδούλα τώρα το πρωί, σήκωσε ένα αεράκι έτσι κάπως. Η καρφίτσα είναι απετυμπόλη, να υποθέσω, λέει. Η μελιστήχη εδώ, να την καρφίτσα μου, βλέπεις τι ωραία καρφίτσα. Όχι καλά, την έχω δώρα από τη φίλη μου την Άρτεμη. Αν πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Κοντζαμάν καρφίτσα κοτσάρισα εδώ στο πέτο. Ναι, μου έκανε δώρο και ένα αυγό. Το έβγαλα το αυγό σήμερα γιατί ήταν too much. Τώρα που το σκέφτομαι όμως, επειδή έχω φρέσκα αυγουλάκια και γι' αυτό θα ευχαριστήσω τους φίλους μου και ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Ραφαήλ. Που με κέρασε αυγουλάκια φρέσκα και που θα φτιάξουμε και μια έτσι μπαμπάτσικη πίτα. Να φτιάξω σήμερα μια μακαρονόπιτα. Τέλος πάντων, μέχρι να καταλήξω στη μακαρονόπιτα, επιστρέφω στην καρφίτσα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία? Άμα δεν τιμήσουμε και το σπίτι μας, λέει, θα πάει να μας πλακώσει. Ωραία η καρφίτσα. Και εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει. Να την ευχαριστήσουμε και την Άρτη, να ευχαριστήσουμε και τη μελιστήχη που της έκανε εντύπωση η καρφίτσα. Βλέπετε, έχουμε πετριά. Εγώ ειδικά έχω πετριά με τις καρφίτσες. Ιδιαίτερο σε αυτό που, είναι, που λέμε κάτι ιδιαίτερο. Και αν έχει να κάνει με γάτας και σκυλιά, που είναι ακόμα πιο γεια σου, ακόμα καλύτερα. Πώς είπατε, κυρία Μελιστήχη, θέλετε κι εσείς κάτι να κάνουμε και για εσάς, άμα είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Γιώργο μας? Πώς είπατε, θα χαρίσουμε και στο Γιώργο? Και μόνο. Μόνο, δηλαδή μόνο στο Γιώργο μπορούμε να χαρίσουμε τέτοια πράγματα. Τι ήθελα να πω, καλέ, ναι, σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Έτσι. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Αν δεν είναι ό,τι να είναι η σημερινή ημέρα, και προσέξτε καλά τι κάνετε με τους κωδικούς πρόσβασης. Είναι η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου που έχει καθιερωθεί από το 2013, να σας το πω και αυτό έτσι για να το γνωρίζετε. Ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Καλημέρα στον Χριστόφορο, καλημέρα στην Ελένη Χριστοφοράκο μου, χρόνια πολλά. Σας τα πω από σήμερα για μεθαύριο. Good morning, στέλνουμε και πολλά φιλιά. Μέρα μπα στη Σινασό και στο φίλο μας το Σουλεϊμάν που μας παρακολουθεί. Γεια σου, Ελενίτσα. Και έλεγα ότι με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας, αυτή η μέρα η σημερινή, έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει, λέει, τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Τα μάτια σας 14. Μην ξεγελιέστε από τους απατεώνες. 3 εκατομμύρια ευρώ είχαν μαζέψει, λέει, οι Ρωμά που είχαν κατακλέψει τον κόσμο και που τους έπιασαν. Και που τους έπιασαν, τι έγινε? Μήπως θα τους επιστρέψουν τα χρήματα από αυτούς που τα πήρανε, που παρίσταναν τους λογιστές? Τα μάτια σας 14 και μην δίνετε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα. Άστο, Γιώργο, λέει η Μελιστήχη, παραμάνα χρυσή για τη γραβάτα. Αυτά είναι. Εντάξει, να το κρεμάσουμε και κάτι στην παραμάνα, έτσι. Άμα τον δεις μία φορά την έβαλε στη γραβάτα στο γάμο, α, την έχεις βάλει και άλλες φορές. Α, είσαι όμορφος δηλαδή, έτσι κομψευόμενος με τις γραβάτες. Καλέ, θα σου πήγαινε και ένα παπηγιόν, γιατί έχεις έτσι ψηλό λαιμό. Έχεις βάλει και παπηγιόν, προπέλα, από ό,τι λένε.
Εγώ θα πάω να σου πάρω παπηγιόν και η Μελιστίκη θα πάει να σου φέρει χρυσή παραμάνα. Καλά, μην το πάρει τη μετρητή εσύ και μου ήρθε εδώ κάτω με καμιά χρυσή παραμάνα και δεν ξαναπιάνουμε από το στόμα του. Καλημέρα, Ελενίτσα. Καλημέρες, Γιώργο και Δήμητρα, λέει και η Ελένη. Γι' αυτό εσεί ξέρετε η χαιρετούρα τώρα, έρχεται κάπως έτσι. Χάθηκε ο κόσμος να κάνεις έτσι, Κατσούλη. Χάθηκε ο κόσμος να κουνήσει το χεράκι πέρα δόθε. Τι χαιρετισμοί είναι αυτοί. Έπερασαν και χαιρετισμοί δηλαδή τώρα. Άντε να περιμένεις κανένα χρόνο να ξαναρθούνε. Μην ξεχνάτε εσείς, για να επιστρέψουμε στους κωδικούς πρόσβασης, ότι παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια αν είναι ισχυρή κωδική πρόσβαση έναντι διάφορων ειδών κυβερνοεπιθέσεων στο καλό, και λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα, γιατί έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν. Το νου σας. Η Γιάννα η Καλφούτζου μας στέλνει καλημέρες. Γιάννα μου, θα κάνεις άρτους, μαθαίνω τώρα για τον Άγιο Χριστόφορο και πρόσφορα. Λοιπόν, και η Αγγελικούλα μας παρακολουθεί έτσι από τα Αθήνα, στην οποία Αγγελικούλα περιμένουμε. Μπας και κατέβει και πιούμε κανένα ρήμαδο καφέ και τη δούμε κι εμείς. Μακάρι να τα καταφέρει. Επίσης, καλέστε μας και στα τηλέφωνά μας, μην ξεχάσω να σας τα δώσω. 2641-0-39-4-10-39-4-11. Και στέλνω και καλημέρες και στο φίλο μου το Στέλιο εδώ, που μας στέλνει και αυτό στα μηνυματάκια του και μας παρακολουθεί. Και είμαστε εδώ, όπως είπαμε, και για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα και για να λέμε και πράγματα που τρέχουν και να βγάλουμε και ειδησούλες. Γιατί άμα δεν βγάλει ειδήσεις ένας δημοσιογράφος, είναι, το έχει, καημό το έχει, μαράζει. Ένας εκλέτη το έχει. Εδώ που λέτε, καθίστε τώρα να δω να ξετυλίξω τη συνείδηση που την έχω στα χέρια μου, που τη έβαλα από πάνω ένα κάρο πράγματα, τέλος πάντων, και τρόμαξα να την πάρω πια στα χέρια μου. Εδώ είμαστε. Και τι λέει η συνείδηση μέσα σε όλα τα ωραία. Καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης για 1.200 ανέργους στη Δυτική Ελλάδα. Απάντηση στις ανάγκες της αγοράς. Με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει να ενισχύσει ανέργους με σύγχρονες δεξιότητες υψηλής ζήτησης.

Τι λέω, τι έγινε τώρα, με κόψανε γιατί κάτι σημείωνα που να μην το ξεχάσω. Και επιστρέφουμε εμείς αυστηρότερο πλαίσιο για το ΙΧ, αλλαγές που φέρνουν αυξήσεις τακταίο. Τι αλλάζει στους τεχνικούς ελέγχους για τα αυτοκίνητα. Δεν σας λέω τυχαία εγώ, δεν σας μιλώ τυχαία καθημερινά για το ελεγκτέον, για το κταίο, που μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας και να περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο. Προσέξτε, γιατί τα πρόστιμα δεν είναι απλά πολύ τσουχτερά. Μην αμελείτε να περνάτε από κταίο το όχημό σας. Θα σας τα πω αυτές στη συνέχεια. Δήμος Μεσολογγίου, νέος αθλητικός εξοπλισμός στις σχολικές μονάδες. Στο Αγρίνιο πάλι τρεις συλλήψεις για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο. Και δικαίωμα στην παραμονή, οι προτάσεις της Δυτικής Ελλάδας για τη δημογραφική ενθεκτικότητα. Έκανε ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης και στη συνέχεια θα πούμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι. Έκτος City Trail Αγρίνιο, γιορτή αθλητισμού και φέτος. Και στα Ευσυνείδητα έρχεται το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Ετωλοακαρνανίας και το περιμένουμε αμάν και τι για να δούμε τι θα λέει όλο αυτό το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης.

έκλεψε τις εντυπώσεις η Μαρία η Ευθυμίου που ήρθε χτες στο Διπεθέ και μίλησε, αφηγήθηκε και με χιούμορ, πολύ χιούμορ έχει η Μαρία Ευθυμίου στη διάλεξη που έκανε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου να τα παρακολουθήσει, να παρακολουθήσει και αυτή τη συνάντηση. Εξαιρετική, σίγουρα η Μαρία Ευθυμίου είναι με πολυετή πανεπιστημιακή πορεία στο ΕΚΠΑ και εκτεταμένη σίγουρα δημόσια παρουσία στη διάδοση της ιστορικής γνώσης. Και έτσι η διακεκριμένη ιστορικό συνάντησε το κοινό σε μια ανοιχτή συνάντηση, συζήτηση με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και βέβαια η κυρία Ευθυμίου προσέφερε στο κοινό μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη διάλεξη. Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Καταφωτογραφήθηκε, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι. Η αίθουσα του Διπεθέ πλημμύρισε από κόσμο. Η πλατεία και εξώσεις της γέμισαν ασφυκτικά. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Γιατί με το που πρωτοξεκίνησε δεν πήγε και τόσο καλά. Αλλά στη συνέχεια φαίνεται οι προσκεκλημένοι έκλεψαν την παράσταση και χαιρόμαστε πολύ για αυτές τις διαλέξεις. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ιωάννα εδώ που μας παρακολουθεί. Μέχρι τις 11 ζωντανά μαζί σας να δώσουμε μια φορά ακόμη τα τηλεφωνάκια μας. Να τα δώσουμε. 2641 039 410 39 411.

0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, να σε καλημερίσουμε και το PS Cafe Bakery που είναι στην Μαβέλη 10. Καλημέρα στη Βέτα που λέω. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, ευχόμαστε. Και σας θυμίζουμε ότι πίνετε τα ωραία σας τα καφεδάκια εκεί. Αράζετε και στις καρέκλες πλέον. Μπορείτε να καθίσετε και έξω από το κατάστημα και να δοκιμάσετε αλμυρές και γλυκές γεύσεις και να πάρετε ένα σαντουιτσάκι ή μια τυροπιταγωνία, ας πούμε, που μπορεί να σας αρέσει. Και βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα, δεν ξεχνάτε ποτέ το ψωμάκι τις ημέρες για να το βάλετε στο τραπέζι σας. Οπότε, PS Cafe Bakery, Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης, 2641 047 144.

Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε που λέτε χθες και το πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Δυτική Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας, έκλειψε την παράσταση και μας είδαν πάρα πολλές χώρες όλου του κόσμου. Γιατί γινόταν live η μετάδοση σε ούτε ξέρω πόσες χώρες του κόσμου. Σίγουρα ήταν εντυπωσιακή η εκδήλωση χθεσινή, εντυπωσιακή και η επίδειξη δύναμης, υψηλές ταχύτητες και σίγουρα ένα συναρπαστικό φινάλε, έτσι. Κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον χιλιάδων θεατών. Ολοκληρώθηκε χθες στο Αγρίνιο και το πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Tours of Hellas του 26. Η διαδρομή είχε συνολικό μήκος 171,6 χιλιόμετρα και ξεκίνησε από την πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, κατέληξε στην καρδιά της πόλης του Αγρινίου εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού. Και παρά τις προκλήσεις της διαδρομής και σίγουρα τα υψομετρικά εμπόδια, το πελοτόν διατήρησε, που λέτε, εξαιρετικά υψηλό ρυθμό. Μπήκε στη Δυτική Ελλάδα με κατεύθυνση την Ετωλό Ακαρνανία και έγινε το φινάλε στην κεντρική πλατεία Αγρινίου, στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου εκεί οι σπρίντερ, όπως καταλαβαίνετε, προσέφεραν μια μοναδική μάχη μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Τα έδεσαν όλα και σίγουρα έκλεψαν την παράσταση. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που είναι συνδιοργανωτής και ένθερμος, να πούμε, υποστηρικτής της διοργάνωσης, υποδέχτηκε τους αθλητές σε μια έορταστη και ατμόσφαιρα. Τις επίσημες απονομές στους νικητές του ΕΤΑΠ πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, ο Τάκης Αντωνόπουλος, ο οποίος εκπροσώπησε και την περιφέρεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας τέτοιων διεθνών γεγονότων. Και τη δήλωσε ο ίδιος ότι η Δυτική Ελλάδα αποδεικνύει σήμερα ότι διαθέτει τις υποδομές, το φυσικό περιβάλλον και τη βούληση να πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Η υποδοχή του ΔΕΗ Tour of Hellas στο Αγρίνιο δεν είναι μόνο μια αθλητική γιορτή, όπως επισήμανε, αλλά μια σημαντική ευκαιρία προβολής της δικής μας περιφέρειας σε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, και έδωσε και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για τις επιδόσεις τους. Έτσι. Ναι, τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι αθλητές. Και κακά τα ψέματα τώρα, έγινε και η απονομή. Τώρα τι να λέμε, στο Αγρίνιο δηλαδή έφτασαν εδώ, πέρασαν και από την Αμφιλοχία. Αλλά στο Αγρίνιο χτες το μεσημέρι υποδέχτηκαν υποδέχτηκε εξαιρετικούς ποδηλάτες, πολλοί μαθητές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τον κόσμο. Είχε συγκεντρωθεί σε κεντρικά σημεία του Αγρινίου, χειροκρότησε την προσπάθεια των αθλητών και σίγουρα απόλαυσε εντυπωσιακές εικόνες και πολύ υψηλές ταχύτητες. Έγινε ο τερματισμός εδώ στην πόλη του Αγρινίου του πρώτου ετάπ της ποδηλατικής, που λέω, διοργάνωσης. Είχε ξεκινήσει από τα Ιωάννινα. Και το ωραίο είναι ότι κράταγε και ο καιρός, δηλαδή είχαμε πολύ πολύ καλό καιρό. Θριαμβευτής, όπου έκοψε τον νήμα, ο Βέλγος Μάτις Αφοντς με τον Έλληνα Γιώργο Μπούγλα να καταλαβαίνει και τη δεύτερη θέση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ενθουσιασμένο ήταν το κοινό. Ήταν πολύ πολύ ωραία εκδήλωση, μπράβο και στους διοργανωτές και στην περιφέρεια και στο Δήμο και στο Δήμο Αμφιλοχίας, φυσικά από τη δική του την πλευρά.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000. Come on, shake your body, baby, do that.

0: Λοιπόν, είναι η στιγμή τώρα που θα καλημερίσουμε και τον συνάδελφό μας, τον Κωνσταντίνο τον Χονδρό, τον Κωστή μας, που έχουμε να τον ακούσουμε και κάπου στις μέρες από τις υποχρεώσεις του. Δεν προλαβαίνει να μας πει ούτε καλημέρα που λέμε. Καλημέρα, Κωστή μου.
1: Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ωραίες μέρες διανύουμε, έτσι. Το πρωί βέβαια έχει μια μικρή ψυχρανσία, αλλά γενικότερα καλά τα πάμε. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Πολύ κάπως έτσι είναι, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον είμαστε σε καλά επίπεδα προς το παρόν.
0: Ανοιξιάτικες μέρες και μακάρι να διατηρηθούν έτσι. Μας έρθει κατά κούτελα κανένας καύσων τέτοιες εποχές και δεν είμαστε για τέτοια. Πώς την είδες εχθές την εκδήλωση με τα ποδήλατα και αυτά? Γιατί εσύ είσαι, είπαμε, και στο κέντρο, κάτοικος του κέντρου, οπότε έχεις μια διαφορετική οπτική επαφή με όλα αυτά που γίνονται πέρα από τα ρεπορτάζ.
1: Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή. Είχε σίγουρα
0: καλύτερα από πέρυσι, έτσι.
1: Μεγάλη διαφήμιση σίγουρα, μεγάλη, ναι, διαφήμιση για την περιοχή μας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όλες τις περιοχές που πέρασε, και δεν μιλάμε για εντός ορίων, ελληνικών ορίων.
0: Όχι, διαφήμιση. Εννοείται.
1: Μιλάμε γενικότερα, από άκρη κόσμου η διαφήμιση έγινε. Όπως έβλεπε στην οθόνη του εκείνη τη στιγμή τον αγώνα, σίγουρα θα θαύμασε και τα τοπία έτσι όπως είναι η περιοχή μας.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, βρε Κώστα μου, και θέλω να το σχολιάσουμε και αυτό μαζί, ότι μια χαρά τα καταφέρνουμε σε αυτές τις διοργανώσεις, δεν έχουμε θέμα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να αποκομίσουμε από όλα αυτά, γιατί μπορεί να τελειώνει μια διοργάνωση και να πήγε πάρα πολύ καλά και να είναι επιτυχημένη και δεν το συζητάμε, και γι' αυτό να ευθύνεται και ο Δήμος Αγρινίου και ο Δήμος Αμφιλοχίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αλλά γιατί δεν δίνουμε έτσι μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που βλέπει ο κόσμος, στην παγκόσμια κοινότητα πια, και να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε ακόμη περισσότερο τον τόπο μας προς τα έξω? Αυτό είναι το κλειδί.
1: Αυτό σίγουρα πρέπει, όντως είπες τη λέξη, τη μαγική λέξη, είναι το κλειδί. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, και φυσικά όσοι είναι γνώστες του αντικειμένου να τα βάλουν κάτω, να δουν τι πρέπει και πώς πρέπει να γίνει.
0: Με τους ανάλογους επαγγελματίες βέβαια, έτσι.
1: Πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο χρονοδιάγραμμα και ο ανάλογος στόχος για να δούμε πώς θα χαράξουμε την πορεία να φτάσουμε στο στόχο αυτό. Είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Βέβαια. Και θα πρέπει πρώτα να την κάνουν και οι αρμόδιοι, γιατί δεν μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Σίγουρα ενδιαφέρονται, αλλά κάπου χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, και πιο πολύ οι Δήμοι θα πρέπει του νομού να το δουν πιο έντονα αυτό. Γιατί κοίταξε τώρα τι ωραία διοργάνωση ήταν αυτή, πόσο επιτυχημένη. Χαίρομαι πολύ που έγινε και δεύτερη
1: και
0: φορά έτσι.
1: Να το δούμε οργανωμένα μαζί όλοι, για να υπάρξει κοινό στόχο, κοινό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη συλλογική δουλειά να αναδειχθεί ξεχωριστά ο κάθε τόπος.
0: Φυσικά. Και αφού πηγαίνει καλά και βλέπουμε τέτοιου είδους διοργανώσεις να τρέχουν, γιατί να μην το πάμε και ένα βήμα παρακάτω κι εμείς έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Να προχωρήσουμε όμως. Έχουμε ένα θέμα που φιλοξενούμε σήμερα στη συνείδηση και παίρνω αφορμή από αυτό, για τα ΚΤΕΟ. Αυστηρότερο το πλαίσιο, λέει, για τα ΙΟΤΑΧΗ. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν περνούν τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο και που έρχονται, λέει, και τσουχτερά πρόστιμα από την αρχή του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εστιάσει σε όλο αυτό και σίγουρα για αυτούς που δεν έχουν περάσει τα οχηματάκια τους από ΚΤΕΟ πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που θα πούμε, αλλά και για αυτούς που τα έχουν περάσει, γιατί είναι σημαντικό να έχεις πιστοποίηση ότι το όχημα που κυκλοφορεί στο δρόμο είναι της προκοπής, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι. Δεν θα ισχύσει

0: αυτό που είχε διαδεθεί, ας πούμε, ότι τα παλιά οχήματα θα είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες τους να τα περνάνε κάθε χρόνο από το ΚΤΕΟ, τουλάχιστον όχι ακόμη, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται αρκετό καιρό. Πέρσι ακυρώθηκε, η συζήτηση είναι ανοιχτή. Επομένως δεν αποκλείεται στο μέλλον και βάσει της εικόνας που θα προκύψει από τις αλλαγές να κληρώσει και αυτό και να εφαρμοστεί, αλλά στο μέλλον. Και δεν είναι τίποτα σίγουρος προς αυτό, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Όμως επί της ουσίας, το τι πρόκειται να αλλάξει. Το βασικό είναι ότι θα αλλάξει ο έλεγχος μικροσωματιδίων όσο αφορά τα αυτοκίνητα πετρελαίου και ειδικότερα αυτά που έχουν πρώτη άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφόρησαν το 2013-2014, δηλαδή τα τεχνολογίες Euro 5 και Euro 6 που διαθέτουν τέτοιο φίλτρο. Ο έλεγχος αυτός θα ξεκινήσει από την 1η εβδόμου του 27. Επομένως υπάρχει χρόνος ως προς αυτό, αλλά είναι κάτι δεδομένο αυτό. Θα δημιουργηθεί επίσης μητρό μεταχειρισμένων οχημάτων εισαγωγής, για τα οποία ο στόχος είναι, που έρχονται στην Ελλάδα εισαγωγής, ο στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο που ένα χρόνο πριν το ίδιο αυτοκίνητο σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού είχε συγκεκριμένα χιλιόμετρα, και ένα χρόνο μετά, ενώ εισάγεται στην Ελλάδα και παίρνει πινακίδες, ξαφνικά μειώνονται τα χιλιόμετρα.
1: Που σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να το πειράζουν, σου λέω.
0: Ακριβώς.
1: Α, παίζει και αυτό, ναι. Είναι σημαντικό αυτό που λες.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει. Πρέπει να υπάρχει αλληλουχία στα χιλιόμετρα και πρέπει να υπάρχει και καταγεγραμμένο αυτό το δεδομένο για τα αυτοκίνητα σε διεθνές σύστημα καταχώρησης. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Υπάρχει διαφάνεια για το αυτοκίνητο από όποια χώρα και αν έρχεται. Ίσχυε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, αλλά όχι με τέτοιες προδιαγραφές, τέτοια συστήματα. Γίνονταν απλά μια καταγραφή και τίποτα παραπάνω.
1: Τώρα...
0: Επίσης στο πλαίσιο των αλλαγών έρχεται η νομιμοποίηση όσων τρέιλερ δεν έχουν νομιμοποιηθεί ως τώρα.
1: Κοίτα είναι να δεις τώρα, βάζεις ένα θέμα στο τραπέζι, γιατί το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα στους ελληνικούς δρόμους, έτσι.
0: Ακριβώς, είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί ξέρουμε ότι για τις περισσότερες δουλειές μέσα στην περιοχή μας χρειάζεται ένα τρέιλερ. Είμαστε αγροτική περιοχή, βλέπουμε στην καθημερινότητά μας σχεδόν συνέχεια τρέιλερ σε κυκλοφορία. Όσα λοιπόν δεν έχουν μέχρι σήμερα νομιμοποιηθεί, δεν διαθέτουν δική τους πινακίδα δηλαδή, θα μπορούν σύντομα να μεταβούν στο ΚΤΕΟ και να πάρουν πινακίδα. Και κυρίως αυτό αφορά τα τρέιλερ κατηγορίας 1 και 2 ειδικού σκοπού, όπως είναι γνωστό, που μεταφέρουν ή δίκυκλα ή άλλα τέτοιου είδους τρέιλερ, τέλος πάντων. Γιατί κατά κανόνα τα υπόλοιπα έχουν δική τους πινακίδα, συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια το πρόστιμο, συγγνώμη, το παράβολο είναι 200 ευρώ, αρκετά τα χρήματα. Ωστόσο αυτά πάνε στο κράτος κατευθείαν.
1: Και τσουχτερά πρόστιμα τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που παρουσιάστηκε, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησή μας, ότι το ΚΤΕΟ θα είναι ετήσιο για τα παλιά αυτοκίνητα, δεν ισχύει, να το επαναλάβουμε, αλλά η ουσία ήταν ότι θα είναι η κάρτα καυσαερίου, όπως και ισχύει η κάρτα καυσαερίου. Επομένως υπάρχει ένα ερώτημα στον κλάδο, πώς και προέκυψε όλο αυτό. Είναι σημαντικό όμως να το διευκρινίσουμε, για να μην υπάρχουν παραφωνίες, να μην ο κόσμος να είναι σωστά ενημερωμένος. Έρχεται μια σειρά σημαντικών αλλαγών, όχι μόνο ως προς αυτό το κομμάτι που είπαμε, αλλά και στο πλαίσιο των ελέγχων. Δηλαδή θα δημιουργηθούν μεικτά κλιμάκια που θα αποτελούνται από άτομα εξειδικευμένους μηχανικούς του ΤΕΕ, από άτομα επιθεώρησης εργασίας, από άτομα της ΑΔΕ, και σκοπός είναι του σωματείου της Ένωσης Ιδιοκτητών ΚΤΕΟ να στα κλιμάκια αυτά να ενταχθεί και ένα μέλος προσωπώντας τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Κλιμάκια τα οποία θα κάνουν ελέγχους και θα διαπιστώνουν την πραγματική εικόνα των αυτοκινήτων και ίσως, το επαναλαμβάνω, αυτό θα επηρεάσει τη συχνότητα του ελέγχου ΚΤΕΟ στα παλιά αυτοκίνητα στο μέλλον όμως. Το επαναλαμβάνω, στο μέλλον. Ακόμη δεν είναι τίποτε γνωστό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί κάποια τέτοια ομάδα, κάποιο τέτοιο κλιμάκιο, αλλά είναι θέμα χρόνου να τα δούμε στους δρόμους να κάνουν ελέγχους.
1: Πολύ πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πάντως αυτό που έτσι μου δημιουργεί ένα ερώτημα είναι πόσο πια είναι το κόστος για να περάσει ένα όχημα με μια καθημερινό αυτοκίνητο, μηχανάκι, δεν ξέρω τι, από τεχνικό έλεγχο, ρε παιδί μου, και δεν τα περνάνε τα οχήματά τους. Δεν τους προβληματίζει αυτό το γεγονός, ας πούμε, ότι αύριο μεθαύριο θα τους έρθει καμιά καμπάνα και θα τρέχουν και δεν θα σώνουν, γιατί και τα πρόστιμα, έχουμε πει, είναι πάρα πολύ τσουχτερά.
0: Όντως, είναι ερώτημα αυτό. Βέβαια το θέμα είναι το τι θα γίνει στο μέλλον που θα αυστηθοποιηθούν και οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Επομένως ίσως καλό είναι κάποιος ιδιοκτήτης να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει στο κινητό του για να το περάσει από ΚΤΕΟ να αποφύγει τα χειρότερα.
1: Και αν κάποιος, τέλος πάντων, ή κάποιοι δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό έλεγχο από το ΚΤΕΟ, μπορεί κάποιος να μας πει, ας πούμε, πες ότι έχουν να τα περάσω 2-3 χρόνια, γιατί παίζει και αυτό. Είναι τσουχτερά τα πρόστιμα και τα κόστη.
0: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ισχύει αυτό που λες, συμβαίνει. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο αυξημένα από το να δώσεις κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να περάσεις στην τυπική ημερομηνία.
1: Καταλαβαίνω, ναι. Μάλιστα. Όπως και να έχει, πάντως καλά είναι να έχουμε τα μάτια μας 14. Εμείς θα προτείνουμε το ελεγκτέον όπως κάνουμε καθημερινά, που είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο 3ο χιλιόμετρο, και είναι και στον κόμβο του νοσοκομείου. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, πέρα από τα καθημερινά σας οχήματα, να ξέρετε ότι και εσείς οι επαγγελματίες μπορείτε να περάσετε τα οχήματά σας στα μεγάλα λεωφορεία, φορτηγά. Κλείστε μόνο ένα ραντεβού 2641-039.000 επιτόπου στην υποδοχή. Εσύ το έχεις περάσει από ΚΤΕΟ, γιατί ο Γιωργάκης εδώ το έχει περάσει από ΚΤΕΟ, Κωστή μου.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μπράβο. Καλά τα λέμε εμείς, αλλά πρώτα να έχουμε τη φωλιά μας καθαρή, που λένε.
0: Ελλήνων, ο δάσκαλος.
1: Δάσκαλε που δίδασκες, λέει, και νόμο δεν είναι κράτης. Όχι, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Κι εγώ, ο σοφέρ μου, τέλος πάντων, το έχει περάσει, και το δικό μου το αμάξι. Άρεσα. Την καλημέρα μας. Φιλιά πολλά.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%.

0: τόσο σε ασφάλτινη διαδρομή όσο και σε χωμάτινη. Θα έχουμε τρεις διαδρομές. Η μικρή χιλίων μέτρων που είναι για τα μικρά παιδάκια.
1: Όπως εγώ ας πούμε.
0: Η δεύτερη διαδρομή η οποία είναι 6 χιλιόμετρα.
1: Όπως ο Γιώργος που τον έχω απέναντι ας πούμε. Ναι.
0: Για τους νέους ερχόμενους στο σπορ.
1: Αυτά είναι, έτσι για να ξέρουμε
0: είναι
1: τι λέμε.
0: Και η μεγαλύτερη διαδρομή είναι 16 χιλιόμετρα περίπου.
1: Μπράβο.
0: Είναι για τους πιο έμπειρους δρομείς γιατί ξεκινάει από την πλατεία. Uh-huh. Ανεβαίνει το δασίλειο, φτάνει μέχρι τους Αγίους Πάντες.
1: Ωραία διαδρομή σταυρό, όμως έτσι.
0: Μέχρι την παιδική χαρά, όπως ξέρουν οι παλιοί αγρινιώτες, τον Άγιο Χριστόφορο ψηλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από όπου υπάρχει θέα προς τις Λίμνες, προς το Αγρίνιο, προς τον Κάμπο.
1: Ουσιαστικά είναι μια, τώρα εδώ που τα λέμε, μια υπέροχη διαδρομή αυτή, ειδικά η μεγάλη διαδρομή αυτών των χιλιομέτρων. Θέλω να ρωτήσω, πώς μπήκατε τώρα σε αυτή τη διαδικασία και ξεκινήσατε εδώ και 6 χρόνια και βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο έχει ακόμα μεγαλύτερες συμμετοχές.
0: Είναι γεγονός ότι το δρομικό κίνημα τα τελευταία 20 χρόνια έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ.
0: Επομένως και εμείς έπρεπε να κάνουμε κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρχε βέβαια ο Κούσης στο Αγρίνιο, ο οποίος είναι μόνο ασφάλτινη διαδρομή.
1: Mm.
0: Έλειπε ένα τρέιλ να τρέχουμε στα μονοπάτια, στους χωματόδρομους, ανάμεσα στα δέντρα, ψηλά στα βουνά.
1: Έτσι. Δόξα τω Θεώ, η δική μας η περιοχή έχει αρκετά μονοπάτια και ωραίες διαδρομές. Έχουν αναδειχτεί όλα αυτά, κύριε Κολονέλο, έτσι, και από τη δική σας την πλευρά και από το Δήμο και από την περιφέρεια. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, ποια είναι η συνεργασία σας?
0: Μπορώ να πω ότι μετά τον κορονοϊό
1: αναπτύχθηκαν.
0: Πολλοί αγρινιώτες μάθαν τα μονοπάτια και τους χωματόδρομους.
1: Ωραία.
0: Στον Άγιο Χριστόφορο που δεν τους γνωρίζαμε. Mm. Επομένως είχαμε και κάποιο θετικό.
1: Καλό είναι αυτό να βγάζεις και κάτι θετικό από τον κορονοϊό, αν μπορείς να βγάλεις έτσι σε αυτά τα επίπεδα που περάσαμε. Έρχεται πιο κοντά το συγκεκριμένο τρέξιμο, είναι ερασιτεχνικό, είναι πιο επαγγελματικό, δηλαδή ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι?
0: Έχουμε και καλούς αρχιτές, αλλά κυρίως ερασιτέχνες δρομής, κάθε ηλικίας, από 20 μέχρι 70 χρονών.
1: Τι λες?
0: Συμμετέχουν. Φέτος από ό,τι είδαμε τις εγγραφές θα έχουμε αθλητές από γειτονικούς νομούς, από την Αθήνα.
1: Πήγαμε παραπέρα
0: από την
1: δηλαδή.
0: Αχαΐα, mm-hmm. από τα Γιάννενα, από την Άρτα, από τη Λευκάδα, από το mm-hmm. Μεσολόγγι βέβαια, από το Λυκό, από την Άφακτο. Κάθε χρόνο αυξάνονται οι δρομείς μας. Ελπίζουμε φέτος να έχουμε γύρω στους 400 δρομείς συνολικά.
1: 300 είπατε?
0: 400.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος ας πούμε να συμπληρώσει τη φόρμα για να συμμετάσχει?
0: Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και σήμερα.
1: Α.
0: Οπότε υπάρχει ένα περιθώριο ακόμη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θα κάνουμε και ηλεκτρονικές εγγραφές, θα κάνουμε και χειρόγραφες εγγραφές το Σάββατο το απόγευμα από 5 έως 8 το απόγευμα στο γραφείο του Δήμου Αγρινίου στα παλιά τρένα.
1: Α, μια χαρά. Οπότε εκεί το γνωρίζουν όλοι το σημείο.
0: Το
1: είναι
0: ξέρουν
1: και η ακτίνα,
0: όλοι, το ξέρουν όλοι,
1: είναι και η ακτίνα εθελοντισμού που βρίσκεται, στέκεται δίπλα σας πάντα, έτσι δεν είναι, όλα αυτά τα χρόνια?
0: Για να γίνει ένας αγώνας πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να έχουμε πέρα από τη βοήθεια της τροχιάς, της δημοτικής αστυνομίας, των μοτοσυκλετιστών του Αγρινίου και πολλών εθελοντών.
1: Έτσι.
0: Οπότε χωρίς εθελοντές δεν μπορεί να γίνει αγώνας.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί χρειάζονται εθελοντές στους σταθμούς, χρειάζονται εθελοντές στις διασταυρώσεις. Θα έχουμε 4 σταθμούς στο βουνό,
1: mm-hmm.
0: οι οποίοι θα μοιράζουν νερά, κοκακόλες, αναψυκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Και στον τερματισμό βέβαια θα υπάρχουν μπανάνες, νερά, ξερά τροφή.
1: Τι
0: για
1: κύριε
0: αποκατάσταση
1: εσείς...
0: των δρομέων.
1: Α, μπράβο, έτσι να το πάρετε πάνω σας που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο πιο μικρός αθλητής τι ηλικία μπορεί να έχει τώρα έτσι δρομέας?
0: Συνήθως το χιλιάρι έχονται παιδάκια 4 χρονών, 5.
1: Πέστε το να πάει στον κόρακα να ξέρω κι εγώ που κατατάσσομαι. Το λέω γιατί είναι αρκετοί αυτοί που μας ρωτούν και μας εδώ περισσότερα στοιχεία. Έχει κόστος αυτή η συμμετοχή φέτος? Γιατί είναι η πρώτη χρονιά που μαθαίνω ότι βάζεται και βλέπω και το ρεπορτάζ για τους συναδέλφους μας του Κώστα του Χονδρού στη συνείδηση. Υπάρχει ένα κομμάτι αυτό, σε αυτό και θέλω λίγο να αναφερθούμε.
0: Το χιλιάρι είναι δωρεάν βέβαια,
1: mm-hmm.
0: αλλά το εξάρι και το δεκαεξάρι έχει κόστος 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πιστεύω είναι ένα συμβολικό κόστος και mm-hmm. το βάλαμε για πρώτη χρονιά γιατί πολλοί αθλητές δηλώνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή ήταν δωρεάν ο αγώνας,
1: ναι.
0: και στο τέλος ούτε ερχόντουσαν ούτε ακυρώναν την συμμετοχή τους.
1: Γιατί?
0: Οπότε
1: έτσι
0: δημιουργούσαν θέμα στην διοργάνωση.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να βάλουμε ένα συμβολικό κόστος, το οποίο θα καλύψει κάποια μικρά έξοδα της διοργάνωσης.
1: Ναι.

0: Πάντως εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί η διοργάνωση αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Χαριτίνης, της Καραχρήστου, που έχασε δυστυχώς τη ζωή της με τον αδελφό της πριν από λίγο καιρό, και μας συγκλώνει σε όλους. Η Χαριτίνη νομίζω ήταν και δρομέας, έτσι δεν είναι?
1: Η Χαριτίνη ήταν σπουδαία αθλήτρια και είχε πολύ μέλλον μπροστά της. Δυστυχώς έφυγε άδικα μαζί με τον αδελφό της, μάλιστα. Και ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη της είναι και η αφιέρωση του έκτου City Trail Agrigno στο όνομά της.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό, γιατί η Χαριτινούλα και ο Άκης σίγουρα θα μας βλέπουν από ψηλά. Δώστε μας λίγο τα στοιχεία τώρα. Πότε είναι αυτός ο αγώνας, δρόμου, όλο αυτό, πότε ξεκινά?
1: Οι κινήσεις θα γίνουν όλες την Κυριακή το πρωί. 9:50 τα μικρά παιδιά, ναι. 10:15 η μεγάλη διαδρομή και 10:30 η μεσαία διαδρομή, η μικρή.
0: Μάλιστα. Οπότε και μπορούν να μπουν και ηλεκτρονικά μέχρι και σήμερα και να δηλώσουν συμμετοχές.
1: Μέχρι και σήμερα θα είναι ανοιχτές οι εγγραφές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Σάββατο εγγραφές στα γραφεία του Δήμου, στα τρένα από 17 έως 20.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, οπότε μονοπάτια, διαδρομές μοναδικές. Μήπως θα βάλετε έτσι σε καμιά καμερούλα να τα καταγράφετε όλα αυτά, γιατί εσείς έχετε και
1: έχουμε
0: δυνατά πνευμόνια.
1: Θα έχουμε και φωτογράφους οι οποίοι θα καταγράφουν σε καλά σημεία τους δρομής.
0: Έτσι, μπορούμε να σας παρακολουθούμε εμείς έτσι όταν θα περνάτε να τρέχετε και να σας υποστηρίζουμε?
1: Βεβαίως, βεβαίως, περιμένουμε χειροκρότημα.
0: Δεν το συζητώ αυτό το παίρνουμε δεδομένο. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές.
1: Να είστε γιατί καλά, να είστε καλά.
0: Ξέρετε,
1: πολύ.
0: Εγώ το λέω καλή επιτυχία με την έννοια των συμμετοχών. Μακάρι να τα βγάλουν πέρα όλοι να τερματίσουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα καταφέρουν να ξεκινήσουν πρώτα, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι. Να μπω κι εγώ δηλαδή, το λέμε, γιατί
1: σημασία, ναι. Σημασία έχει να σταθεί κάποιος στην εκκίνηση.
0: Άι, μπράβο. Αυτό.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Έτσι, αυτό. Γι' αυτό, αυτό το λέω κι εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: εμείς,
0: επιτυχία να έχετε όλοι σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

Πολλές καλημέρες στέλνουμε στο Γιάννη Σταυρόπουλο και στο Όνειροστρομ, το μεγάλο κατάστημα που είναι εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom, όπου βρίσκεται προηγμένα στρώματα ύπνου, παιδιά, και ανατομικά και ορθοπαιδικά και αφρόδι με λάτεξ, ό,τι θέλετε εσείς, για να έχετε ένα πολύ πολύ δυνατό ύπνο, να σας χαρίσουν αυτά τα στρώματα ένα υπέροχο ύπνο και να κοιμηθείτε καλά για να ξυπνήσετε ακόμα καλύτερα, έτσι, που είναι και το μότο της επιχείρησης Όνειρο Στρώμ. Είναι πολύ πλούσια η συλλογή των στρωμάτων. Σίγουρα έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την ποιότητα των υλικών και την τιμή ενός στρώματος. Και τώρα που είπα την τιμή ενός στρώματος, όλα τα στρώματα αλλά και όλα τα προϊόντα στο Όνειρο Στρώμ είναι σε τιμές χονδρικής όλο το χρόνο. Και βέβαια έχει ετοιμαστεί και μια πολύ μεγάλη έκθεση ακόμη, λίγα μέτρα από εκεί που είναι σήμερα το κατάστημα, δηλαδή Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Και βέβαια στο Όνειρο Στρώμ εννοείται ότι δεν θα βρείτε μόνο τα στρώματα, που είναι πολύ σημαντικό για τον ύπνο σας, αλλά θα μπείτε στη διαδικασία να ευχαριστηθείτε και τους καναπέδες και τις τραπεζαρίες και τα λευκά είδη, σεντόνια, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Γιατί μπορείτε να βρείτε λευκά είδη που είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, όπως επίσης και κάτι μοναδικούς και πολύ μοντέρνους καναπέδες. Δηλαδή θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από γωνίες σαλόνια με εξαιρετικά υλικά κατασκευής, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα θα επιλέξετε και το ύφασμα που θέλετε εσείς. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι καθόλου δύσκολο να κλείσετε ένα ραντεβού στο Όνειρο Στρώμ καλώντας 2641-025-002, ώστε να έχετε και το χρόνο να τα δείτε όλα αυτά, να τα απολαύσετε, να τα δοκιμάσετε και ανάλογα με την αγορά σας, βέβαια, που είπαμε είναι σε τιμές χονδρικής όλα τα προϊόντα, να πάρετε και τα ανάλογα δώρα. Όνειρο-παύλα-στρώμ.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση στη διάθεσή σας.

Και επειδή πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, να πούμε ότι μέσα στις εκδηλώσεις στο γήπεδο του Πανετολικού θα εστιάσουμε τώρα το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, το γήπεδο του Πανετολικού θα ανοίξει τις πύλες του, όπου εκεί θα λάβει χώρα μια ξεχωριστή εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης μας, του Αγίου Χριστοφόρου, και δεν είναι άλλη από την καθιερωμένη εκδήλωση με το πέταγμα φαναριών που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος πολιτών και επισκεπτών, και έχει ένα πολύ έντονο συμβολισμό αυτή η βραδιά και σίγουρα συλλογική συμμετοχή. Έτσι, ο ουρανός μας εδώ στο Αγρίνιο θα φωτιστεί από εκατοντάδες φαναράκια, θα δημιουργήσει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που θα γεφυρώσει την παράδοση σίγουρα με τη σύγχρονη δημόσια έκφραση. Η εκδήλωση που λέτε αποτελεί τη συνέχεια ενός παλιότερου εθίμου που το θυμούνται οι πιο παλιοί έτσι της πόλης, του πετάγματος αυτοσχέδιων αερόστατων, το οποίο για πολλά χρόνια συνόδευε τους εορτασμούς του Αγίου Χριστοφόρου και είναι σίγουρα ζωντανό στη συλλογική μνήμη των κατοίκων που λέω. Και έτσι στα φαναράκια η μετάβαση διατηρεί τον ίδιο πυρήνα συμβολισμού, αλλά ανανεώνει την μορφή της εκδήλωσης. Και έχει και μια ασφάλεια εκεί να φύγουν ψηλά αυτά τα φαναράκια στον ουρανό της πόλης μας. Είναι φαντασμαγορικό το θέμα και να το παρακολουθήσετε όσοι μπορείτε.

Για να έρθουμε τώρα σε θέματα αστυνομικού δελτίου και καθημερινότητας, να πούμε ότι έχει σχηματιστεί από το αστυνομικό τμήμα Αγρινίου, το ΑΤΑΒ δηλαδή, δικογραφία για εμπρισμούς εκάδους απορριμμάτων σε διάφορα σημεία στο Αγρίνιο και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν πυρκαγιά σε εκάδους απορριμμάτων το βράδυ, 5 Πέμπτου δηλαδή, το προχτές, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 6 του μήνα, σε διάφορα σημεία του Αγρινίου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό φορούν αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν φωτιά στους κάδους. Από το περιστατικό έχουν προκληθεί πυρκαγιά σε 4 κάδους, από τους οποίους 3 είναι κάδοι ανακύκλωσης και ένα σκηνών απορριμμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να καταστραφεί ολοσχερός και οι υπόλοιποι βέβαια να υποστούν σοβαρές φθορές. Έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να σβήσουν τη φωτιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων είναι σε εξέλιξη. Και να είστε σίγουροι ότι θα τους εντοπίσουν, γιατί παντού υπάρχουν κάμερες. Το ζήτημα είναι λοιπόν με ποιο σκεπτικό κάποιοι, τι, δεν καταλαβαίνω, πλάκα κάνουν. Δηλαδή το θεωρούν αστείο όλο αυτό. Να βανδαλίζουν, να καίνε, να σπάνε, δηλαδή με ποιο σκεπτικό. Να ξέρετε πάντως, έτσι, ότι θα συλληφθούν κάποιοι. Και θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Και τα πρόστιμα, να ξέρετε ότι είναι και πολύ πολύ πολύ τσουχτερά και οι καμπάνες που θα πέσουν.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Στο Αγρίνιο που λέτε, η αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες και μάλιστα πρόκειται για το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων για υποθέσεις διακίνησης, κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Αυτά έλαβαν χώρα το Σάββατο το βράδυ. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, οι δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκαν την ώρα που έκαναν τον deal, δηλαδή την αγοροπολισία μικροποσότητας κοκαίνης. Κατά τον έλεγχο, ένας εξ αυτών απέρριψε, πέταξε δηλαδή στο έδαφος συσκευασία με κοκαίνη βάρος 0,3 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένα πορτοφόλι με υπολείμματα της ίδιας ουσίας, πριν να κινητοποιηθεί και συλληφθεί μετά από καταδίωξη. Σε έρευνα τώρα που ακολούθησε στο σπίτι του τρίτου κατηγορούμενου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης, τα καλλιεργούσε σε γλαστρούλες, καθώς και 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Έτσι, να το ξέρετε κι αυτό. Είναι μάστιγα. Και τώρα από το χασίς που συνεχίζεται και αυτό να το διακινούν κάποιοι και έχουν συλλάβει ο λίγες φορές οι αστυνομικοί τέτοια άτομα, έχουν περάσει εδώ και αρκετό καιρό στη διακίνηση κόκας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φαντάζομαι νέοι άνθρωποι θα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Το νου σας, τα παιδιά σας.

λέγαμε και χτες το πρωί εδώ, όταν έγινε το, μιλούσαμε για το επεισόδιο που έγινε τέλος πάντων εκεί στο Μητροπολιτικό Ναό στην Οδό Τσικνιά. Τρία άτομα έχουν συλληφθεί ήδη για το επεισόδιο. Κατηγορούνται ότι μαζί με συνεργούς τους επιτέθηκαν σε δύο νεαρά άτομα. Ένας εξ αυτών, μάλιστα 22 ετών, μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Τι λένε τώρα οι πληροφορίες? Ότι τους ρώτησαν, πέρναγαν τα παιδιά από εκεί και τους ρώτησαν τι ομάδα είστε. Και όταν άκουσαν αυτοί που τους ρώτησαν ότι είναι τάδε ομάδα, δεν ικανοποιήθηκαν και την πέσανε στα παιδιά και τα ξυλοφόρτωσαν. Καταλαβαίνετε ότι στο σημείο για μια φορά ακόμη επικράτησε αναστάτωση. Η αστυνομία κλήθηκε άμεσα, ξεκίνησε τις αναζητήσεις και εντόπισε τους δράστες. Μάλιστα, ένας ή δύο εξ αυτών, σίγουρα ένας, έχει απασχολήσει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν τις αρχές. Και μάλιστα οι καταγγελίες που έρχονται και οι πληροφορίες λένε από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου ότι οι συγκεκριμένα άνθρωποι αυτοί εμπλέκονται και σε περιπτώσεις ναρκωτικών. Το νου σας πάντως, να πούμε ότι οι τρεις, όπως λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, μεταξύ άλλων, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, προσέγγισαν δύο ημεδαπούς και με αφορμή την οπαδική τους προτίμηση τους επιτέθηκαν απρόκλητα με χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο παθόντες. Ο ένας πήγε στο νοσοκομείο, όπως σας είπα. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΙ Αγρινίου σε κοντινή απόσταση από το σημείο του επεισεδίου και συνελήφθησαν, ενώ αναμένεται, αν δεν οδηγήθηκαν, να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετών Λοακαρνανία. Συνεχίζονται έρευνες για να εντοπιστούν και οι συνεργοί τους. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι μόδα είναι αυτή τώρα τα τελευταία χρόνια. Τι ομάδα είσαι, δεν σ' αρέσει αυτή η ομάδα που είσαι, δεν αρέσει σε κάποιον η ομάδα που είσαι και στην πέφτει, ας πούμε. Τι μαγκές είναι αυτές, τι πράγματα είναι αυτά πια.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: πιάσαμε τις 10 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε ήδη μια μισή ώρα στον αέρα σχεδόν. Και ακούτε Δυτικά FM 92,8. Ακούτε Today News, τα νέα της ημέρας. Γιώργος Κατσούλης, Δήμητρα Λαουπόδη και Γιώργος Βασιλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λέγαμε νωρίτερα για το Γιώργο το Βασιλείου, για ένα ωραίο βιβλίο που έχει γράψει. Ανάσες μιας άχης σιωπής. Νομίζω είναι πολύ ιδιαίτερος και ο τίτλος, και επειδή θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου εδώ στην γενέτειρά του στο Αγρίνιο, καλό θεωρήσαμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο το Βασιλείου. Καλημέρα σας, αγαπητέ φίλτατε, κύριε Βασιλείου, δηλαδή Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Δήμητρα, σε εσένα και στους ακροατές σας, αλλά και στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό, όπου διακρίνεται για την προαγωγή όχι μόνο των τοπικών θεμάτων αλλά και του πολιτισμού.
0: Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε έτσι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε τον πολιτισμό. Πρέπει να τον αναδείξουμε και έχουμε πολιτισμό να αναδείξουμε, δόξα τω Θεώ, στη δική μας την περιοχή. Πες μου κάτι, γιατί αυτός ο τίτλος, δηλαδή εμένα μου αρέσει, Ανάσες μιας άχης σιωπής.
1: Ο τίτλος είναι μία πρόσκληση και μία πρόκληση για τον κάθε άνθρωπο, Δήμητρα, διότι η σιωπή του κάθε ανθρώπου είναι μία διείσδυση στην εσωτερική ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι μέσα από μία σιωπή, όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι μας γινόμαστε περιηγητές των υπαρξιακών αναζητήσεών μας μέσα στο χώρο, στο χρόνο που λέγεται ζωή. Γι' αυτό εγώ προσπάθησα μέσα σε αυτό το βιβλίο να αναδείξω μια τετραλογία η οποία απασχολεί τον κάθε άνθρωπο, όπου είναι η αγάπη, η ζωή, ο έρωτας και ο θάνατος. Είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και μέσα στο θόρυβο αυτό τον οποίο ζούμε στην εποχή μας, καλό είναι να αναζητήσουμε αυτές τις υπαρξιακές μας αναζητήσεις. Και όπως γράφω σε κάποιο σημείο, είναι ότι η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αγάπη. Η αγάπη χωρίς τη ζωή. Η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς έρωτα. Αλλά και ο έρωτας χωρίς ζωή. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι η λέξη έρωτας δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της σεξουαλικής μας πρόθεσης ή του πάθους μας, αλλά μέσα στο βιβλίο ο έρωτας λαμβάνει μια θεολογική διάσταση, που είναι ο έρωτας προς το Θεό και το συνάνθρωπο. Είναι μια πράξη η οποία λειτουργεί ως δημιουργία. Και για να μην σκανδαλιστούν κάποιοι οι οποίοι θα
0: ακούσουν... Και τι θέλουν να σκανδαλιστούν, αυτό έλειπε.
1: Η λέξη έρωτας μέσα σε ένα βιβλίο.
0: Αυτό έλειπε πια.
1: Θα απαντήσω σε όλους αυτούς για να τους προλάβω, ότι όλοι μας υπάρχουμε και ζούμε σήμερα μέσα από έναν έρωτα των γονιών μας. Αν αυτός δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχαμε κι εμείς ως ζωή και αυτό δεν θα υπήρχε και ως αγάπη. Και στο τέλος καταλήγω με την έννοια του θανάτου, βλέποντάς τον βέβαια με μια άλλη οπτική γωνία, ότι ο θάνατος για εμάς τους χριστιανούς δεν έχει το τέλος αλλά είναι η αρχή. Μια νέα αρχή, ο θάνατος σε μια άλλη κατάσταση, αναστάσιμη όπως είναι και οι γιορτές αυτών των ημερών, και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μην τον θεωρεί, να μην το θεωρεί νεκροταφείο, να μην θεωρεί τη ζωή ως νεκροταφείο αλλά τη ζωή ως κημητήριο.
0: Θέλω να μου πεις έτσι, με την εμπειρία που έχεις, πότε πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο και στις παρουσιάσεις που έχεις κάνει, πώς το έχει υποδεχτεί και ο κλήρος αλλά και οι πολίτες, ο λαός.
1: Κοίταξε να δεις, εδώ στην Αθήνα κάναμε μια παρουσίαση του βιβλίου, είχε μεγάλη απήχηση, ήρθαν άνθρωποι και του πνεύματος, άνθρωποι και της καθημερινότητος στην Εσία όπου πραγματοποιήθηκε. Τα λόγια των ανθρώπων που ήταν και παρουσίασαν καθηγητές πανεπιστημίου το βιβλίο, είδαν ότι σε αυτό το βιβλίο βρίσκεται ένα άλλο σημείο αναφοράς από αυτά τα οποία υπάρχουν σε όλα τα άλλα τα βιβλία, διότι εγώ χρησιμοποίησα και τον τίτλο ούτε του θεολόγου ούτε της ιδιότητάς μου της, στην Ιερά Σύνοδο. Ονόμασα και ήθελα να παρουσιάσω το βιβλίο μου ως γνωμικογράφος. Mm. Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν γνωμικά που αγγίζουν τον κάθε άνθρωπο στην καθημερινότητά του, δεν του υποδεικνύουν τι θα κάνει ή τι πρέπει να κάνει, γιατί έχουμε χορτάσει από τα πρέπει, αλλά τον βάζει σε μία λογική αναζήτησης αυτού του ερεθίσματος που δίνει το κάθε το γνωμικό το οποίο έχω καταγράψει για αυτά τα οποία σας προανέφερα.
0: Ένα από τα γνωμικά, ας πούμε, έτσι που θεωρείς ότι έχει μια διαφορετική αξία για τη ζωή μας και για τη δική σου ζωή.
1: Είναι ότι πρέπει να μάθουμε να πούμε τη σιωπή πριν χαθούμε στο θόρυβο του κόσμου. Αυτή είναι μια δική
0: ωραία
1: μου
0: τάκα.
1: Προσέγγιση.
0: Είναι μια ωραία τάκα, μου αρέσει.
1: Ναι. Είναι μια προσέγγιση για να μην χανόμαστε μέσα στο θόρυβο της εποχής μας. Εάν αυτό το πράξουμε, τότε θα έχουμε την ηρεμία την εσωτερική, αλλά αυτή η ηρεμία η εσωτερική θα μας δώσει και τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Αυτό το οποίο σήμερα έχει εκλείψει και γι' αυτό βλέπουμε την αύξηση εγκληματικότητας, την αύξηση στα σχολεία, του bullying. Όλα αυτά είναι φαινόμενα διότι δεν έχουμε μάθει να ακουμπάμε ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να ερωτευόμαστε ο ένας τον άλλον και με την έννοια του έρωτα, της υπαρξιακής μας αναζήτησης στη συνάντησή μας με τον άλλον. Όταν αυτά μπορέσουμε και τα δούμε, θα γίνει η καλύτερη η κοινωνία μας και δεν θα υποφέρουμε από όλα αυτά τα οποία σήμερα ακούμε επί καθημερινής βάσης.
0: Ναι, βρε παιδί μου, και είναι τρομακτικά.
1: Να εκτιλήσονται μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε και πρέπει να μας προβληματίσει και εμείς που είμαστε γονείς να έχουμε μια δηλαδή ειρηνική συνύπαρξη ως ζευγάρια μέσα στο σπίτι ώστε τα παιδιά μας να παραδειγματίζονται από αυτά τα φαινόμενα. Τα προβλήματα δεν θα πάψουν να υπάρχουν ούτε τα οικονομικά ούτε τα αυτά τα οποία υπάρχουν και αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Αλλά η ηρεμία είναι βασικό στοιχείο.
0: Δεν το συζητάμε, είναι το Α και το Ω. Πώς το υποδέχτηκε αλήθεια ο κλήρος αυτό, γιατί να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, ένα λεπτό, ότι είσαι και υπεύθυνος γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οπότε έχεις ένα ρόλο εκεί.
1: Οι Μητροπολίτες το είδαν και το αγκάλιασαν με πολύ αγάπη. Η ιεραρχία στην οποία το επέδωσα εγώ όταν είχαμε τον Οκτώβριο την έκδοση του βιβλίου έχουν γράψει εγκομιαστικά πράγματα και έλαβα πάρα πολλές φιλοφρονήσεις και
0: πολύ ευχάριστο αυτό
1: λόγια, και λόγια αγάπης πρώτα προς το πρόσωπό μου, γιατί και τους αγαπώ και με αγαπάνε, είμαστε τόσα χρόνια εδώ που υπηρετούμε την Εκκλησία από αυτό το μετερίζει εγώ προσωπικά, αλλά το αποδέχτηκαν με πολύ αγάπη αλλά και το αναγνωστικό κοινό μετά αφού το άνοιξε το βιβλίο και διάβασε μερικά πράγματα, κατάλαβε ότι δεν είναι ένα βιβλίο που κουράζει, είναι ένα βιβλίο που ξεκουράζει μέσα στην ησυχία. Σημαντικό. Όλα τα γνωμικά και οι στοχασμοί τα οποία θα δουν οι αναγνώστες είναι ένα ψηφιδωτό ενός μοσαϊκού που ονομάζουμε ψυχή. Όταν πάρουμε αυτές τις ψηφίδες και τις τοποθετήσουμε τη μία δίπλα στην άλλη, τότε ολοκληρώνουμε το έργο της ζωής μας.
0: Πότε παρουσιάζεται το βιβλίο, να πούμε, για τον κόσμο?
1: Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Κυριακή, την άλλη μέρα του Αγίου Χριστοφόρου, το απόγευμα, στο Παπαστράτιο Μέγαρο, και θα μιλήσουν εκλεκτοί επιστήμονες της περιοχής μας για το βιβλίο, με πρώτον τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τον οποίο ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τον Δήμαρχο που συμπεριέλαβαν μέσα στα Χριστοφόρια και την παρουσίαση του βιβλίου μου, γιατί πρέπει να μην είμαστε, να πρέπει να λέμε ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που δείχνουν αγάπη και προς το πρόσωπό μας. Θα είναι ο κύριος Βασίλειος Καπέρδας, θεολόγος, φιλόλογος και θεός Λυκιάρχης, ο Δημήτρης Μπαλιάτσας, καθηγητής σύμβουλος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και αυτός ο οποίος έκανε την έκδοση του βιβλίου μου, ο κύριος Κωνσταντίνος Νάκος, θέος επιστημονικός σύμβουλος εκπαίδευσης, και ο εκλεκτός φίλος Λίνος Σιφαντής, διευθυντής του 6ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου. Ακόμη τη βραδιά θα συντονίσει ο εκλεκτός και επί πολλά χρόνια εκδότης της εφημερίδος Μαχητής, βέβαια από τα χρόνια του πατέρα του, ο κύριος Νίκος Κανής, και θα πλαισιωθεί όλη η εκδήλωση από τραγούδια τα οποία θα έχουν αυτή την, θα είναι συνδεδεμένα με αυτά τα οποία γράφω εγώ στο βιβλίο μου, όπου θα είναι ο κύριος Ανδρέας Φούκας, η Ευθυμία η Μιλιώνη, η Μικαέλα Παπαχρυσάνθου και ο Θάνος Καρανάσκιος, ο οποίος θα είναι συνοδεύει με τον βιολί του.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε όλα αυτά που είπαμε. Το επόμενο βιβλίο πότε έρχεται? Γιατί αποκλείεται να μην γράφεις εσύ.
1: Το βιβλίο το επόμενο, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι δεν είναι να γράφουμε πολλά βιβλία.
0: Όχι,
1: το
0: κατανοητό.
1: Θέμα είναι να γράφουμε λίγα βιβλία και καλά και να αναπαύουμε τις συνειδήσεις των ανθρώπων και να τους οδηγούμε σε μία ανάσα. Αυτή την ανάσα έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος να την ακούσει, όπως σου έχω επαναλάβει, έτσι, μέσω από τη σιωπή του. Mm. Οπότε υπάρχει το υλικό, το επεξεργάζομαι και σε μερικούς τους πειράζω. Λέω, το πρώτο μου βιβλίο ήταν μια ανάσα μιας άηχης σιωπής. Στο δεύτερο θα είναι ότι σπάω τη σιωπή.
0: Α, αυτά είναι. Και άμα σπάσεις εσύ τη σιωπή σου θα έχουμε άλλα. Αστειεύομαι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Πραγματικά σε περιμένουμε με πολύ χαρά να τα πούμε από κοντά.
1: Εγώ ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές μας και πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Αγρινίου, με τους οποίους από τα παιδικά μου χρόνια συναναστρέφουμε, συμμαθητές, καθηγητές μου, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι στο πλευρό μου και θα είμαι πολύ ευχαριστημένος να τους δω αυτό και να τους συναντήσω, αλλά και όλους τους αγρινιώτες που έχουν μια ευαισθησία στο θέμα των γραμμάτων και στην παράδοση αλλά και στον πολιτισμό.
0: Καλό τάξιδο να συνεχίσει να είναι το βιβλίο, Γιώργο μου. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Δημητρά μου, σας ευχαριστώ για όλα.
0: Καλημέρα.

Για να καταλάβετε τώρα τι άνθρωπο έχουμε στην εκπομπή μας εδώ. Τι υπέροχες μουσικές διαλέγει, αφού ξεκινάει περίεργα το πρωί. Τώρα, δηλαδή τώρα είσαι φοβερός, Κατσούλης. Θα αφιερώνουμε εμείς το τραγούδι εσένα τώρα αυτό. Είναι το μπέσαμε μουτσο Κατσούλη από εμάς εδώ δια μικροφώνου, μέσω μικροφώνου. Καλημέρα και στον Κόμβο Σταδίου να στείλουμε. Στον Κόμβο Σταδίου που σας περιμένει εκεί στη γωνία, εκεί στον Κόμβο Σταδίου, εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, αλλά και στα Ιωάννινα, στα Γιάννενα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Είναι μια τεράστια έκθεση, πολύ μεγάλη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εγγυημένων, για να ξέρουμε και τι λέμε. Σίγουρα θα βρείτε όποιο όχημα σας ενδιαφέρει στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και θα πάρετε και πολλές υπηρεσίες δωρεάν. Θα ξεκινήσετε με 0% προκαταβολή, 72 δόσεις, θα έχετε κι άλλες, πολλές υπηρεσίες. Κάνετε και ανταλλαγές οχημάτων αν θέλετε, έτσι, και αν εξυπηρετήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κόμβοσταδίου.car.gr είναι ηλεκτρονική διεύθυνση στη διάθεσή σας, φυσικά, για να μπείτε να δείτε και τα οχήματα και βέβαια για οποιαδήποτε πληροφορία 6955-568-600 και 2641-059-600.

Αχ, παιδιά, το έριξα στο σφύριγμα. Βγήκα στον αέρα σφυρίζοντας. Αχ, τι ωραία. Μ' αρέσουν αυτοί οι σκοποί εμένα και τους σφυρίζω κιόλας. Θα έπρεπε να έχεις βάλει το τραγούδι σου σφυρίζω. Καλημέρα στους αδελφούς Αγγελή στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο, που δραστηριοποιείται 20 χρόνια στον χώρο των κατασκευών. Οι αδελφοί Αγγελή σας περιμένουν να τους καλέσετε, γιατί μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Σηκώστε λοιπόν το τηλέφωνο 6944 527 6.

Στο μεταξύ θα έχουμε μια ακόμη Τετάρτη τις διαλέξεις με θέα στις 15 του Μάη. Λιάννα Ικανέλη θα είναι εδώ στο Αγρίνιο που θα μιλήσει σε αυτή την ωραία εκδήλωση του Διπεθέα Αγρινίου. Είναι μαχητική δημοσιογράφος, τώρα τι άλλο να πεις, βουλευτής του ΚΚΕ. Είναι προσκεκλημένη τη συνάντηση του κύκλου διαλέξεις με θέα 6 που διοργανώνει βέβαια το Δημοτικό Θέατρο, το Περιφερειακό. Θα μιλήσει ανοιχτά με το κοινό για την πολιτική διαδρομή της στο δημόσιο βίο, τη δημοσιογραφία και την πολιτική, με κεντρικό άξονα φυσικά την έννοια της εξόδου, ιδωμένης μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής διεκδίκησης, της προσωπικής αυθυπερβολής και βέβαια της συλλογικής αφύπνισης. Τη συζήτηση, όπως πάντα, συντονίζει δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, δεν απαιτείται προκράτηση. Θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του ΔΠΘ στο YouTube, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει όποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί εκεί. Σας θυμίζω, 13 Μαρτίου την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν παιδιά εδώ και σήμερα και να ανανεώσουμε έτσι απλά το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Έχει μια πολύ ωραία μέρα έξω σήμερα, ο μήνας έχει 7 και εσείς θα κάνετε μια ωραία βόλτα πίνοντας ένα καφεδάκι στο PS Cafe Bakery. Γεια σας.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πρακτικά.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ατζέντα με το σημαντικότερο ίσως θέμα από πλευράς της πολιτικής ατζέντας της ημέρας, που έχει να κάνει με τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να μιλήσουν δεκάδες βουλευτές, πιθανότατα περισσότεροι από 40, ξεδιπλώνοντας ουσιαστικά τα παράπονά τους προς την κυβέρνηση, κάποιους χειρισμούς, διάφορα θέματα που έχουν απασχολήσει και έχουν προβληματίσει έντονα την κοινοβουλευτική ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παράπονα βεβαίως και συμπεριφορές που βρίσκονται στο στόχαστρο, κυρίως σε σχέση με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, αλλά βεβαίως και κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα κάποιες αστοχίες, όπως μπορεί κανείς έτσι κάπως διπλωματικά να το χαρακτηρίσει, αστοχίες διαχείρισης στην υπόθεση για παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

την έννοια ότι ήδη από την πρώτη στιγμή προκάλεσε αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο ανάμεσα στο βουλευτή και τον υπουργό.

Τώρα, αυτό θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε γιατί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται και η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου θα επιχειρήσει μια μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση, πιθανότατα με τον αριθμό των προτινόμενων άρθρων προς αναθεώρηση να φτάνει, να ξεπερνά τα 20 και να φτάνει περίπου τα 30. Μένει να το δούμε για πολλά και διάφορα θέματα. Και για το κοινοβουλευτικό κομμάτι και όσο αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκεί θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει μία μόνο θητεία εξαετούς διάρκειας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά βεβαίως και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανεξάρτητες αρχές, την ηγεσία της δικαιοσύνης και άλλα ακόμη γνωστά λίγο πολύ, όπως για παράδειγμα το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ή το σχετικό άρθρο που αφορά την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Τώρα, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι πιθανότατα να μην προκύψει κάτι συνταρακτικό σε αυτή τη συνεδρίαση τη σημερινή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως κάποιοι από τους διαφωνούντες να αναμένουν να τοποθετηθούν στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια, σήμερα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Την ερχόμενη, όχι αύριο, την ερχόμενη Παρασκευή, 15 του μηνός, το Σαββατοκύριακο εκείνο 15 με 17, ξεκινά, θα διεξαχθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι εκτιμήσεις λένε ότι κάποιοι που ενδεχομένως να αποφύγουν να τοποθετηθούν σήμερα θα επιλέξουν να το κάνουν στο συνέδριο του κόμματος. Στο συνέδριο που όπως λέγαμε και χθες δεν θα είναι παρόν ο Κώστας Καραμαλής, παρά την πρόταση που του έγινε, την πρόσκληση μάλλον που του έγινε έτσι με έναν αρκετά αυξημένο σημειολογικά τρόπο από την Ντόρα Μπακογιάννη. Παρόλα αυτά ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός, χθες πέταξε την μπιχτούλα του, θα λέγαμε, για τα κυβερνητικά πεπραγμένα, γιατί σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης των Αμπελοϊνικών Προϊόντων έκανε αναφορά στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ουσιαστικά ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδεικνύεται ότι ήταν αδιαφανής, σκανδαλώδης και πελατειακή η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Παραδέχθηκε βέβαια ότι υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς τα προηγούμενα χρόνια και από προηγούμενες κυβερνήσεις, και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας.

Τώρα, πάνω στο ζήτημα αυτό και σε σχέση με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πρέπει να πούμε ότι χθες δεν ξέρω αν ήταν όντως ο δαίμον του τυπογραφείου στις κλήσεις που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους βουλευτές που προσφάτως ήρθε η ασυλία τους από τη Βουλή, αλλά σε κάθε περίπτωση τους λαχτάρισε. Κατά το κοινό λεγόμενο, τους λαχτάρισε, γιατί οι κλήσεις που τους έστειλε ήταν για κακουργήματα και όχι για πλημελήματα για τα οποία ελέγχονται. Τέλος πάντων, αυτό διορθώθηκε, αλλά το θέμα πήρε μεγάλη έκταση. Γιατί κυριολεκτικά στην αρχή λαχτάρισαν, γιατί δεν καταλάβαιναν τι είχε συμβεί από τα μπιλετάκια που έλαβαν οι ελεγχόμενοι βουλευτές. Σε κάθε περίπτωση διορθώθηκε αυτό. Τώρα βέβαια υπήρξαν και κάποια σχόλια ότι ήταν γκάφα ολκής αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς συντάχθηκαν αυτές οι κλήσεις για τους ελεγχόμενους προκειμένου να δώσουν τις εξηγήσεις τους, αλλά πιθανόν να έγινε κάποιο λάθος από την γραμματεία εκεί των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Μπορεί να συμβαίνουν και τέτοια πράγματα ενίοτε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι περισσότερο πλάκα είχε παρά είναι ζήτημα ουσίας αυτό.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι για να πάμε και λίγο στο Πασόκ, ότι εκεί η προσπάθεια για τη διεύρυνση του κόμματος συνεχίζεται. Η συζήτηση που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, για διάφορα πρόσωπα που σκοπεύουν ή τέλος πάντων και θα ήθελε και το ίδιο το Πασόκ να τα επαναπατρίσει. Κάθε πρόσωπο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη κουβέντα γίνεται τις τελευταίες ημέρες και ώρες σε σχέση και με την αλλαγή που έγινε πρόσφατα στο καταστατικό του κόμματος αναφορικά με το όριο θητιών. Το όριο θητιών που μπήκε στο καταστατικό του Πασόκ και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί να λέμε και τα καλά, έτσι, είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που βάζει ένα όριο θητιών για τους βουλευτές στο καταστατικό του. Βέβαια, ένα όριο το οποίο είναι, πώς να το πω, έτσι, λίγο ξεχυλωμένο, διογκωμένο αρκετά, είναι στα 20 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως, δόξα τω Θεώ, έχουμε και από εδώ πλευρά, στην από εδώ πλευρά του πολιτικού φάσματος και στην από εκεί, όπου και να κοιτάξεις, και στο κουκουέ ακόμα, έχουμε κάποιους οι οποίοι έχουν καβατζάρι προπολού την 20ετία μέσα στα έδρανα τα κοινοβουλευτικά. Αλλά τώρα λέει αυτό φέρνει προβλήματα στον απατρισμό κάποιων έτσι παλιών συντρόφων που είχαν φύγει τα προηγούμενα χρόνια. Και εκεί εξετάζεται μήπως βρεθεί κάποια φόρμουλα διαφορετική. Πώς να βρεθεί φόρμουλα, θα πρέπει να γίνει συνέδριο για να αλλάξει ξανά το καταστατικό για το τυπικό του πράγματος. Ενδεχομένως να γίνει κάποιος άλλος χειρισμός, δηλαδή αν πρόκειται να επαναπατριστούν κάποια πρόσωπα και θέλουν τέλος πάντων να έχουν κάποιο ρόλο στο κόμμα, να μπουν σε κάποια από τα ανώτερα όργανα του κόμματος και να μην έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Αυτό είναι σχετικό, είναι μια συζήτηση εκεί που εξελίσσεται στο Πασόκ, αλλά επικεντρώνεται έτσι τις τελευταίες ημέρες, λέει, στη Θεοδώρα την Τζάκρη. Στην Τζάκρη, η οποία τα έχει συμπληρώσει και αυτή τα χρονάκια της στη Βουλή, έχει συμπληρώσει την 20ετία και δεν θα μπορεί, αν επιστρέψει στο Πασόκ, να είναι υποψήφια. Άρα το ζήτημα είναι, αξίζει τον κόπο να επιστρέψει? Εντάξει, αν δεν την θέλουν πίσω στο Πασόκ εξ αυτού του λόγου, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να πάει και στον Τσίπρα, με τον οποίο, στον οποίο πήγε όταν έφυγε από το Πασόκ. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, οι γυρολόγοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, οπουδήποτε μπορούν να πάνε. Τώρα αν το Πασόκ βάζει φρένο με αυτές τις σακλαμάρες του εκεί στο καταστατικό, έστω και για την 20ετία, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, λέει η παροιμία που κάνουν πορτοκάλια. Αλλά όπως μου είπε και ένας φίλος, έχασε η Βενετιά βελόνι. Έτσι, αν δεν είναι η Τζάκρη υποψήφια με το Πασόκ.

Πάντως σε πρώτη μοίρα, πέρα από αυτή την εσωκομματική έτσι συζήτηση, σε πρώτη μοίρα το Πασόκ επιχειρεί και συνεχίζει να βάζει έτσι μια σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει, λέγοντας ότι χαρακτηριστικά ότι η επόμενη μάχη των εκλογών, των εθνικών εκλογών, θα είναι μια αξιακή μάχη για μια κυβέρνηση στη, επί των ημερών της οποίας διωγγώθηκε η διαφθορά. Αυτό είναι το βασικό έτσι πρόταγμα που μπαίνει από το Πασόκ. Και βέβαια το πρόταγμα των προτάσεών του, γιατί βλέπω σήμερα ότι συνεχίζουν στο Πασόκ να επιμένουν στην πρόταση αυτή για την τετραήμερη εργασία και να την υπερασπίζονται παρά τα κυβερνητικά πυρά. Το Πασόκ επιμένει, παραπέμποντας ουσιαστικά τη συζήτηση του θέματος υπό το πρίσμα της επιτυχημένης εφαρμογής του μέτρου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

είπε χαρακτηριστικά επ' αυτού ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι παραδείγματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου το 92% των εταιριών που εφάρμοσε πιλωτικά την τετραήμερη εργασία τη διατήρησε λόγω των θετικών αποτελεσμάτων στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό που προτείναμε, είπε χαρακτηριστικά, δεν το κατεβάσαμε από το μυαλό μας, είναι κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και αντεπιτέθηκε, να το πούμε έτσι, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μας λένε ότι αν εφαρμόσουμε την τετραήμερη εργασία θα κλείσουν νοσοκομεία, θα κλείσουν μανάβικα, θα κλείσουν ταβέρνες, επενδύουν δηλαδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, στον κοινωνικό αυτοματισμό.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι υπάρχει μία ακόμα δήλωση από έναν επίσης από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Χθες λέγαμε για τη σχετική δήλωση που είχε κάνει ο Νίκος Δένδιας. Αυτή τη φορά πρέπει να πούμε ότι και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στο πλαίσιο της τριμερής συνάντησης που έγινε στο Αμάν μεταξύ Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου, εκτίμησε ότι η Ελλάδα μπορεί, έχει τη δυνατότητα και είναι έτοιμη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων στα στενά του Ορμούζ.

Τώρα επ' αυτού βέβαια πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια που ούτως ή άλλως γίνεται σε αυτή την έφλεκτη γωνία του πλανήτη είναι, θυμίζει, πώς να το πω, κάτι σαν η προσπάθεια της εκεχηρίας εννοώ, θυμίζει κάτι σαν τον ασθενή που προσπαθούν οι γιατροί να τον επαναφέρουν. Έχει πάθει, ξέρω εγώ, καρδιακή ανακοπή και προσπαθούν να τον επαναφέρουν και μία τον επαναφέρουν, μία τους φεύγει. Κάπως έτσι γίνεται, αν κρίνει κανείς από τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με τις απειλές. Χθες πάντως να πούμε ότι φάνηκε να υπάρχει μία χαραμάδα αισιοδοξίας για διατήρηση της εκεχηρίας και συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη λογική ότι οι Ιρανοί δήλωσαν διατεθειμένοι να διατηρήσουν και αυτοί από την πλευρά τους την εκεχηρία και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκοπό μια συμφωνία, εφόσον σταματήσουν οι απειλές από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Τώρα, να έρθουμε σιγά σιγά και στα θέματα της τοπικής μας ατζέντας με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Τολοκαρνανία. Θα ξεκινήσουμε εδώ από το Αγρίνιο για να πούμε ότι σήμερα από νωρίς το πρωί αλλά και αύριο Παρασκευή θα συνεχιστούν. Υπάρχουν εργασίες που γίνονται στο κέντρο της πόλης και κάποιες έτσι μικρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες που θα παρατηρηθούν στις οδούς Δελιγιώργη, Μακρύ και Γοργοποτάμου. Είναι οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος μετά από τις παρεμβάσεις στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Τώρα βέβαια πρέπει να πω ότι από ό,τι είδα περνώντας από το σημείο εκεί σήμερα το πρωί φαίνεται, γιατί δεν το είδα ολοκληρωμένο, φαίνεται ότι θα γίνει όπως προβλέπεται σωστά η αποκατάσταση του οδοστρώματος, γιατί θυμίζω ότι είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Ακρινίου αυτή η ιστορία με τις αποκαταστάσεις των δρόμων για τα διάφορα τρυπήματα, είτε αυτά είναι φυσικό αέριο είτε είναι οπτικές ίνες από τις εταιρείες των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτή την περίπτωση παρατήρησα ότι κάνουν μια τομή μεγαλύτερη από το όριγμα που άνοιξαν για να περάσει ο αγωγός του φυσικού αερίου και υπάρχει όντως μεγάλο μηχάνημα για την επίστρωση της ασφάλτου. Δεν είναι να πεις ότι θα πετάνε έτσι λίγο άσφαλτο με το φτιάρι. Και φαίνεται ότι θα γίνει σωστά η αποκατάσταση. Βέβαια θα το δούμε. Πάντως σήμερα και αύριο, επαναλαμβάνω, στις οδούς Δελιγιώργη, Μακρύ και Γοργοποτάμου θα υπάρξουν έτσι κάποιες προσωρινές κυκλοφοριακές δυσχέρειες για την αποκατάσταση έτσι του μέρους αυτού του οδοστρώματος που χρησιμοποιήθηκε για την διέλευση του φυσικού αερίου. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
8: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Testo, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, αν προτιμάτε, μέσα από το live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr.

Λοιπόν, να πούμε ότι χθες με επιτυχία, για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ατζέντα, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη αγωνιστική μέρα του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας, με κίνηση από τα Γιάννενα και τερματισμό χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο. Να πούμε επίσης ότι σε σχέση με πέρυσι υπήρξε και μια ενδιαφέρουσα, έτσι, και θεαματική, θα έλεγε κανείς, διαφοροποίηση ως προς τη διαδρομή, καθώς οι ποδηλάτες έφτασαν από την Εθνική Οδό, από τα βόρεια του Αγρινίου, ερχόμενοι από την Αμφιλοχία προς το Αγρίνιο, έφτασαν στο κέντρο της πόλης και βγήκαν πάλι έξω, πηγαίνοντας προς την Αβόρανη και το Πανετόλιο, για να ξαναμπούν και να τερματίσουν στην κεντρική πλατεία. Λίγο πριν την κεντρική πλατεία, που ήταν εκεί το σημείο στη διασταύρωση Μακρύ και Χαριλάου Τρικούπη, που ήταν το σημείο του τερματισμού. Αυτό είχε ενδιαφέρον, με την έννοια ότι είδαμε να γίνονται και αλλαγές εκείνη τη στιγμή, την ώρα του αγώνα, όπως επίσης και η διαδρομή αυτή που επιλέχθηκε από το δρόμο προς Αβόρανη και στη συνέχεια από το Πανετόλιο, για να γίνει αυτός ο κύκλος και να επιστρέψουν οι ποδηλάτες στο κέντρο της πόλης. Τώρα, δύο παρατηρήσεις, έτσι, και από την τηλεοπτική μετάδοση για αυτή τη διοργάνωση. Καθόλου άψογη η διοργάνωση, έτσι, και εδώ υπήρχε ένα πλούσιο πρόγραμμα στο κέντρο της πόλης και σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, και παράλληλες εκδηλώσεις και χορευτικά και όλα μια χαρά. Ωστόσο, έτσι, από την τηλεοπτική εικόνα που βγήκε από τη διαδρομή, μου έκανε εντύπωση το εξής, το οποίο βέβαια εντάξει, δεν είναι κάτι που σε κάνει να πέφτεις από τα σύννεφα, αλλά επειδή έτσι μεταδόθηκε και σε πολλές χώρες, το παρατηρώ. Σε αρκετά κομμάτια, έτσι, της διαδρομής είδα ότι έχουν καβαλήσει ουσιαστικά και τις προστατευτικές μπάρες της Εθνικής Οδού τα χόρτα που έχουν φυτρώσει. Δηλαδή, υπήρχαν σημεία που, ξέρετε, επειδή ακολουθούν αγωνιστική γραμμή οι ποδηλάτες και πηγαίνουν είτε στη μία είτε στην άλλη άκρη του δρόμου, σίγουρα κάποιους θα τους άγγιξαν λίγο και στο πόδι, στα μπούτια τους, ξέρω εγώ, τα χόρτα που υπήρχαν σε κάποιο σημείο. Και βέβαια, και μια ακόμα παρατήρηση, ότι εντάξει, ήταν ενδιαφέρον που άλλαξε λιγάκι η διαδρομή αυτή και έγινε αυτός ο κύκλος αρχικά, όπως σας είπα, μέσα από την πόλη και στη συνέχεια από την Αβόρανη και το Πανετόλιο, για να επιστρέψουν πάλι πίσω στο Αγρίνιο. Ωστόσο, είναι και λιγάκι προβληματικό αυτό, με την έννοια ότι έγινε και ένα τρακάρισμα, λέει, εκεί στο, μεταξύ των ποδηλατών, εκεί στο roundabout του ΚΤΕΛ. Ξέρεις, αυτό το roundabout που είναι μινιατούρα, το περίεργο το roundabout. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύουν αυτά, έτσι. Στο άλλο εδώ, στο μεγάλο, στο, αυτό που λέμε στον κόμβο του Τσίγκα, που είναι πολύ μεγαλύτερο, εκεί δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα ήταν και πολύ εντυπωσιακή η κούρσα των ποδηλατών σε αυτό το σημείο. Αλλά εκεί πέρα, σε αυτά τα roundabout στο ΚΤΕΛ και στο νοσοκομείο, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο προβληματικό. Αλλά δεν είμαι ειδικός, έτσι. Το κρίνω και εκ του αποτελέσματος.

Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που έχουμε μετά το πράσινο φως που έδωσαν οι Βρυξέλλες στην αναθεώρηση, την ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ανακατευθύνοντας πόρους σε τομείς που αρχικά ο σχεδιασμός αυτών των προγραμμάτων δεν προέβλεπε τόσους πόρους. Αυτό αφορά, πρέπει να πούμε, και το σύνολο του ΕΣΠΑ, δηλαδή και τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και των περιφερειών, και έχουμε μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στη δικιά μας περιφέρεια, στο ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με 53 εκατομμύρια ευρώ συνολικά να ανακατευθύνονται σε άλλες δράσεις και πόρους, και συγκεκριμένα στο κομμάτι της πολιτικής στέγασης, στο κομμάτι των έργων διαχείρισης νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας, και στο κομμάτι, τέλος, το τρίτο και τελευταίο, στο κομμάτι της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Είναι 53 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του προγράμματος του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πάνε εκεί, και ήδη έχει δρομολογηθεί πολύ γρήγορα η αξιοποίηση των πρώτων πόρων που αφορούν το κομμάτι της στέγασης, την πολιτική στέγασης, γιατί εκεί πρέπει να πούμε ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιδιαίτερα, θα τρέξει ένα πρόγραμμα, πιθανά μέσα στον Ιούνιο να ξεκινήσει, αν δεν γίνει αυτό στο τέλος Μαΐου, σε λίγες εβδομάδες σε κάθε περίπτωση από τώρα, ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων ευρώ που θα αφορά όλη τη χώρα, θα έχει προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ για την δική μας περιφέρεια, θα είναι τα χρήματα αυτά που σας είπα πριν ότι ανακατευθύνονται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και θα αφορά τις ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών, με μία όμως σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Η αλλαγή αυτή θα έχει να κάνει ότι τα προηγούμενα προγράμματα συνήθως περιορίζονταν και είχαν ως επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ό,τι είχε να κάνει δηλαδή με αυτό το κομμάτι της ανακαίνησης ενός σπιτιού, δηλαδή τα κουφώματα και ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό. Εδώ τώρα αυτό που προκρίνεται, ενώ θα επιδοτούνται και οι ενεργειακού χαρακτήρα έτσι εργασίες στην ανακαίνιση ενός σπιτιού, θα επιδοτούνται και άλλου τύπου εργασίες που μέχρι πρόσφατα ήταν και ένα εμπόδιο ενδεχομένως για πολλούς ιδιοκτήτες να ρίξουν το ακίνητο στην αγορά, να το διαθέσουν προς ενοικίαση, είτε ακόμα να το αξιοποιήσουν ένα παλιό ακίνητο και για ιδιοκατοίκηση, και μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα επιδοτούνται και εργασίες μη ενεργειακού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα αλλαγές δαπέδων, αλλαγές σε κουζίνες και μπάνια, βαψίματα και τέτοιου τύπου κλασικές δηλαδή οικοδομικές εργασίες που δεν έχουν να κάνουν με την ενεργειακή απόδοση ενός σπιτιού.

Τώρα αυτό, όπως σας είπα, από τα χρήματα αυτά του ΕΣΠΑ που ανακατευθύνονται σε καινούργιες προτεραιότητες, θα είναι το πρώτο έτσι που θα τρέξει το αμέσως προσεχές διάστημα, μέσα στον Ιούνιο κατ' εκτίμηση το πρόγραμμα αυτό. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι από τα χρήματα αυτά του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτων. Μιλάμε ως επιτοπλίστων εδώ για δημόσια έργα. Και βέβαια θα υπάρξει και ενίσχυση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων της ανταγωνιστικότητας, που ούτως ή άλλως υπήρχε τέτοια πρόβλεψη στο ΕΣΠΑ. Απλά τώρα εκεί κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει ενίσχυση του προϋπολογισμού σε αυτά τα προγράμματα και ένα ποσό της τάξης των 11 εκατομμυρίων θα κατευθυνθεί και προς αυτή την κατεύθυνση.

Τώρα, σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο, να πω ότι υπάρχει και μία αλλαγή για τα προγράμματα που διαχειρίζονται τα υπουργεία, που έχουμε και εκεί σημαντικές ανακατευθύνσεις πόρων, με κονδύλια σημαντικά βέβαια να πηγαίνουν και στο κομμάτι της ασφάλειας. Είτε αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είτε έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, για τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Τώρα, από εκεί και ύστερα, πρέπει να πούμε ότι αφού έγινε αυτό, μία παράλληλη μάχη που δίνεται ακόμα σε επίπεδο Βρυξελών και αφορά αρκετά τη δικιά μας χώρα, βέβαια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, ενδεχομένως όχι στην ένταση που το έχουμε εμείς, αλλά υπάρχει ομολογουμένως, και αυτό δεν είναι άλλο από το δημογραφικό. Εκεί πρέπει να πούμε ότι γίνεται μία προσπάθεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να πάρθουν κάποια μέτρα για το δημογραφικό, για τις πιέσεις έτσι, που δημιουργεί η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του πληθυσμού σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έγινε πρόσφατα και μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχε και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καταθέτοντας μια πρόταση με τίτλο «Δικαίωμα στην παραμονή». Μια πρόταση που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έτσι συνθήκες δημογραφικής ανθεκτικότητας στην περιοχή. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει 6 στρατηγικούς πυλώνες. Έχει να κάνει πρώτο με την ενίσχυση της περιφέρειας ως επενδυτικού προορισμού, δεύτερο με τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, τρίτο με την ανάπτυξη τομεακών οικοσυστημάτων, τέταρτον με τη σύνδεση του ταλέντου και της απασχόλησης, πέμπτον τις υποδομές και τη διασυνδεσιμότητα και έκτον τη κοινωνική καινοτομία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να πούμε ότι φιλοδοξεί να αποκτήσει κάποιους πόρους, ίσως πάλι με κάποια ανακατεύθυνση από πόρους του ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που το θέτει έντονα και η ελληνική πλευρά. Σας ανέφερα την πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το ζήτημα αυτό και πολλές άλλες βέβαια περιφέρειες της Ευρώπης, και σε χώρες της Μεσογείου αλλά και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και μεγάλη δημογραφική κάμψη τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια, για τη δικιά μας περίπτωση πρέπει να πω ότι νομίζω πως υπάρχει ένα ζήτημα που μπαίνει και έχει να κάνει με το γεγονός ότι είδαμε σε πολλές περιοχές και με βάση την προηγούμενη απογραφή να υπάρχουν πολύ μεγάλα πολύ μεγάλα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού σε κάποιες περιοχές και ενδεχομένως το πρόβλημα είναι τέτοιων διαστάσεων που ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζεται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή να βρούμε κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με μια συνολικότερη πολιτική που αφορά πολλά θέματα και λίγο πολύ ουσιαστικά κάθε μέτρο που λαμβάνεται ή κάθε κονδύλι που καθορίζεται θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τι επίπτωση μπορεί να έχει στο δημογραφικό ζήτημα. Επειδή ακριβώς είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι η λύση δεν πρόκειται να δοθεί από ένα πρόγραμμα, αλλά ουσιαστικά από ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολλά και διάφορα πράγματα ταυτόχρονα και θα έχει κάθε τι που γίνεται καινούριο μία αποτύπωση, μία εκτίμηση για το ποια μπορεί να είναι η επίπτωσή του στο δημογραφικό.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε κάτι διαφορετικό για να πούμε ότι υπάρχει μια διαμαρτυρία που κάνει ο Δήμος Ξηρουμέρου, γιατί μας έστειλε χθες και τη σχετική επιστολή που έκανε προς το λιμενάρχη της Λευκάδας για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι του Μύτικα, όπου εκεί ήρθε ένας κύριος από τον Κάλαμο, ένας επιχειρηματίας του Καλάμου, και έκανε πάρκινγκ για τα σκάφη του το λιμάνι του Μύτικα, τα πλαγιοδέτησε κιόλας και τα μετακόμισε εντός εισαγωγικών από το λιμάνι του Καλάμου στο λιμάνι του Μύτικα, προκειμένου στο λιμάνι του Καλάμου, όπου διατηρεί αυτός μια ωραιότατη ταβέρνα και εστιατόριο τι είναι, να πηγαίνουν οι σκαφάτοι, να αράζουν το κότερο και να κατεβαίνουν και να κάθονται κατευθείαν στο τραπεζάκι του καταστήματος. Έτσι. Για αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία που κάνει ο Δήμος Ξηρομέρου προς το λιμενάρχειο της Λευκάδας, καταγγέλλοντας ουσιαστικά την ακινησία αυτών των δύο σκαφών που έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες στο λιμάνι του Μύτικα, δημιουργώντας μάλιστα πρόβλημα και για την ασφαλή αγκυροβόληση, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, και των υπολείπων σκαφών με την πλαγιοδέτηση που έχει γίνει.

αυτό το λέω περισσότερο ως αφορμή, γιατί ένα ζήτημα που έχουν διαπιστώσει όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το κομμάτι, έτσι, και του τουρισμού και του επίπεδου των σκαφών αναψυχής και τα λοιπά. Με συγχωρείτε, στην περίπτωση εδώ του Ιωνίου και της περιοχής μας υπάρχει εδώ και χρόνια διαπιστωμένος ένας σχετικός κορεσμός από άποψη θέσεων ελιμενισμού, και αυτό είναι λογικό να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και ο κορεσμός αυτός υπάρχει σε πολλά σημεία, είτε υπάρχουν οργανωμένες μαρίνες, είτε υπάρχουν μικρότερα τουριστικά γυροβόλια, με τη λογική ότι δεν έχουν γίνει απαιτούμενα έργα. Και η περίπτωση εκεί και του Μύτικα είναι χαρακτηριστική, γιατί στέκει ακόμα, τώρα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι σίγουρα μία 15ετία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το ένα μέρος του λιμανιού, του αγκυροβολείου εκεί στο Μύτικα, που παραμένει ακόμα βυθισμένο, και υπάρχει ένας κικαιώνας εκεί γραφειοκρατικός, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και να γίνουν τα έργα που απαιτούνται και για την επέκταση του συγκεκριμένου αγκυροβολίου. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν, όταν είναι περιορισμένες οι θέσεις ελιμενισμού, να προκύπτουν και τέτοιου τύπου ζητήματα.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι ανακοινώθηκε χθες ότι θα πραγματοποιηθεί από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο των Λακαρνανίας μία εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση του προγράμματος Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου των Λακαρνανίας την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα και αφορά το πρόγραμμα αυτό το οποίο τρέχει με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επιδοτεί πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις βλέπω στην πρόσκληση ότι υπάρχει φόρμουλα και για ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα χωρίς πληθυσμιακά όρια, άρα είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που εδρεύουν σε μικρά χωριά και οικισμούς.

τώρα να πούμε ότι από σήμερα σταδιακά και τις επόμενες μέρες ξεκινά και το πρόγραμμα των εορτασμών για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τον Πολιούχο του Αγρινίου, τον Άγιο Χριστόφορο. Σήμερα υπάρχει προγραμματισμένη στο αθλητικό κέντρο των δύο ρεμάτων η παράσταση των παιδικών χορευτικών τμήματων του Δήμου Αγρινίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα. Αύριο να πούμε επίσης ότι έχει προγραμματιστεί ο μουσικός περίπατος με τις καντάδες του Ορφέα, αύριο στις 9 το βράδυ, δίνοντας με αγαπημένες μελωδίες μια ατμόσφαιρα άλλης εποχής στο κέντρο της πόλης. Και βέβαια έχουν προγραμματιστεί και άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου είναι το επίκεντρο των εορτασμών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια έτσι ωραία ηλιόλουστη ημέρα, μια ωραία Πέμπτη, 7 του Μάη. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Ακούτε την εκπομπή μαζί Δυτικά με τη Φόνη Γερμανή. Ο Γιώργος Κατσούλης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική που φτάνει στους δέκτες σας.

Όλα τα έχει ως ένα βαθμό η χθεσινή ημέρα, ειδικά εδώ στο Αγρίνιο που είχαμε μια σπουδαία ποδηλατική διοργάνωση. Όλα πήγαν καλά σε γενικές γραμμές, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε σοβαρά ατυχήματα. Αναφέρομαι καθαρά στο αθλητικό γεγονός. Πολύ ωραία κάλυψη. Πραγματικά το θέμα ήταν πολύ ωραίο. Δεν είχαμε το χρόνο να βλέπουμε όλες τις στιγμές, αλλά επιλέξαμε μερικές, ιδίως όπου υπήρχε θάλασσα. Drones, πολύ σύγχρονος εξοπλισμός αξιοποιήθηκε για την προβολή αυτού του γεγονότος και έχει

αλλά τα έχει αυτά, τα έχουν κάποιες τέτοιες διοργανώσεις. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πώς υπήρχε αυτό το έλλειμμα ενημέρωσης, γιατί δεν είναι κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά, το κουβεντιάζουμε, το λέμε, το ξαναλέμε, γράφουν και εφημερίδες, γράφει και η συνείδηση. Ίσως δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε με την ενημέρωση. Και τους περιμέναμε λίγο αργότερα, γύρω στις 3:30, ήρθαν κάμποσο νωρίτερα, κατά τις 3 παρά ήρθαν οι πρώτοι. Λοιπόν, όμως ήταν μια σημαντική διοργάνωση, πολύ σημαντική και σε επίπεδο προβολής. Έγινε και μια εκδήλωση υποδοχής. Εκεί είδαμε ότι δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, υπό την έννοια ότι είναι μια ώρα περίεργη, 4 η ώρα, τα παιδιά στα σπίτια, διαβάσματα, δραστηριότητες. Λοιπόν, αλλά έγινε μια πολύ ωραία προσπάθεια.

άψογο και το επίπεδο επαγγελματισμού στη διοργάνωση. Και βεβαίως ήταν θεαματικό αυτό που είδαμε. Μιλάμε για αθλητές έτσι κορυφαίους, μεγάλου δελινεκούς. Και έτσι αυτοσαρκάζομαι λιγάκι, γιατί πήγα στον κυκλικό κόμβο εκεί στην είσοδο του Αγρινίου. Παλιά λέγαμε στον κυκλικό κόμβο του Σπρίντερ, έχει και όνομα, αλλά κανείς δεν το έτσι χρησιμοποιεί. Τράβηξε ένα βίντεο, είδα και τους αθλητές να μπαίνουν στην πόλη και μετά περπάτησα με τα ποδαράκια στη Χαριλάου Τρικούπη σιγά σιγά για να έρθω προς τις εγκαταστάσεις της συνείδησης και του Δυτικά FM, Χαριλάου Τρικούπη 26, αλλά έτσι με τον αραμπά μου, όπως λένε και στο χωριό μου. Και δεν ήξερα ότι για να γίνει το σπριντ αυτό θα έπρεπε ουσιαστικά να ξαναφύγουν από την πόλη, από τον αστικό ιστό, μέσω της οδού Μακρύ. Πήγαν μέσω Αβόρανης, κατέβηκαν από τον κόμβο Πανετολίου και ξαναγύρισαν οι ποδηλάτες, ό του θαύματος. Και όση ώρα έκανα εγώ για να φύγω από τον κόμβο και να φτάσω περίπου στον Άγιο Γεώργιο, άντε και λίγο παραπάνω μέχρι τη Βαρνακιώτη, αυτοί είχαν πάει Αβόρανη, Πανετόλιο, είχαν γυρίσει από τον κόμβο του Πανετολίου τέλος πάντων και βρέθηκαν πάλι μπροστά μου. Καταλαβαίνεις την αντίστοιξη, Γιώργο, έτσι, τις ταχύτητες με τις οποίες κινούμασταν και οι δύο. Ένας εμφανής παραλληλισμός του λαγού με τη χελώνα. Αυτό ήταν. Μιλούσα με μια κυρία σε ένα φούρνο. Το βρήκε πολύ αστείο. Εγώ μιλούσα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και δείχνει πόσο έτσι αγύμναστη, χωρίς φυσική κατάσταση είμαι.

Πριν πάμε, με συγχωρείτε, λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, μία είδηση που έρχεται να προσθεθεί στις ειδήσεις τις πολύ δυσάρεστες που αφορούν τη χρήση πατινιού. Έχουμε ένα τροχαίο στον Ασπρόπυργο, παιδί 12 ετών, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, το παρέσυρε αυτοκίνητο. 10:30 το πρωί έγινε και ήταν ηλεκτρικό το πατίνι αυτό, 12 χρονών, θυμηθείτε, ηλεκτρικό πατίνι. Τέτοιες ευκολίες θέλουμε να παρέχουμε στα παιδιά μας. Δεν κατηγορώ τους γονείς, αλλά αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο. Κάλεσαν αμέσως, λέει, κάτοικοι της περιοχής ασθενοφόρο. Τραυματίστηκε βαριά, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Έγινε διασωλήνωση και η κατάστασή του δυστυχώς κρίνεται σοβαρή. Λοιπόν, χωρίς ποδηλατόδρομο, όπου εκεί πρέπει να μπει το πατίνι μόνο, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι και τη χρησιμότητα, έτσι, 12 χρονών, το έχουμε κάνει μηχανάκι δηλαδή, και πολλοί λένε ναι, μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα, προς τι αυτή η χρησιμότητα, έτσι, γιατί δεν πρέπει να περπατήσει με τα πόδια του, τι αποστάσεις είναι αυτές που διανύει, ακόμα και αν είναι και στην Αττική, οπουδήποτε. Θα πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα και κυρίως να ληφθούν μέτρα.

πάμε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός καλεί τους βουλευτές να ιδρώσουν

τη φανέλα, γιατί μόνο έτσι ουσιαστικά θα δουν να κερδίζουν τρίτες συνεχόμενες εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος για τον κύριο Μητσοτάκη. Και έστειλε λοιπόν και μηνύματα στους ανθρώπους που θα τον, με τους οποίους θα συμπορευθεί και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τους κάλεσε να μην να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να κάνουν κριτική στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους και τον τοξικό λόγο όπως τον χαρακτήρισε, να παρουσιάζουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με έναν τρόπο που να γίνεται κατανοητό στους πολίτες. Και είπε λοιπόν ότι για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Και για τον ίδιο, όπως είπε, είναι κόκκινη γραμμή η εσωστρέφεια, δηλαδή αυτή η μουρμούρα που ακούγεται από διάφορες πλευρές και όπως έτσι την έχουν περιγράψει οι εκφραστές της, γίνεται για καλό, δεν γίνεται για κακό. Δεν έχει την ίδια άποψη ο κύριος Μητσοτάκης. Μίλησε και για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ και είπε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές. Ζήτησε επίσης να είναι ταχύτατος, σαφής, απρόσκοπτος ο δρόμος για τη δικαίωση των εμπλεκόμενων βουλευτών, καλώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαψεύσει την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη.

πολλοί από εσάς μας ρωτάτε, μάλλον κατηγορείτε το δημοσιογραφικό κόσμο ότι κρύβει κάποιες ειδήσεις εσκεμμένα ή βγάζει μόνο αυτές που έχουν αρνητική χρειά για κάποια πρόσωπα. Για παράδειγμα, για τον πατέρα Αντώνιο από την Κιβωτό του Κόσμου, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ξεκινάει σήμερα η δίκη του πατρός Αντωνίου για ασέλγεια σε βάρος δύο νεαρών αγοριών, πρώην τροφίμων της Κιβωτού. Είναι ένα άλλο δικαστικό κεφάλαιο, όπως γράφει και ο τύπος, που αφορά τον κληρικό και τους συνεργάτες του και πάει προς το ποινικό ακροατήριο. Και βεβαίως έχουμε και κάτι άλλο, μια δικογραφία που αφορά στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, το διάστημα που ο ιερέας βρισκόταν στο τιμόνι της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Διαβάζω λοιπόν στο πρώτο θέμα ότι μετά από πολύμηνη έρευνα, ο αρμόδιος εισαγγελέας ζητεί να δικαστούν για την υπόθεση αυτή ενώπιον τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Αυτό των Αθηνών, ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για αδικήματα οικονομικής φύσεως και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος. Προσπαθώ να κοιτάξω λίγο τα ποσά για να δούμε για τι χρήματα μιλάμε. Λοιπόν, ο εισαγγελέας ζητεί την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη για αδικήματα που αφορούν κατά περίπτωση μεταξύ άλλων σε απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια σε αυτές τις πράξεις που σας μετέφερα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ζητάει δε ο εισαγγελέας με την πρότασή του από το δικαστικό συμβούλιο να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στον ιερέα και την πρεσβυτέρα μετά την απολογία τους.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Delta δείχνουν τον δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του σεφ. Οι ανώτερες σχολές Delta σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Delta Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 551 και ενημερώσου στο delta360.gr.

Έχουμε κατ' επανάληψη θίξει το θέμα της χρήσης ναρκωτικών από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Εκεί όμως που φαίνεται ότι πονάει πολύ η ελληνική κοινωνία πέρα από τα ναρκωτικά που αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, όχι δεν εννοώ συγκεκριμένη κοινωνική, οικονομική τάξη κτλ. Εννοώ κάποιον αριθμό. Η χρήση αλκοόλ είναι ευρύτατη και είναι και λίγο απενεχοποιημένη, λανθασμένα. Λοιπόν, έγινε, διάβασα στο αστυνομικό δελτίο μια σύλληψη τα ξημερώματα χθες. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη κινήσεις ησυχίας. Λοιπόν, είχε βάλει μουσική σε μεγάλη ένταση στο σπίτι του και είχαν συγκεντρωθεί εκεί 15 άτομα. Είχε καλεσμένους ο άνθρωπος και ήταν όλοι σε εμφανή, λέει, κατάσταση μέθης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν το να μεθύσει κάποιος είναι το στοιχείο της διασκέδασης. Αλλιώς δεν περνάμε καλά. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Οι πιτσιρικάδες δεν με ακούν, με ακούν όμως οι γονείς τους και οι επαγγελματίες που έχουν αλκοολούχα ποτά και μπύρες. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρός και για τους ίδιους, γιατί ο νόμος είναι πλέον αυστηρός του να δίνεις αλκοόλ σε ανήλικο, και από την άλλη οι γονείς οφείλουν να υποψιάσουν τα παιδιά τους για τις συνέπειες, για τη χρήση του αλκοόλ συνέχεια, όχι να μιλάμε έτσι και να λέμε πράγματα στο βρόντο, να γίνεται σοβαρή κουβέντα, να τους δείχνουμε παραδείγματα, με παραδείγματα να μιλάμε πρακτικά και για τις ζημιές που μπορεί να κάνει το αλκοόλ στο σώμα και τα ποτά που έχουμε πει, τα ενεργειακά, τι ζημιά κάνει στο σηκώτη. Πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας δίνουν πρόσφορο έδαφος να αξιοποιήσουμε υλικό που δεν είναι AI, είναι ρεαλιστικό. Βάλτε τους να ακούσουν ένα γιατρό τι επιπτώσεις έχει στην υγεία τους. Δηλαδή τους νοιάζει η εξωτερική τους εμφάνιση, τους νοιάζει να είναι όμορφο το σώμα τους, αλλά δεν τους νοιάζει το εσωτερικό, τι συμβαίνει εκεί και πώς θα καταλήξουν σε λίγα χρόνια. Τα παιδιά θέλουν λίγα πράγματα και πολύ συγκεκριμένα. Όχι πολύ μπλα μπλα, όχι πολύ μουρμούρα, δεν το αντέχουν.

0: Μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστατο. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
12: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

0: Η δημοφιλής, θα έλεγα, ιστορικός ή πανεπιστημιακός, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, βρέθηκε στο Αγρίνιο χθες. Ξεκίνησε μια πολύ έντονη ημέρα με σχολεία, 7ο, 6ο είδα, 7ο γυμνάσιο, 6ο λύκειο. Δεν ξέρω αν είχε κάποια άλλη, αν πρόλαβε να πάει και κάπου αλλού. Δεν ξέρω ποια εικόνα έτσι σχημάτισε για το Αγρίνιο. Πάντως φαινόταν το απόγευμα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, εκεί στη σκηνή, όπου συνομίλησε με την κυρία Βαρσαμή σε πολύ ωραίο κλίμα. Φαινόταν ξεκούραστη, χαρούμενη, περιτριγυρισμένη από πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη φορά λοιπόν το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, το ΔΠΘ μας, αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσει τον κόσμο που ήθελε να τη δει. Ήμουν μπροστά όταν πραγματικά ήθελε να μπει κι άλλος κόσμος, αλλά και για λόγους ασφαλείας και για το γεγονός ότι δεν μπορείς να μένεις απ' έξω, δεν μπορείς να ακούσεις καλά. Δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν άλλοι άνθρωποι για να την ακούσουν, να την απολαύσουν από κοντά. Μεταδοτικότητα έτσι στο full, χιούμορ, καλή διάθεση και εξομολογητική διάθεση, θα έλεγα, χωρίς περιστροφές απαντούσε, δεν κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό της και είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, το κομμάτι που παρακολούθησα, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, την ρωτήθηκε πώς νεπλάκι με την ιστορία. Εξήγησε ότι γεννήθηκε το 1955, οπότε ήταν κάποια χρόνια μετά τον πόλεμο, όπου πολλές αλλαγές βρίσκονταν σε εξέλιξη και είχε μια φυσική περιέργεια. Για παράδειγμα, την ενδιέφερε να μάθει πού είναι ο πατέρας ενός παιδιού που δεν είναι ζωντανός, αλλά για κάποιο λόγο δεν βρίσκεται στο σπίτι. Και ήθελε να το ψάξει λίγο παραπάνω, σχολίασε ότι προφανώς ήταν εξορία και ο πατέρας ενός άλλου παιδιού δεν ήταν στη ζωή. Δεν ανήκε στο ίδιο στρατόπεδο, σε εισαγωγικά το βάζω, όμως ήταν, είχε θανατωθεί τέλος πάντων και δεν υπήρχε ανάμεσα στην οικογένεια και εκεί ενδιαφέρθηκε να μάθει τι είχε συμβεί, κατά ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, αυτή η φυσική περιέργεια σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο σπίτι υπήρχαν πάρα πολλά βιβλία και ότι πολλές γενιές εκπαιδευτικών έχουν βγει από την οικογένειά της, την έβαλαν σε μία τροχιά. Για παράδειγμα, σε πολύ μικρή ηλικία είχε διαβάσει Τολστόι, είπε η κυρία Ευθυμίου. Τώρα το τι κατάλαβα, είπε, όχι πολλά υποθέτω, αλλά διάβασα. Λοιπόν, τα είχα μπροστά μου, είχα ερεθίσματα και ήταν μια έμεση προτροπή στον κόσμο να δίνει βιβλία στα παιδιά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, τα παιδιά να έχουν κάποιες προσλαμβάνουσες, γιατί από μόνη της η δουλειά δεν πρόκειται να γίνει. Έκανε και προσωπικές εξομολογήσεις. Αναφέρθηκε στον αδερφό της, τον Πέτρο Ευθυμίου, που είχε αναλάβει θέση Υπουργού Παιδείας επί Πασόκ, επί διακυβέρνησης Πασόκ, και ανοιχτά είπε ότι πολιτικά έτσι δεν συμφωνεί με τον αδερφό της, δεν συμφωνούσε τότε, και ότι είχε μάθει, το είχε ξαναπεί αυτό και σε παλιότερες κουβέντες της, ότι έμαθε από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, ότι ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας ο αδελφός της, ο Πέτρος. Και δεν πέρασε πολύς χρόνος και σταδιακά μέρα με την ημέρα πλήθυναν τα τηλέφωνα που λάμβανε η ιστορικός από ανθρώπους που μπορεί να είχε να μιλήσει μαζί τους και 2 δεκαετίες, όπως είπε, και 20 χρόνια, για να τις πούν για τη σύζυγο που ήταν εκπαιδευτικός και ήθελε μια μετάθεση, για να τις πούν ότι ήθελαν μια εξυπηρέτηση γιατί τους έγραψε η τροχέα και τα συναφή. Τρελάθηκε η γυναίκα, το έλεγε έτσι με τόσο χαριτωμένο και τόσο άνετο τρόπο και μίλησε βεβαίως για τις παθογένειες του ελληνικού κράτους διαχρονικά. Το ρουσφέτι είναι μία από αυτές, η διάθεση να μας εξυπηρετούν και από την άλλη των πολιτικών να ενισχύουν αυτό το πελατειακό κράτος με την εξυπηρέτηση, και από την άλλη μίλησε και για την αυτοσύνη των Ελλήνων. Είπε στις θάλασσες θα πάμε καλά γιατί δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη οργάνωση, αλλά για παράδειγμα με το σιδηροδρομικό δίκτυο έχουμε ένα πρόβλημα, υπό την έννοια είναι κάπως οργανωμένα, είναι πάνω κάτω, πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, που σχολίασε χαρακτηριστικά, στις ράγες δεν τα πάμε καλά.
1: Thank you.
0: Πολλές φορές το κοινό γέλασε, κάποιες άλλες χαμογέλασε γλυκόπικρα και κάποιες άλλες πραγματικά κρατούσε την αναπνοή του. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Σε αυτή την περίπτωση ίσως να το δουν από το θέατρο, να επαναλάβουν μια τέτοια συνάντηση, γιατί δεν την άκουσαν και δεν την είδαν όλοι όσοι θα ήθελαν, θα το επιθυμούσαν. Και έχουμε και άλλη μία έτσι στο μέλλον, στο προσεχές μέλλον, άλλη μία διάλεξη με θέα, αυτή τη φορά με τη Λιάνα Κανέλη.

να το βάλετε στην ατζέντα σας, ηλεκτρονική και μη. Η δημοσιογράφος και βουλευτής Λιάνα Κανέλη θα είναι η επόμενη προσκεκλημένη της συνάντησης του κύκλου Διαλέξεις με Θέα, που διοργανώνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, την Τετάρτη που μας έρχεται, 13 Μαΐου, θυμίζω την ημερομηνία, στις 7.30. Θα συνομιλήσει με το κοινό για την πολυετή διαδρομή της στο δημόσιο βίο, τη δημοσιογραφία και την πολιτική, με κεντρικό άξονα την έννοια της εξόδου, ιδωμένης, όπως λέει και η ανακοίνωση του ΔΠΘ, μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής διεκδίκησης, της προσωπικής αυθυπερβολής και της συλλογικής αφύπνισης. Λοιπόν, η συζήτηση θα εστιάσει στη σημασία της παρησίας και της ιδεολογικής συνέπειας. Θα κληθεί το κοινό σε έναν ουσιαστικό, λένε οι διοργανωτές, ένα στοχασμό γύρω από τις μικρές και μεγάλες εξόδους που απαιτεί η εποχή μας, αλλά και τη δύναμη του λόγου ως εργαλείο αλλαγής. Ξέρω ότι έχει ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι, ένα χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η εκδήλωση. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι η πιο μακρά που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, μετά από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν της θέως Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Εκλαροπούλου, της ερμηνεύτριας Ελευθερίας Αρβανιτάκη, της ηθοποιού Μιμής Ντενίση. Λοιπόν, και θεωρώ ότι θα υπάρξει και εκεί ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα είναι αντίστοιχο αυτού που είδαμε χθες στο θέατρο, και ήταν η αλήθεια πρωτοφανές. Και η πλατεία και ο εξώστης και κάμποσος χώρος προς τα έξω ήταν γεμάτος κόσμο, και ήταν κρίμα που δεν μπόρεσαν και περισσότεροι. Δόθηκε μια προτεραιότητα στους ανθρώπους με κάποια προβλήματα υγείας, με κάποιες κινητικές δυσκολίες, αλλά δεν ήταν δυνατόν να χωρέσουν όλοι.

Ωραία μουσικούλα. Τι έτσι καλύτερο να την ακούς αυτή τη μουσική δίπλα στο κύμα. Όχι δυνατά, όχι πολύ beat. Αυτό που γίνεται, το έχετε προσέξει? Έχετε πάει καθόλου στο Λούρο το καλοκαίρι? Εγώ την επόμενη φορά που θα πάω σε συγκεκριμένο χώρο που μου αρέσει πάρα πολύ, θα πάρω τα σπίδες. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι και η ηλικία ενδεχομένως. Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο ηλικιακά. Θέλουμε λίγο την ησυχία μας. Όμως οι ωραίες, οι διαχρονικές μουσικές είναι καλές. Και όταν τις συνδέομαι με κάτι ευχάριστο, όπως είναι το να μένεις σε μια παραλία, να ευχαριστιέσαι τη θάλασσα και τη φύση, είναι ακόμα καλύτερο.

Είπα για Λούρο εντελώς συμπτωματικά και διαβάζω και στο συνειδητή.gr ότι εντοπίστηκε ένας άνθρωπος 62 ετών νεκρός στην επαρχιακή οδό νεοχωρίου Λούρου. Και προφανώς επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Το Μεσολόγγι Voice έχει την πληροφορία ότι δίπλα του φέρεται να βρέθηκε καραμπίνα και έσπευσαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Είναι ένα περιστατικό που το διερευνούν οι αρχές, να δούμε αν πρόκειται για αυτοχειρία ή κάτι άλλο.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 26 10 275 51 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγία Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

Βλέπω τώρα στο κανάλι του The Tour of Hellas για τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδος μιλώ. Πλάνα από ψηλά και βλέπω το υπέροχο καταπράσινο Καρπενήσι. Λοιπόν, εκεί χτυπάει πλέον η καρδιά του ποδηλατικού γύρου. Θα δούμε αν υπάρχει κόσμος να το παρακολουθήσει. Βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει δοθεί η κίνηση του δεύτερου ετάπ με τελικό προορισμό τη Λάρισα.

μιλάμε λοιπόν για την πρωτεύουσα των βουνών, το Καρπενήσι, και η χώρα μας έχει μπει στο χάρτη αυτής της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης, στο παγκόσμιο αθλητικό χάρτη για ακόμα μια χρονιά. Παρουσιάστηκαν στην πλατεία του Καρπενησίου οι ομάδες, μπήκαν και υπογραφές των αθλητών, δόθηκε η εκκίνηση και γύρω στη 1:20. Και για 3 ώρες θα τρέξει και ένα mini side event με πολλές εκπλήξεις και παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο τερματισμός στη Λάρισα, όπως διαβάζω, έχει ένα ξεχωριστό συμβολισμό. Η διοργάνωση επιστρέφει στη Θεσσαλική πρωτεύουσα μετά το 2022. Για πρώτη φορά όμως τερματίζει στην κεντρική πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο και θα μετατρέψει την άφηξη σε μια ανοιχτή γιορτή, όπως έγινε και στο Αγρίνιο, τόσο για τους δημότες εκεί, αλλά και επισκέπτες που θα βρεθούν στην περιοχή.

Πέρα από τα 158 περίπου χιλιόμετρα που θα κληθούν να διασχίσουν οι ποδηλάτες, μιλάμε και για 1600 υψόμετρο, πολύ απαιτητικές αναβάσεις και γρήγορα κομμάτια. Και μας υπόσχονται λοιπόν οι διοργανωτές μια υπέροχη διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά κυρίως έτσι αυτό που βλέπω εγώ, γιατί με την ποδηλασία έτσι το βλέπεις ένα άθλημα, είναι ωραίο να το βλέπεις, αλλά θες και χρόνο. Είναι οι πολύ ωραίες εικόνες που μεταδίδονται, οι ομορφιές της πατρίδας μας, και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που αυτή τη συνεχούς προβολής της χώρας που έχει προστιθέμενη αξία. Και βλέποντας αυτό το υλικό που, όπως τόνισε και στην αρχή, γίνεται με κάλυψη με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, βεβαίως της τελευταίας τεχνολογίας, είναι ότι η πατρίδα μας έχει πολλά πρόσωπα. Είναι σαν να επισκέπτεσαι πάρα πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς, αλλά σε μια χώρα.

Βλέπω μια είδηση πάλι από την αστυνομία για το Μεσολόγγι. Έγινε η σύλληψη μιας γυναίκας την Τετάρτη 6 του μήνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου. Κλανόδιο εμπόριο έκανε έξω από το ναό και πολλούσε σε διερχόμενους πολίτες ξύλινες εικόνες. Δεν είχε τη σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή. Από την άλλη, εμείς έτσι ως δημοσιογράφοι δεχόμαστε τα παράπονά σας και για το κόστος των κεριών. Μου είπε μια κυρία συγκεκριμένα σε ένα χώρο που δεν θέλω να πω, για ευνόητους λόγους, ότι η λαμπάδα που ήθελε να πάει έκανε 10 ευρώ. Της είπα ότι θα έπρεπε να έχεις αγοράσει μια δική σου από πριν και να την πας. Δεν περίμενε ότι θα ήταν υποχρεωτικό αυτό να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πληρώσει 10 ευρώ. Και από την άλλη ήταν, λέει, πολύ ακριβές οι εικόνες έξω από το ναό. Ωραία, ας μην αγοράσει κάποιος εικόνες έξω από το ναό, δεν είναι υποχρεωτικό. Πάντως έγιναν και κάτι τέτοια παράπονα. Και πολλά σχόλια τέτοια λάβαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της συνείδησης, σε αναρτήσεις που έχουμε κάνει σε σχέση με την εικόνα Action ST. Έτσι υπάρχουν σχετικά παράπονα για την ακρίβεια εντός και εκτός εισαγωγικών εκεί στο ναό. Το Μητροπολιτικό Ναό Μεσολογγίου, εκεί αναφέρομαι για όσους δεν γνωρίζουν ότι έχει μεταφερθεί εκεί η εικόνα από το Άγιο Όρος.

Οι διοργανώσεις που γίνονται είναι και μια ευκαιρία για μας που δεν ακολουθούμε το ρεύμα ή την τάση της εποχής να μαθαίνουμε και καινούριους καλλιτέχνες. Και αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο που καινούργιοι άνθρωποι ξεκινούν την πορεία τους στο τραγούδι και τη μουσική. Χθες στο Αγρίνιο είδαμε μια γλυκύτατη παρουσία, μια υπέροχη κοπέλα με όμορφη φωνή, την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Έτσι ολοκληρώθηκε μουσικά το πρώτο ετάπ της διοργάνωσης με τη σφραγίδα της ΔΕΗ, του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Μ' αρέσει να το λέω έτσι για να γίνομαι κατανοητή. Και ήταν και ο Δήμαρχος εκεί με τη σύζυγό του. Και παρουσία του λοιπόν η καλλιτέχνης είπε ότι τόσες φορές που έχει έρθει με το μουσικό σχήμα στην περιοχή την έχει αγκαλιάσει το κοινό και είναι αλήθεια αυτό, ότι θα ζητήσουμε με έναν τρόπο, με χιουμοριστική διάθεση το είπε η κοπέλα, το κλειδί της πόλης δεδομένης αυτής της συχνής παρουσίας στην περιοχή. Ευαγγελία είναι το όνομα της ερμηνεύτριας που θα τραγουδήσει στο Καρπενήσι. Θα δω βίντεο κλιπ, θα δω οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να... Γιώργο, δεν πρέπει να ενημερώνομαι, έτσι. Δεν ήξερα και ποιος είναι ο Φέρης, με επέπληξαν να ξέρεις έξω. Δεν ήξερα που θα γίνει, θα πλημμυρίσει περισσότερο η Τριχονίδα από ό,τι πληροφορούμε, γιατί έχει μεγάλο κοινό. Άκουσα και Φέρη, να ξέρεις.

9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου. Το Αγρίνιο δικαιωματικά έτσι γιορτάζει τον προστάτη του Άγιο. Στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, στο γήπεδο του Πανατολικού, θα ανοίξει τις πύλες του για μια ξεχωριστή εκδήλωση στο πλαίσιο λοιπόν εορτασμού της μνήμης του Πολιούχου της. Θα γίνει αυτή η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση με τα φαναράκια, συγκεντρώνει πλήθος πολιτών και επισκεπτών, έχει έντονο συμβολισμό και βεβαίως μεγάλη συμμετοχή. Ο ουρανός του Αγρινίου θα φωτιστεί από εκατοντάδες φαναράκια, θα δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Είναι ένας τρόπος να γεφυρωθεί, όπως λένε και οι διοργανωτές, η παράδοση με τη σύγχρονη δημόσια έκφραση. Είναι η συνέχεια ενός παλαιότερου εθίμου της πόλης, του πετάγματος αυτοσχέδιων αερόστατων, το οποίο για χρόνια συνόδευε τους εορτασμούς του Αγίου Χριστοφόρου, παραμένει με έναν τρόπο ζωντανό στη συλλογική μνήμη των κατοίκων. Και τώρα θα περάσουμε στα φαναράκια, θα διατηρηθεί ο ίδιος ο πυρήνας του συμβολισμού και θα ανανεωθεί η μορφή της εκδήλωσης.

Να μιλήσουμε και για μια παρουσίαση βιβλίου. Θα γίνει την παραπάνω Κυριακή, 17 Μαΐου, στις 11.30 το πρωί, στην Παλαιά Δημοτική Αγορά. Θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Μια πόλη, μια νίκη» της Κατερίνας Θωμοπούλου. Θα την πλαισιώσει την παρουσίαση το εργαστήριο Πυλού, από το εργαστήριο τέχνης Art at Heart, και μουσικοκινητική δράση από την Ηχογέφυρα. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελογισμό και Μόνιρο και είναι εικονογραφημένο από την Άννα Μανθάτη και πραγματεύεται γεγονότα που συνδέονται με την έξοδο του Μεσολογγίου. Βεβαίως απευθύνεται σε παιδικό αναγνωστικό κοινό, αλλά οφείλουμε και εμείς να έχουμε γνώση του βιβλίου, να καταλαβαίνουμε τι θέλει να παρουσιάσει και να είμαστε και έτοιμοι να απαντήσουμε σε ερωτήματα των παιδιών μας.

Να μην ξεχαστώ να υπενθυμίσω ότι στην αυλία του Χρήστου Θηβαίου και του Παναγιώτου η Μάργαρη στο Μεσολόγγι στις 9 Μαΐου θα είναι καλοκαιρινή με έναν τρόπο, γιατί θα γίνει σε ανοιχτό χώρο, στο ανοιχτό θέατρο Λιμανιού στις 9 του μήνα. Ελπίζω ο καιρός να βοηθήσει και να πάνε όλα κατευχήν.

Και για αύριο, μην ξεχαστώ, Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, έναν ξεχωριστό μουσικό περίπατο στα αρχοντικά της πόλης με τίτλο «Λες και ήταν χθες», θυμηθείτε και το τραγούδι, θα παρουσιάσει ο Μουσικός Σύλλογος Ορφέας Αγρενίου. Οι καταδόροι του Ορφέα θα περιηγηθούν στις γειτονιές και τα ιστορικά σημεία του Αγρενίου, αναβιώνοντας την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής μέσα από αγαπημένες μελωδίες και καντάδες που συνδέονται με τη μνήμη, την νοσταλγία και την τοπική πολιτιστική παράδοση. Την είχαμε δει και πέρυσι. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Χριστοφόρου. Είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Ηλία Κοτσαρέλη. Θα τιμηθεί η προσφορά του και η παρουσία του στην πολιτιστική ζωή του τόπου και θα ενωθεί με έναν τρόπο το παρελθόν και το παρόν. Θα μετατραπούν, οι δρόμοι της πόλης σε μια ζωντανή σκηνή μουσικής και συλλογικής μνήμης.

το σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι 3 νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας. Αποζημίωση 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Οι δικαστικές αρχές του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών του ήταν ελαττωματικό.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
15: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
14: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
15: Εννοείται.
14: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
15: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Κώστα, ένα ηχητικό Μητσοτάκη να το ευχαριστηθούμε πρωί-πρωί.
1: Να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Νομίζω να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.
2: Μίζερη εσωστρέφεια. Έτσι.
0: Μίζερη. Πείτε κάτι δημιουργικό, ρε παιδιά. Μην λέτε μίζερα πράγματα.
2: Έτσι.
0: Ας πούμε, είναι πολύ μίζερο να λες ότι ο υπουργός με έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια, δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα. Νομίζουν ότι αυτοί έχουν πιάσει. Άντε να μην πω ότι έχουν πιάσει, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Λοιπόν, αλλά μετά, αφού τους έβαλε χέρι, βγήκε ο τίτλος «Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια», μετά το μάζεψε κιόλας, το ισορρόπησε. Για πάμε.
1: Απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Να χαρά. Τα είπε ο πρόεδρος.
2: Να δούμε τι θα πούνε τώρα και οι βουλευτές.
0: Η αλήθεια είναι τώρα, ακούγεται λίγο περίεργο να λες όλοι οι βουλευτές μας θα είναι υποψήφοι. Κάτσε να γίνει αξιολόγηση.
2: Ναι.
0: Μπορεί και κάποιος να μην είναι και τόσο, δηλαδή να μην αθωωθεί από την ποινική αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα και όλοι αθώοι να είναι, να παραδεχθεί ότι αδίκως ταλαιπώρησε 13 άτομα. Κάποιος θα την πληρώσει εδώ.
2: Εντάξει, πρέπει να πάρουν στοιχεία. Και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι εγώ η πρόθεσή μου είναι να τους βάλω όλους στα ψηφοδέλτια. Τώρα, άμα βγει κάποιος.
0: Να φοβηθούν.
2: Προφανώς.
0: Είπε.
2: Άμα πάει κανένας φυλακίας, κι αλλιώς δεν θα είναι ψηφοδέλτια.
0: Μα φυλακή δεν θα προλάβει να πάει μέχρι το φθινόπωρο, Ρενότη. Το θέμα είναι
2: ότι
0: θα παραπεμφθούν σε δίκη. Για ποιους, εναντίον ποιον θα ασκηθεί ποινική δίωξη και. Ποιοι θα μπει η υπόθεσή του στο αρχείο. Για αυτούς που θα μπει η υπόθεσή του στο αρχείο,
2: προφανώς.
0: Αλλά οι άλλοι έχουν ένα θεματάκι. Ή εγώ νομίζω.
2: Όχι, αλλά τα λέει αυτά ο πρόεδρος, διότι τώρα κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα από την οποία θέλουμε να βγούμε ενωμένοι.
0: Ναι, και μιλάτε πολλά. Εδώ είναι η ώρα της μάχης.
2: Ακριβώς.
0: Για πάμε στο Γιάννη Καντέλη που βρίσκεται έξω από την κοινοβουλευτική ή μέσα, δεν ξέρω, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Αν ήμουν μέσα θα ήταν όλο πιο εύκολα.
0: Σας βγάλαν έξω, ε. Αυτό το πράγμα να ακούς τον αρχηγό αλλά να μην ακούσεις τους βουλευτές και να περιμένεις μετά να βγει ο βουλευτής να σου πει τι είπε, γιατί μυστικό δεν θα μείνει τίποτα.
3: Άλλοι...
2: Μα πώς μπορεί να γίνει μυστικό όταν είναι 100 άνθρωποι εκεί μέσα.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αφού τον βάζεις μέσα τον δημοσιογράφο για τον αρχηγό, πες το, κάτσε σε μια γωνία και μη σχολιάζεις. Αλλά έχει κανένα νόημα να βγάζεις έξω τον δημοσιογράφο από μια δημοκρατική διαδικασία επειδή κάποιοι μπορεί να ασκήσουν αυτή την μίζερη εσωκομματική κριτική. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Γιατί δημιουργεί σε όλους την ψευδέστηση ότι μπορούν να μιλήσουν άνετα.
0: Μεταξύ μας είμαστε, παιδιά. Πείτε τα, δεν θα το μάθει κανένας. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο βουλευτής, βγαίνει ένας έξω για τσιγάρο, ξέρω εγώ, για καφέ, για να πάει στην τουαλέτα, πέφτουν οι βουλευτές πάνω, σιγά μετά σπάσει ο βουλευτής με τους δημοσιογράφους να κρατήσει το μέγα μυστικό ότι ο Γιάννης Οικονόμου, λέω ένα όνομα τυχαία τώρα, άσκησε κριτική σε στοχή ή στο ψή.
2: Αντίθετα, αυτό θα τα πει χήματα, έχει μαγνητοφωνήσει κιόλας να το δώσει.
0: Ακριβώς. Άσε που άλλος λέει τι τάπα και δεν θα ακουστούν. Θα το δώσω και παραπέρα.
2: Έτσι.
0: Πόσοι έχουν γραφτεί για να μιλήσουν, Γιάννη?
3: 48.
2: Οχο, το βράδυ έχουμε.
0: Καλό βράδυ.
3: Ναι, νομίζω θα κρατήσει αρκετά, γιατί και από ό,τι έχω καταλάβει ως τώρα, σε κάποια παρεμβαίνει και ο Πρωθυπουργός.

0: Α, τους διακόπτει, δεν θα απαντήσει συνολικά.
1: Στο τέλος θα γίνει και ένα συνολικό μάζεμα. Αλλά είναι και ένας εν είδη διαλόγου σε κάποια σημεία. Τουλάχιστον ένα παράδειγμα που έχω εγώ είναι ότι όταν ο κύριος Ζεμπίλης, ένας από των πέντε που είχαν υπογράψει το άρθρο στα νέα, είπε ότι δεν πρέπει να συζητάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών και πρέπει να απαντήσουμε κύριος Δημοκρατία αλλά και την κοινοβουλευτισμό θέλουμε, αφήνοντας εχμές. Εδώ ο κύριος Τσιτάκης παρενέβη εκεί και λέει ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση που προτείναμε κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας το λέω σε ένα παράδειγμα διαλόγου ο οποίος έγινε.
0: Ναι, αλλά το άρθρο 81 σύμφωνα με τις προτάσεις της κυβέρνησης που μόλις κατέθεσε προτείνει λειτουργικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
1: Αυτό είναι άλλο με τη μείωση των βουλευτών.
0: Ναι, σε αυτό σχολιάστηκε ήδη
1: προς το παρό...
2: Δυνατότητα πρόβλεψης. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Το Σύνταγμα δεν δίνει δυνατότητες ή θεσπίζεις κάτι.
2: Δυνατότητα δεν... λέει πάντως.
0: Άσε τι λέει, γιατί δεν πρόκειται να μείνει αυτό το άρθρο.
2: Ναι.
0: Κάτσε να τα πάρουμε με τη σειρά. Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτουμε τώρα και δεν μπορώ να δω το ρεπορτάζ.
1: Θα το πιάσω από εκεί που το πες.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά, όλη αυτή η συζήτηση εκτιμώ. Αν τελείως λάθος η εκτίμησή μου. Αν θα είναι ένας βουλευτής υπουργός ή όχι. Αν οι βουλευτές από 300 θα γίνουν 250 ή όχι, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δημιουργεί εντυπώσεις. Μπορεί να δημιουργήσει και μια πολιτική αντιπαράθεση.
2: Δεν θα περάσει όμως.
0: Όχι, εγώ θα το πω αλλιώς. Που έχω κάνει και 2-3 αναθεωρήσεις μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Όταν κάνεις συνταγματική αναθεώρηση, βάζεις τα 10 άρθρα που θες να περάσεις και βάζεις και άλλα 10 για να τα αποσύρεις μετά για να δηλώσεις ανοιχτό στο διάλογο. Βλέπω δηλαδή εγώ τώρα 3 άρθρα θα σου πω. Το ένα είναι η επικράτεια διαιρείται σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες. Είναι ο προπομπός του γερμανικού μοντέλου. Το άλλο είναι λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Και το τρίτο είναι έχεις δικαίωμα να εκλεγείς βουλευτής στα 21 αντί για τα 25. Αυτά τα άρθρα μαζί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μία θητεία 6 ετών αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι άρθρα που νομίζω ότι άμα προκληθούν αντιδράσεις είναι τα πρώτα που θα φύγουν για να μείνουν τα υπόλοιπα.
1: Εγώ σου λέω και να μείνουν. Πες μου μία βουλή που θα βρει 180 ψήφους για να αλλάξει αυτά τα άρθρα.
0: Όχι παιδί μου, ούτε 180, ούτε 151 δεν θα βρει.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν, σου λέω ότι δεν θα περάσει ούτε στην πρώτη φάση.
1: Α, δεν θα φτάσει ούτε αυτή, ναι, ναι.
0: Όχι, γιατί στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση.
2: Διαβάζω το άρθρο 41 που λέει κατάργηση, λέει, της διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα.
0: Αυτό υπάρχει.
2: Μα υπάρχει αυτό το πράγμα. Μα, έχουν γίνει τόσες εκλογές με επικαλούμενο εθνικό θέμα.
0: Μα εθνικό θέμα βαφτίζεις ό,τι θες.
2: Ακριβώς.
0: Δεν πάει καλά η οικονομία. Εθνικό
1: αυτό
0: θέμα.
1: Αυτό έχει μια λογική. Σου λέει, ας μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αυτό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει.
0: Όχι, θα περάσει. Γιατί τι σου λέει, κατάλαβε τι σου λέει. Δεν χρειάζεται να επικαλεστώ εθνικό θέμα για να πάω σε εκλογές.
2: Α, έτσι κι αλλιώς λοιπόν.
0: Ναι,
2: πάω σε εκλογές.
0: Όποτε θέλω, πάω σε εκλογές.
2: Το κάνει πιο εύκολο.
0: Ναι, το κάνει.
2: Το διάβασα ένα από.
1: Τελειώνει την κοροϊδία. Άλλο ένα ωραίο είναι το ότι αυτό που είπε Βασίλη για το δικαίωμα του εκλέγεσαι στα 21. Σε παρένθεση.
0: Ναι.
1: Για όσο καιρό είσαι βουλευτής.
2: Δεν πας στρατό.
0: Δεν πας και φαντάρος. Ωραίος βουλευτής. Μπράβο. Δηλαδή είναι το μήνυμα που εκπέμπει ένα συντηρητικό κόμμα. Μπορείς να γίνεις βουλευτής από τα 21, πριν τελειώσεις το πανεπιστήμιο δηλαδή. Μόλις έχεις τελειώσει το λύκειο, μπορείς να βγεις και βουλευτής. Και δεν χρειάζεται να πας φαντάρος. Πας αργότερα. Δηλαδή, και άμα κάνεις και 2-3 θητείες, παίρνεις μετά απαλλαγή, όλα καλά.
1: Τέλειος. Επίσης, για να γίνεις δημόσιος υπάλληλος πρέπει να έχεις τελειώσει στρατό. Για να είσαι βουλευτής.
0: Εκτός αν γίνεις βουλευτής. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνεις δημόσιος
1: υπάλληλος. Σε αυτή τη θέση του δημοσίου.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται να έχεις εκπληρώσει την ειδική θητεία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν ξέρω ποιος τα σκέφτηκε. Νομίζω τα βάζουν για να χαϊδέψουν συγκεκριμένα κοινά. Δηλαδή σου λέει, πούμε στην νεολαία. Έλα ρε εσύ, ο άλλος σου έδωσε ψήφο στα 17, αλλά εγώ σε κάνω βουλευτή στα 21.
2: Ναι, και δεν πας και στρατό.
0: Και θα πάει και κανένας αρχηγός μετά, αν αυτό ισχύσει, που δεν θα ισχύσει.
2: Ποια είναι τα άρθρα λοιπόν, το 16, το 86, ποια είναι τα άρθρα τα οποία θεωρείς ότι μπορεί να περάσουν ή θέλει να τα περάσει η κυβέρνηση?
1: Καλά, αυτά που θέλει η κυβέρνηση και συμβολίζουν πολλά πράγματα ιδεολογικά για την ίδια είναι το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι σίγουρα το άρθρο για, για το δημόσιο, τη μονιμότητα του δημοσίου. Επίσης,
0: 103, ναι.
1: Ναι, ναι, και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι το 86 σίγουρα, που στο 86 μιλάμε για την δημιουργία στην ουσία μιας, ενός δικαστικού συμβουλίου.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά περίμενε τώρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Άρθρο 86. Ναι. Τι λέγαμε μέχρι τώρα? Ότι αυτό το άρθρο πρέπει να καταργηθεί. Δεν καταργείται. Τώρα λέει πρέπει να κάνει αξιολόγηση ένα δικαστικό συμβούλιο και μετά να έρθει στη Βουλή.
2: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ο δικαστής όταν θα έρθει...
1: Έχει ουσιαστική διαφορά. Η Βουλή θα ψηφίσει την πρόταση την οποία κάνει
0: το δικαστικό συμβούλιο.
1: Αλλά δεν γίνονται οι βουλευτές στην ουσία ανακριτές και δικαστές να βγάζουν αυτή την απόφαση. Αν κάποιος με βάση τα στοιχεία μιας δικογραφίας πρέπει να παρατεθεί.
0: Ναι, αλλά ένα δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή μια σύνθεση δικαστών, μπορεί να πει ενδεχομένως και δεχόμενο πιέσεις ότι αυτή η υπόθεση εμπίπτει στις αρμοδιότητες του πολιτικού. Έτσι. Άρα δεν την διώκω.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Αφήνεις ένα παράθυρο δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης κάποιες υποθέσεις που πρέπει να διωχθούν να μην διώκονται. Άσε το άλλο.
1: Κάτι μισό λεπτό. Αυτό που λες Βασίλη όμως, και ένας δικαστής που είναι αρχικά να κάνει την δίωξη,
0: ναι,
1: εφόσον λέμε να καταληφθεί τελείως, θα κάνει αυτό την αξιολόγηση. Αντί να την κάνει ένας δικαστής, ένα δικαστικό συμβούλιο.
0: Είναι ένα... και οι δικαστές πιέζονται από την κοινή γνώμη. Όπου μπορεί να λειτουργήσει το εξής. Να υπάρχει και από τις δύο περιπτώσεις. Να είναι πράγματι κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, άρα δεν πρέπει να διωχθεί, και πιεζόμενος από την κοινή γνώμη ο δικαστής να τον παραπέμψει σε δίκη. Γι' αυτό λέμε ότι πιο υγιές είναι να πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο να κρίνει τον πολιτικό αν πρέπει να καταδικαστεί ή να αθωωθεί, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες. Αυτό λέω.
2: Και χωρίς να διαφέρει δηλαδή από το μέσο πολίτη ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν λέγαμε. Τώρα βάζουμε κάτι άλλο. Άσε το άλλο. Το πιο υποκριτικό. Άρθρο 90. Επιλογή της ανώτατης ηγεσίας των δικαστικών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Το λέει μέσα το άρθρο, αλλά λέει ότι η επιλογή θα γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μα στην επιτροπή αυτή δεν θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
1: Όχι. Θα σου πω. Περίμενε.
0: Μπορεί να μην το κατάλαβα σωστά.
1: Ναι, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Καταρχάς, αυτό που η πρώτη διαφοροποίηση σε αυτό είναι ότι την εισήγηση για τα πρόσωπα, τα τρία πρόσωπα μεταξύ των οποίων θα γίνει η επιλογή,
0: ναι,
1: δεν θα γίνεται η εισήγηση από την κυβέρνηση όπως συμβαίνει ως τώρα.
0: Όχι, και τώρα
2: μια επιτροπή. Από μια επιτροπή.
0: Και τώρα οι δικαστές προτείνουν κάποια πρόσωπα.
1: Ναι. Όχι, αφήστε με το τέλος. Ναι. Δεν θα γίνεται η πρόταση από την κυβέρνηση, θα γίνεται από τις ολομέλειες, όχι από την επιτροπή.
0: Ναι.
1: Η επιτροπή θα καταλήγουν τρεις προτάσεις,
0: ναι,
1: που θα γίνονται από τις ολομέλειες του δικαστικού σώματος.
2: Okay.
0: Και μεταξύ αυτών θα διαλέγει έναν μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
1: Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή,
0: ναι,
1: μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών,
0: ναι,
1: το διαβάζω ακριβώς πώς είναι, προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Άρα το ποιοι θα καταλήγουν σε αυτή την επιτροπή,
0: ναι,
1: την κοινοβουλευτική που θα πρέπει να επιλέξει, πιθανόν να έχει και την πλειοψηφία η κυβέρνηση. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί αυτό είναι η συζήτηση.
0: Τρεις θα προτείνουν όμως οι δικαστές και θα το διαλέγει. Ναι.
1: Αλλά θα διαλέγει τον έναν.
0: Και τώρα το ίδιο γίνεται. Προτείνουν οι δικαστές, πάει στη διάσκεψη των προέδρων, αποφασίζει η διάσκεψη των προέδρων και στο τέλος έχει την τελική απόφαση η κυβέρνηση.
1: Να δούμε πώς θα είναι η κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συσταθεί. τι όρους θα έχει αυτή η κοινοβουλευτική τροπή και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής, να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
13: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλανα τμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τονίσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν. Και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Έχουμε λίγο μπερδευτεί με αυτή την υπόθεση του Χανταϊού. Λέω σωστά?
2: Χανταϊού.
0: Διότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά τις δύο τελευταίες, τα έχουμε διαβάσει όλα και τα αντίθετά τους. Έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίες ότι ξεκινά ένας παγκόσμιος ιός και όλα αυτά.
1: Εσύ είσαι κεφάλι σου.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, γιατί δεν είχα τριμάξει όπως θες ούτε με τον κορονοϊό. Αλλά καλό είναι για αυτά να αφήνουμε τους ειδικούς να μιλάνε και να μην μιλάμε εμείς, που κατά κανόνα με αυτά τα θέματα είμαστε λίγο άσχετοι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σύψα, καθηγητή παθολογικής φυσιολογίας λιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι,
1: γεια
0: κύριε
1: σας,
0: καθηγητά.
1: Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώδη, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Το μόνο
1: να
0: καλό...
1: ξέρετε πόσο σοβαρά είναι αυτά που λέει ο Βασίλης μου. Ήθελα να με στείλει, επειδή εγώ ήρθα από την Ουσουάια, να πάω να κάνω εξετάσεις. Αν έχω πάθει, πώς λέγεται αυτός.
0: Μα έκανε βόλτα στις Άνδης, κύριε καθηγητά, και μας ήρθε εδώ καμαρωτός, να μην τρομάξω.
3: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ο Χανταϊός υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πάω στο εξωτερικό.
1: Ορίστε.
0: Ναι, αλλά όχι η μορφή που μεταδίδει τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Άρα λοιπόν δεν είναι ένας ιός, δεν είναι ο Χανταϊός, είναι μια οικογένεια ιών, είναι η Χανταϊή. Και έχουμε στην Ελλάδα μια κατηγορία Χανταϊών που λέγονται τον Μπράβα, και υπάρχει και στην Αμερική άλλη ιή, και στη Λατινική Αμερική ο ιός ο οποίος προσέβαλε το κρουαζερόπι είναι ο Χανταϊός των Άνδεων. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορες οικογένειες ιών με διάφορους ιούς που ανήκουν στην ίδια οικογένεια τους Χανταϊούς.
1: Όλα προέρχονται τα ποντίκια, πράγματι?
3: Όντως, τα ποντίκια είναι οι φυσιολογικοί φορείς των χανταϊών στη φύση, και εμείς μολυνόμαστε διότι τα ποντίκια αποκρίνουν τον ιό με τα ούρα τους και τα κόπρανά τους. Τα αποκρίματα αυτά πέφτουν στο έδαφος και εκεί πέρα γίνονται σκόνη, μολυσμένη σκόνη, την οποία τη εισπνέουμε. Mm. Και μια άλλη περίπτωση είναι να μας δαγκώσει το ποντίκι ή να έχουμε ανοιχτές πληγές που θα έρθουν σε επαφή με τα μολυσμένα υλικά. Τώρα, μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, για μένα τους ελληνικούς εισαγωγικά χανταϊούς δεν γίνεται, είναι εξαιρετικά σπάνια. Αντίθετα, για τους χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πολύ δύσκολη, είναι δύσκολη μετάδοση. Με την έννοια του κοαζουρόπιου, βλέπετε ότι είναι τώρα τόσες μέρες οι άνθρωποι στο ίδιο πλοίο κλεισμένοι και έχουμε 8-10 κρούσματα ανάμεσα στους 200. Αν ήταν κοροναϊός, θα είχαμε μολυνθεί όλοι. Mm. Άρα μεταδίδεται δύσκολα, και γι' αυτό λέμε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πανδημίας. Δεν είναι ο κοροναϊός, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Άρα αυτοί κολλήσανε πριν μπουν στο κρουαζερόπλοιο και το μεταφέρανε εκεί. Δεν είναι μέσα στο κρουαζερόπλοιο ο ιός.
3: Ναι, υπήρχαν δύο εκδοχές. Η μία να μπήκαν ποντίκια, ναι, από την Αργεντινή, από την ξηρά στο πλοίο και να μολυνθήκαν, και άλλοι να το φέραν απ' έξω. Φαίνεται ότι όσο εξελίσσεται το φαινόμενο, ότι μάλλον ισχύει το δεύτερο, δηλαδή τουλάχιστον δύο επιβάτες, τα πρώτα κρούσματα, είχαν μολυνθεί γιατί ταξιδέψανε στην Αργεντινή, στην περιοχή που είναι ενδημική για τον Χανταϊό, για τους Χανταϊούς αυτούς, και μάλιστα πήγαν σε ένα σκουπιδό τοπό όπου ήταν προφανώς πολλά ποντίκια. Φαίνεται ότι αυτά ήταν τα δύο αρχικά κρούσματα, τα οποία με πολύ στενή επαφή με άλλους επιβάτες τους μόλυναν. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο ισχύει, και μάλλον δεν υπάρχουν ποντίκια στο πλοίο.
0: Ξέρετε, το κρουαζιερόπλοιο δεν μας τρόμαξε τόσο. Περισσότερο μας τρόμαξε η ιστορία με το αεροπλάνο, που μπήκε ένας μέσα ο οποίος προφανώς κουβαλούσε τον ιό. Ιχνηλατούνται, λέει, τώρα οι επαφές του, και αυτό είναι που μας τρομάζει. Δηλαδή, αν μπει ένας μολυσμένος σε ένα αεροπλάνο, μπορεί να μεταδώσει τον ιό κατά τη διάρκεια της πτήσης σε συνεπιβάτης του?
3: Θέλω να θυμόμαστε ότι στο αεροπλάνο το κύκλωμα του αέρα είναι κλειστό. Ναι. Το σημαίνει ότι ο ίδιος αέρας ανακυκλώνεται και αναπνέουμε επί 2-3 ώρες ως το ίδιο ταξί τον ίδιο αέρα όλοι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
3: Δεν καθαρίζεται. Υπάρχουν κάποια φίλτρα, αλλά είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος. Δεν ξέρω τώρα ποιος βοήθηκε. Νομίζω ότι βοήθηκε η αεροσυνοδός, η οποία μάλλον εξυπηρέτησε ενδεχομένως τον μολυσμένο επιβάτη, μάλλον έσκυψε πάνω, τον προσφέρει καφέ, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα πρέπει να έχετε πολύ στενή επαφή. Δεν είχαμε διασπορά του ιού σε όλο το αεροπλάνο. Μάλλον η αεροσυνοδός εξυπηρέτησε τη συγκεκριμένη ασθενή και μολύνθηκε από στενή επαφή.
1: Πάντως δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο ιός, έτσι δεν είναι?
0: Λένε.
3: Υπάρχει στην Ευρώπη,
0: έτσι,
3: και μάλιστα στη Φιλανδία.
0: Και τον κορονοϊό.
3: Υπάρχει στη Φιλανδία, είναι ο Χανταϊός που μάλα, ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και στη Βαλκάνια που είναι ο Ντομπράβα, ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι Το 1985 είχαμε στην Ήπειρο τουλάχιστον 10 κρούσματα, μια συρροή κρούσματων, 10 κρούσματα χανταϊού. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε 3-4 κρούσματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι στην Ελλάδα το οποίο μας εκπλήσει και μας φοβάται, το έχουμε δει. Το ξέρω,
1: όχι, αυτό στον Άνδιον, εν πάση περιπτώσει, ο επικίνδυνος δεν υπάρχει, αυτό έχουμε καταλάβει, όχι.
3: Ο ιός που είναι στην Ελλάδα προκαλεί κυρίως αιμορραγικές εκδηλώσεις και προσβάλλει τα νεφρά, ο ιός που είναι στην Νότια Αμερική προσβάλλει τα πνευμόνια. Άρα αυτή τη στιγμή η επιδημία στο καράβι αφορά κυρίως πνευμονίες. Και αυτός έχει πολύ μεγαλύτερη θνητότητα, είναι γύρω στο 30%, ενώ στην Ελλάδα είναι κάτω από 10%.
0: Πώς το λένε, φάρμακο για το χανταϊό υπάρχει?
3: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο. Μόνο αν ο ασθενής προσβληθεί πολύ βαριά, συνήθως θέλει έντεγη φροντίδα και μονάδα ιατρικής θεραπείας.
0: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν αξίζει να κάνεις έρευνα για τόσο λίγα κρούσματα?
3: Σωστά, και από ό,τι κατά άλλο αφορά και τριτοκοσμικές χώρες, ξέρετε, η υπερβιομηχανία κυρίως στοχεύει φάρμακα σε ασθένειες που είναι των αναπτυγμένων σε εισαγωγικά χωρών.
0: Mm-hmm. Πείτε μας κάτι τελευταίο τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή και σας έχουμε επιθυμήσει από το παρελθόν να σας ακούμε. Τώρα που τέλειωσε ο χειμώνας, μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Φέτος κορονοϊός υπήρξε? Γιατί δεν τον πήραμε χαμπάρι αν υπήρξε?
3: Υπήρξε, αλλά ήταν δεύτερος μετά τη γρήπη. Πλέον τον προσπέρασε η γρήπη φέτος. Είχαμε πολύ περισσότερη γρήπη από ότι κορονοϊό, αλλά όμως ήταν εκεί ο κορονοϊός. Υπήρχε, είχαμε κρούσματα όλο το χειμώνα. Όχι βέβαια συρροές κρούσματων, αλλά είχαμε σταθερή ροή κρούσματων. Τώρα όμως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, δεν βλέπουμε κορονοϊό ούτε και γρήπη. Πλέον έχουμε βγει από την εποχή αυτή. Αλλά να θυμόμαστε ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν σποραδικά κρούσματα. Δεν θα ξεφανιστεί εντελώς.
1: Όταν λέτε κρούσματα, είχαμε δηλαδή και θύματα, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε.
1: Ναι, νομίζω.
3: Για ποιον, για τον χανταϊό?
1: Όχι για τον χανταϊό, για τον
0: κορονοϊό λέμε τώρα.
3: Κορονοϊός είχαμε κρούσματα, γιατί ο κορονοϊός σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους με συνοσηρότητες προκαλεί και θανάτους. Και ο κορονοϊός, αλλά και η γρήπη.
0: Εντάξει, αλλά από την άλλη νιώθουμε ότι πια αυτός ο ιός έχει κάπως εκφυλιστεί. Θέλω να πω, εγώ έχω γνωστούς που περνάνε κορονοϊό στο πόδι, ναι. Εμβόλια πια δεν κάνουν, προφυλάξεις δεν παίρνουν και σου λέει άμα κολλήσω κάτσω και δύο μέρες στο κρεβάτι, δεν έγινε και
3: τίποτα. Ναι, δεν έχει εκφυλιστεί ο ιός, έχουμε εμείς ισχυροποιηθεί. Γιατί, ποιο λόγο, γιατί έχουμε όλοι μονηθεί, άρα έχουμε τα δικά μας αντισώματα και έχουμε σχεδόν όλοι στην Ελλάδα εμβολιαστεί. Άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ανοσία. Πλέον ο ιός δεν παίζει μπάλα μόνο στο γήπεδο, έχει πολύ ισχυρούς αντιπάλους στα αντισώματά μας που τα κάναμε είτε λόγω λίμωξης είτε λόγω εμβολίων. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ανισχυροί και ανυπεράσπιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σίψα, χαρήκαμε πολύ που τα ξαναείπαμε.
3: Ευχόμαστε
0: να μην τα ξαναπούμε.
3: Αμάκαρε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σίψας, το θυμάστε τον κύριο Σίψα, ήταν η καθημερινή μας παρέα. Ναι. Την εποχή του κορονοϊού, τι έχουμε
1: τότε πέρασει. Που μιλάγαμε μάσκες εδώ μέσα. Και με χωρίσματα, και με χωρίσματα ανάμεσά μας.
0: Τι έχουμε.
1: Τρέχα γύρω. Μου φαίνεται
0: λέω,
1: σαν όνειρο.
0: Μην γκρινιάζετε. Δόξα τω Θεώ.
1: Σαν Θεό, μάλλον.
0: Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr και να πω ότι τα προγράμματα 5G του Home Internet της Nova διατίθενται όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τιέ! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Τώρα... αρχίσαν τα όργανα.
0: Μ' αρέσει που είναι κλειστή η συνεδρίαση. Κάποιοι μας έχουν στείλει ήδη τις ομιλίες τους. Επειδή και το Μέγαρο Μαξίμου καταλαβαίνει ότι τίποτε δεν θα δίνει, θα μείνει μυστικό, σου λέει να τα δίνουμε εμείς. Και αρχίζει σιγά σιγά και στέλνει αποσπάσματα των ομιλιών των βουλευτών, όπου γίνεται το έλα να δεις. Διότι, προσέξτε τώρα, διαβάζω ότι ο Θάνος Πλεύρης βγήκε και ξεφούρκησε κατά της διάταξης αυτή που λέγαμε και εμείς, το άρθρο 55.
1: Ότι αν είσαι βουλευτής δεν πας στρατό.
0: Ότι μπορείς μέχρι τα 20, από τα 21 και μετά να εκλέγεσαι βουλευτής, και άμα εκλέγεσαι βουλευτής παίρνεις αναβολή στράτευσης. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, το αυτονόητο λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεις βουλευτής και να μην έχεις πάει φαντάρος και μετά να λες θα φυλάτω πίστη προς την πατρίδα.
1: Να ψηφίσεις πόλεμο και εσύ να μην έχεις πάει φαντάρος, να μην σε
0: και να ορκίζεσαι στη Βουλή όρκου προς την πατρίδα και να μην έχεις πάει φαντάρος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα αποσιάζει ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας.
1: Έχει πάει στην Πορτογαλία.
0: Συνήθως αποζιάζει από τέτοιου είδους διαδικασίες. Και έλεγα, δεν θα βρεθεί κανείς να τον τυχώσει. Βρέθηκε ο Άδωνης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι συγγνώμη, δεν μπορούν αυτοί που μας βρει να πηγαίνουν να μας βρίζουν δεξιά και αριστερά και όταν συζητάμε εδώ να λείπουνε. Λοιπόν, έχει διάφορα ωραία χαριτωμένα η συζήτηση των βουλευτών. Από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης ο Καντέλης, σε ορισμένα απαντά αμέσως ο Μητσοτάκης, άλλα απλώς τα σημειώνει για να απαντήσει στο τέλος. Αλλά στο τέλος, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, θέλω να σας πω ότι όταν σφυρίξει η λήξη θα είναι όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και πρέπει
0: δηλαδή,
1: να πω ότι
0: θα τα πούν, θα ξεθυμάνουν.
1: Ότι είναι, αυτό είναι σημαντικό στην κοινοβουλευτική ομάδα, να μιλάνε οι βουλευτές.
0: Βέβαια.
1: Και να βγαίνουν και να μην λεγκάνουν τις κότες.
0: Αν συγκρίνουμε κάτι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, όπου μιλάει ο χειρουργός, το χειροκροτούν από κάτω και λύεται η συνεδρίαση.
1: Και του ίδιου κόμματος, πολλές φορές έγινε.
0: Τούτο εδώ είναι πολύ πιο δημοκρατικό.
1: Και πολύ πιο υγιές. Να ακούσε τον βουλευτή να έχει τα παραπονά του.
0: Ακριβώς. Και βέβαια, γι' αυτό εγώ ξύνησα λίγο όταν άκουσα για την επιστολή των 5 βουλευτών και όταν μιλούσαμε με τον Κατσανιώτη εδώ, του λέω καλά ρε παιδί, μα θα τα πει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι δίνεις ανοιχτή επιστολή σε εφημερίδα, ας πούμε, για να πεις αυτά που θα πεις σε 15 μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, ωραία διαδικασία είναι, υγιής είναι, αλλά δεν θα μείνει και η κυβέρνηση αλόβητη, γιατί στο Υπουργικό Συμβούλιο περίπου είπε ο Μητσοτάκης ότι οι βουλευτές που γκρινιάζουν έχουν άδικο. Είχε πει ότι το επιτελικό κράτος είναι δική μας δουλειά, δηλαδή της κυβέρνησης, και δεν σας πέφτει λόγο εσάς, δηλαδή των βουλευτών. Ναι, μόνο που κάθε τι που θεσπίζει η κυβέρνηση καλούνται οι βουλευτές να το ψηφίσουν. Και το ίδιο θα γίνει τώρα και στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να ψηφιστεί τουλάχιστον από 151 βουλευτές στην πρώτη φάση. Άμα οι βουλευτές λένε, αρχίσουν, που θα γίνει αυτό τώρα, άλλος δεν θα ψηφίζει την διαίρεση της επικράτειας σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες, άλλος δεν θα ψηφίσει το λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και γι' αυτό υπάρχει κριτική από τους βουλευτές ήδη από τις ομιλίες που γνωρίζουμε, άλλος το ένα άλλος το άλλο, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει. Και βέβαια υπάρχουν και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ο κύριος Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος δεν είναι βουλευτής, δεν θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα. Αλλά κάποιοι είπαν, επειδή υπήρχαν επιθέσεις εναντίον του, ότι κάποιος τον έχει καλέσει. Ότι κάποιος θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα.
0: Είναι υπουργός επικρατείας. Ναι, είναι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.
1: Από περιέργεια ρωτάω, αν πράγματι είναι μέσα.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ρώτησες όταν ήταν ο Καντέλης εδώ. Τώρα μπορεί να βγει ο Καντέλης. Επίσης υπάρχουν και κάτι άρθρα τα οποία είναι εντελώς επικοινωνίας. Προσέξτε τώρα, άρθρο 21, κάτσε να το βρω να το διαβάσω, περίμενα, το διαβάσω όπως έχει, γιατί δεν θέλω να τα λέω με δικά μου λόγια. Άρθρο 21, κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Σιγά, μη άντε να μην πω τώρα.
1: Έσταξε.
0: Τι κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Κοίταξε να δεις τι θα γίνει τώρα με τα σπίτια που δεν μπορεί να βρει άνθρωπο σπίτι ούτε για νίκη ούτε για να αγοράσει.
1: Και αυτό που σταμάτησε το σπίτι μου, τάδε 2-3 τι ήταν και χθες είχαμε πολλούς.
0: Τι κρατική μέρημνα για τι κρατική μέρημνα θα κάνεις. Να πεις θα κάνω κρατική μέρημνα για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, να το πω. Αλλιώς τι κρατική, που έχεις βάλει κάτι εισοδηματικά όρια που αν είσαι κανονικός εργαζόμενος αποκλείεσαι και μένουν μόνο οι φοροφυγάδες. Στο στέγη μου δύο, οι περισσότεροι που πήραν σπίτι είναι γη φοροφυγάδων.
1: Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξοδευτούν σημαντικά χρήματα. Διάβαζα ότι στην Ισπανία θα δώσουν 6,5 δις για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί άμα θες να χτίσεις δεκάδες χιλιάδες σπίτια, πώς θα το κάνεις.
0: 30 άρθρα είναι αυτά που προτείνει η κυβέρνηση. Έλεγαν 50, λέγαμε ότι είναι πολλά τα 50. Τώρα είναι 30. Στο τέλος θα μείνουν καμιά 15, 20, κάπου εκεί θα μείνουν.
1: Το άρθρο 17 λέει επίσης αξιοποίηση εγκατελειμμένων κτηρίων για κοινωνική κατοικία.
0: Αλλά Ρενότη, να σου πω και τ' άλλο.
1: Κοινωνική στέγαση.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 7. Μέχρι να ψηφίσει η Βουλή για να συγκληθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα πάει 27. Σωστά.
1: Ναι.
0: Πότε θα συνεδριάσει αυτή η ρημάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος? Τον Ιούλιο, ένα μήνα? Γιατί τον Αύγουστο σταματάει η Βουλή. Έχουν καταργηθεί πια τα θερινά και κάνουν 20 μέρες διακοπή τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο, ποιο Σεπτέμβριο? Εδώ ήδη γράφονται ότι την περασμένη εβδομάδα κάνανε ειδική σύσκεψη με τον Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Υπόθηκε, λέει, και μια ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω σε εσάς που προγραμματίζετε γάμους για τα παιδιά σας.
1: Δηλαδή,
0: τα τέτοια.
1: Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Να πάει να τα πει στη ΔΕΘ και μετά να εξαγγείλει.
0: Από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μη βάλετε γάμους, βαφτίσια και τέτοια. Εκτός άμα δεν σας νοιάζει. Άμα δεν θα ψηφίσετε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά γενικώς να το ξέρετε ότι κάπου εκεί θα χτυπήσουν οι καμπάνες.
1: Στις ειδήσεις είχαμε πάλι άλλο ένα κρούσμα με το 10χρονο που λέει καβαλούσε, πώς το λένε αυτό,
0: το
1: πατίνι, και τώρα είναι διασωληνωμένο στο θριάσιο νοσοκομείο. 400 είχαμε πει, 400 άνθρωποι. Το 25 τραυματίστηκαν.
0: Έχει ρύθμιση πια.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Φορούσε, λέει, κράνος, αλλά πέρασε το παιδί, 12χρονος, προφανώς πέρασε. Το κόκκινο, το πινακίδα στοπ.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι σήμερα κανονικά θα είχαμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πατίνια, γουρούνες, λεωφορεία, τέτοια πράγματα. Αλλά λόγω της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρήσαμε σκόπιμο να το αναβάλουμε. Εντάξει. Και θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα λυθούν όλες σου οι απορίες. Έχεις και ένα ηχητικό για αυτόν τον δήμαρχο που ορκίστηκε. Ρε παιδιά, δεν ξέρω πόσοι το ακούσατε το πρωί από τον Άρη.
1: Είμαστε.
0: Που παίζει δύο μέρες τώρα, αλλά το ακούς και δεν το χορταίνεις. Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας κλήθηκε να δώσει τον ανεμομισμένο όρκο για να αναλάβει δημοτικός σύμβουλος, γιατί προφανώς αναπλήρωσε κάποιον πρωί.
1: Και ο όρκος είναι συγκεκριμένος.
0: Αρνήθηκε να διαβάσει το συγκεκριμένο όργο, φόρεσε και αυτή τη μαντήλα που φοράνε στη Γάζα και ακούστε τον όργο που διάβασε ότι δίνει ως δημοτικός σύμβουλος.
8: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα την κύριο Πρόεδρο Κωνσταντίνου. Προφέσαμε, δηλώνω, επικαλούμενος στην δική της συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
13: αυτό σου πάει τέλεια.
12: Φοράω ένα άλλο.
13: Καλά, αυτό φοβερό.
12: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
13: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
12: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
12: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
12: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε τι φέρνει και η σημερινή ημέρα. Η χνηλάτιση για τα κρούσματα, καραντίνες και ανησυχία. Γνωστοί όροι, δεν πάνε πολλά χρόνια που τους είχαμε συναντήσει. Είναι πολλά τα ερωτήματα για τον Χανταϊό, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε από ένα κρουαζιερόπλιο και φαίνεται ότι απασχολεί τις υγειονομικές αρχές όλο και περισσότερων χωρών.
1: Έχουμε στην Ελβετία έναν υπήκο Ελβετό που έφτασε μετά από το πλοίο και έχει συμπτώματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αργεντινή μια ολόκληρη πόλη όπου εξετάζονται ύποπτα κρούσματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αμερική δύο Αμερικανικές πολιτείες.
2: Προς το παρόν, ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο στο Johannesburg είναι σταθερός. Είναι critical, η ίωση είναι σοβαρή.
3: Μπορεί όμως να καταλήξει πολύ γρήγορα σε πολύ έντονα συμπτώματα, με ναυτία, με διάρειες, με έμετο, και το κυριότερο θέμα είναι η δύσπνοια και βέβαια η κατάληξη σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Χανταϊό.
0: Θα δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Η τελευταία πράξη του δράματος σήμερα γράφεται στην Κρήτη. Άνοιξε με την άγρια δολοφονία που είχαμε. Σήμερα είναι η κηδεία του 20χρονου που δέχθηκε τα πειρά, θρήνος και οδύνη για κάτι που όμως, όπως λένε πολλοί, ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
4: Ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά.
5: Καλώς σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
6: Που έλεγε άνθρωπος στην Κρήτη ότι ακόμη και σε σασμούς τα άτομα τα οποία αντιδρούν περισσότερο σε ένα σασμό είναι οι γυναίκες.
7: Το ένα είναι η οπλοκατοχή, παύλα οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία, τα όπλα δηλαδή με μια λέξη, και το δεύτερον η νοοτροπία, η παιδεία.
0: Και έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έστειλε μηνύματα προς πολλούς κατευθύνσεις και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε και το πλάνο για την συνταγματική αναθεώρηση που θα προτείνει το κυβερνών κόμμα. Και το αίτημα, διατύπωσε και το αίτημα για ακόμη μια φορά για γρήγορη διαλεύκανση των υποθέσεων που εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσε πάντως ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, ότι
8: όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Αναλυτικά σε πολύ λίγο όλα αυτά. Αρχίζουμε με Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Είστε ακινητοποιημένοι όσοι είστε και όσες στην Ιερά Οδό, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη, στην Μαρκόνη, γιατί είναι γεμάτη και η Αγία Σάνη και η Ορφέως στα πρακτορία. Κάτι από Πάσχα, ξέρεις, μας θυμίζει αυτό. Έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη όμως και τα δύο ρεύματα της Πετρουράλη προς την Αγία Σάνη για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ευτυχώς το καλό νέο στην Εθνική Αντιστάσεως θα σας πάω, στην Αγία Όλγα δηλαδή, στη Νέα Ιωνία. Ευτυχώς ο κόσμος πια το έμαθε πως είναι και θα παραμείνει κλειστή η Εθνική Αντιστάσεως και είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στη Νέα Ιωνία, λίγο καλύτερη. Προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, ανατμήματα αυτό, και στον Πειραιά την 34η Συντάγματος Πεζικού, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, θα μένουμε λιγάκι στους δρόμους, στο κεφάλαιο κίνηση, γιατί και κυρίως στο θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό. Θα πάμε αμέσως στον Ασπρόπυργο. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πατίνι, το οποίο οδηγούσε 12χρονος. Έρχεται λίγες ημέρες μετά το θάνατο 13χρονου. Είναι πολλά τα περιστατικά, δεν έβλεπαν το φως δημοσιότητας. Τώρα αρχίζουν και αποκτούν άλλη διάσταση. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί. Γεια σου, Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σαν και ο Σακρατής. Είμαι ακριβώς στο σημείο στον Ασπρόπυργο που έγινε το ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Σύγκου και Τρασιμπούλου. Να σε ενημερώσω ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο 12χρονος προερχόμενος από την οδό Τσίγκου, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε ένα στόπ και συγκρίστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν στη Τρασιμπούλου. Κρασιβουλού είναι ένας κεντρικός δρόμος στον Αστόπυργο. Αρκεί να σας πω ότι στα 700 μέτρα από εδώ πέρα που είμαι είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το ΕΚΑΒ έφτασε σε ένα τέταρτο από τότε, από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι. Και το παιδί μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε. Πριν από λίγο που μιλήσαμε με τους γιατρούς του Θριασίου νοσοκομείου, μας είπαν ότι το μετέφεραν στο Παίδον και όλοι προσευχόμαστε να γίνει καλά το παιδί και οι φίλοι του μας είπαν ότι θα πηγαίνανε για μπάσκετ και τον περιμένανε και να έρθει με το ηλεκτρικό πατίνι και να έρθει πιο γρήγορα, γιατί σήμερα τα παιδιά της Μήνης και Δημοτικής Ονοσπρόπυργο δεν είχαν σχολείο, επειδή οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους είχαν ένα σεμινάριο. Επομένως, τα παιδιά πήγαν να δράξουν την ευκαιρία και να παίξουν. Και δυστυχώς έπαιξε αυτό το παιχνίδι η μοίρα στο 12χρονο, που ελπίζουμε να είναι μια κακή παρένθεση και να είναι πολύ καλά σε λίγες μέρες.
0: Αυτό, από το στόμα σου που λένε και σε θεωρούνται αυτοί, γιατί πραγματικά είναι. Το πρωτεύον είναι να είναι καλά το παιδί. Μετά πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα στη σειρά, όπως καλά γνωρίζεις, σε σχέση με τα πατίνια. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα στη σειρά, γιατί είναι ο θάνατος που είχαν πριν από λίγες ημέρες του 13χρονου στον Πύργο, σε παρόμοιο ατύχημα, μια σύγκρουση με αυτοκίνητο. Γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κάτι. Ο κόσμος το φωνάζει. Το φωνάζει ο κόσμος, αλλά η πολιτεία φαίνεται να αδρανεί. Όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη και όσο είναι έτσι, όλο θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και συνεχίζουμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες που με τη Χρύσα Τσίχλη, την επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του ΣΚΑΙ, παρουσιάζαμε τα νέα δεδομένα, η Χρύσα δηλαδή, παρουσιάζεται τα νέα δεδομένα για τον Χανταϊό. Η Χρύσα είναι και σήμερα μαζί μας, καθώς φαίνεται, καλώς ήρθες Χρύσα, φαίνεται ότι μέρα την ημέρα βεβαίως υπάρχει μια ψύχρεμη έως τώρα προσέγγιση από όλους και τις υγειονομικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταϊός σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα τρεις από αυτούς κατέληξαν.

0: Επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούνται 3 επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Προς το παρόν δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ωστόσο βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
1: Μέχρι χθες δεν είχαμε στο χάρτη αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν είχαμε στο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι χθες γνωρίζαμε για την Ελβετία, εκεί όπου έφτασε ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα και πήγε μόνο στις αρχές του να εκδήλωσε συμπτώματα, στις υγειονομικές αρχές, και γνωρίζαμε και για τη Γαλλία και τον Γάλλο πολίτη, ο οποίος ταξίδεψε μαζί, ναι, σε αεροπλάνο με ένα από τα κρούσματα. Τώρα λοιπόν, τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία ενημέρωσε.
1: Η εταιρεία που,
0: στις αρχές,
1: που διαχειρίζεται, ναι,
0: το κρουαζιερόπλοιο.
1: Είναι μια Ολλανδική εταιρεία.
0: Ακριβώς. Ενημέρωσε ότι στο νησάκι εκεί στην Αγία Ελένη κατέβηκαν 29 επιβάτες. Mm-hmm. Αποκαλύπτεται τώρα ότι κατέβηκαν πάνω από 40 επιβάτες.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται ο κύκλος ανθρώπων που πρέπει να αναζητήσουν, που μπορεί ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Γιατί στην Αγία Ελένη κατέβηκε η Ολλανδή που τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο και ο Βρετανός που ακόμη νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.
1: Άρα υπάρχουν πάνω από 10 άτομα που μέχρι αυτή τη στιγμή κινούνταν κάτω από το ραντάρ των υγειονομικών αρχών.
0: Το μόνο βέβαια. Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τι γνωρίζουμε ως δεδομένα. Ότι προσπαθούν οι αρχές στην Αργεντινή να εντοπίσουν που είχαν ταξιδέψει το ζευγάρι Ολλανδών, που φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα κρούσματα. Αυτοί φαίνεται να είχαν επισκεφθεί και ένα, να σας πούμε, τύπου χωματερίο, όπου μπορεί να υπήρχαν αρουραίοι, περιτώματα κτλ. Να δουν τις επαφές τους και να αναλυτίσουν φυσικά και τις επαφές όλων των υπολείπων. Το κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου φαίνεται ότι παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών θα δέσει τελικά. Έχουν ζητήσει από την Ισπανία όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό όσων δεν είναι Ισπανοί, γιατί από χθες οι Ισπανικές αρχές είχαν πει ότι οι Ισπανοί θα παραμείνουν σε καραντίνα. Ενώ όσοι δεν είναι Ισπανοί και δεν έχουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
1: Είναι από 23 χώρες,
0: από
1: 149 άτομα
0: χώρες,
1: από 23
0: ναι,
1: χώρες, μεταξύ των οποίων και Έλληνας επιβάτης.
0: Σύμφωνα με τις λίστες που έχει δώσει η εταιρεία στη δημοσιότητα, υπάρχει και ένας Έλληνας, ναι. Mm-hmm. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο οι 3 επιβάτες που απομακρύνθηκαν εχθές από τις υγειονομικές αρχές, 2 στην Ολλανδία και 1 στη Γερμανία, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και σε σταθερή κατάσταση, σε καλή κατάσταση, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Βρετανός στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και να νοσηλεύεται και ένα κρούσμα στην Ελβετία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, παρότι οι υγειονομικές αρχές είναι και οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί μιλάμε για ένα στέλεχος, το στέλεχος των Άνδεων, σύμφωνα με όσα εκτιμούν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτιμούν ότι πρόκειται για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί ο χανταϊός κανονικά μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά στον άνθρωπο. Εδώ το στέλεχος των Άνδεων που υπάρχει στην Αργεντινή, εκεί όπου βρίσκονταν και οι πολλοί επιβάτες και οι Ολλανδοί που φαίνεται να είναι το πρώτο κρούσμα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αυτό εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι έχει συμβεί και τώρα πρέπει να βρει τις επαφές όλων αυτών των ανθρώπων.
1: Που κινήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Διασπορά, ναι. Ωστόσο, πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο χανταϊός όπως ο κορονοϊός, ας πούμε. Mm-hmm.
1: Θέλει μια πιο στενή επαφή με τον φορέα του ιού προκειμένου να σου μεταδώσει την
0: Και το ανησυχητικό εξακολουθεί να είναι η πολύ αργή περίοδος επόασης, δηλαδή μιλάμε για 1-6 εβδομάδες.
1: Οπότε πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε κάποια είδους υποπαρακολούθηση περιορισμένοι για τουλάχιστον 1,5 μήνα, προκειμένου να βεβαιωθούν όλοι ότι δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα της ασθένειας, της νόσου.
0: Αυτό ανέφεραν και οι Ισπανικοί.
1: Χωρίς να είμαι οπαδός θεωριών συνωμοσίας και χωρίς να θέλω να ακυρώσω πόσο μάλλον ένα παγκόσμιο οργανισμό υγείας, απλά είναι λογικό και οι υγειονομικές αρχές και εμείς να τα παρακολουθούμε όλα αυτά με προσοχή και βεβαίως να μην κάνουμε διάφορα σενάρια ο καθένας, αλλά αυτό το ότι δεν τρέχει τίποτα και το ελέγχουμε το πράγμα

0: το είχαμε ακούσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις αρχές του κορονοϊού. Οπότε μπορεί και κάποιος κόσμος όταν θυμάται εκείνη την περίοδο ότι όλα τα ελέγχουμε
1: να είναι πιο
0: δύσπιστος ή πιο επιφυλακτικός. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για να ακυρώσω κανένα οργανισμό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι όταν έχεις καεί στο χείλο, φρυσέας και το γιαούρτι.
1: Για να μιλήσουμε με στοιχεία όμως, Σπύρο, mm-hmm. αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα πολύ λίγα κρούσματα.
0: Πολύ λίγα κρούσματα.
1: Είναι τα επιβεβαιωμένα, νομίζω είναι 2 ή 3, και τα ύποπτα είναι 5. Mm-hmm.
0: Αλλά είπαμε, έχει μια μεγάλη
1: τα
0: περίοδο.
1: Συγγνώμη, είναι 2 και μαζί με τον Ελβετό και το Γάλλο είναι 4. Και τα ύποπτα είναι ακόμη 5.
0: Αλλά είπαμε, έχει μια πολύ μεγάλη περίοδο επόασης, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι, έτσι. Αλλά ανοίγει ο κύκλος και εξετάζονται και οι ίδιοι και επαφές τους. Ωραία, οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή της άφηξης του κατάπλου, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, στα Κανάρια νησιά, που εκεί έχω δει εικόνες με ανθρώπους που φοράνε άσπρες στολές κτλ.
1: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
0: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
1: Και τις πιο σκληρές περιόδους
0: ναι,
1: του κορονοϊού,
0: ναι, ναι,
1: θα έλεγα.
0: Απολυμάνσεις κτλ. Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα με μια ψύχρεμη, επαναλαμβάνω, προσέγγιση, χωρίς τρέλες, προκειμένου να μη σας δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Απ' την άλλη, να βάλουμε και τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Η κυρία Ανδρεάνη είναι παθολόγος ενδοκρινολόγος. Μίλησε στην ΕΡΤ από το Johannesburg. Μίλησε εκεί όπου ένας ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική.
2: Ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο στο Johannesburg είναι σταθερός, είναι στην εντατική ακόμα, και αυτό το στέλεχος ENDIT που διαγνώστηκε εδώ στην Νότια Αφρική μπορεί σε πολλές σπάνιες φορές μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχουν πολύ στενή επαφή. Όπως έγινε στο πλοίο, εκεί στο πλοίο ήταν όλοι μαζί.
0: Για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων σε ένα πλοίο, αν μη τι άλλο, γνωρίζει ο κύριος Σπανός. Είναι ναύαρχος στην αποστράτεια, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
3: Σε ένα κουραζιόπλοιο, μια ασθένεια δεν είναι απλώς ένα ιατρικό περιστατικό, να ξέρετε. Μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε κρίση δημόσιας υγείας εμπλό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο λαμβάνουν πάρα πολλοί υγειονομικές αρχές. Άρα, ένα ασφαλές εγκυροβόλιο όπου θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητο, γιατί πρόκειται για ανωτέρα βία, αλλά για θέματα ιατρικά.
0: Αυτά με το θέμα του Χανταΐου. Αν προκύψει κάτι, θα μας ενημερώσει και η Χρύσα μέσα στο μαγκαζίνο. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Χάρη Λεοντάκη. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα πάμε στο Χάρη. Σήμερα είναι η κηδεία του νέου, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, του Νικήτα. Κηδεύει τον Νικήτα σήμερα, που δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να εκδικηθεί, θέλησε να, δεν ξέρω κι εγώ πως τα είχε στο μυαλό του, για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η δία, οι συγγενείς αποχωρούν, οι φίλοι αποχωρούν. Δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Θλίψη, πόνος, οδύνη και οργή. Και οργή που μεταφράστηκε με μια ένταση που υπήρξε με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν έφτασε η πομπή εδώ στο χωριό, στο Χόνος Μυλοποτάμου, όπου απέτησαν οι συγγενείς, η οικογένεια του Νικήτα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί από το χωριό, φωνάζοντάς τους ότι δεν τον προστάτεψαν όταν έπρεπε. Τι θέλετε τώρα εδώ?
0: Άρα η οργή, η Χάρη, δεν στρέφεται μόνο βεβαίως κατά του δράστη, του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού, αλλά και κατά των αρχών, γιατί θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.
4: Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που είχαν συμβεί σε βάρος του Νικήτη στρατού. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες το βράδυ εισαγγελέας Ηρακλείου μετέβει στο αστυνομικό μέγαρο, άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στην κατοχή και συνέργεια στην σύζυγο. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα και είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό πλέον, ναι, να δούμε τον ανακριτή να μεταβαίνει στο αστυνομικό μέγαρο για να ληφθεί η απολογία του ζευγαριού μετά και το επεισόδιο που υπήρξε εδώ πριν από λίγο. Πάντως, στην εξώδια ακολουθία, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, κάλεσε τους πάντες να σταματήσουν τους πυροβολισμούς. Δεν είναι αυτή η Κρήτη μας, είπε. Ο Νικήτας θα είναι περήφανος για όλους σας αν σταματήσει όλο αυτό το κακό, αν βάλουμε ένα τέλος σε όλους όσους κορπούν το θάνατο. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχαν τα όπλα, νόμιμα ή παράνομα, κρεμασμένα σε μια ζώνη, αναρωτήθηκε και είπε χαρακτηριστικά ότι το οφείλουμε στον Νικήτα, και έκλεισε ζητώντας μια συγγνώμη από τον 29χρονο για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, είπε χαρακτηριστικά.
0: Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές, Χάρη, μπροστά σε φωνές που εκφράζουν έτσι ένταση, μίσος κτλ. Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές από...
4: Είναι αναγκαίες για μια μικρή μειοψηφία που δυστυχώς αμαυρώνει το νησί, και μια μειοψηφία που λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με την κουλτούρα, με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Να είσαι καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη έχει ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει αυτό που μας είπε. Ο 54χρονος και η σύζυγός του, όταν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, είπαν:
5: έκανα αυτό που έπρεπε. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
6: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω το σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο, τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα: μη Κώστα.
0: Αυτά υποστήριξαν στις αστυνομικές αρχές. Στον ανακριτή βεβαίως, όταν θα απολογηθούν, να δούμε τι θα πούν. Η κυρία Σπανάκη ήταν στο Μέγκα, είναι δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.
7: Τέλος του 24 είχε δεχτεί όχι απλά απειλές, είχε δεχτεί επίθεση, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη. Τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, για το οποίο ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά που άνοιξε την πόρτα της. Είδε την κίνηση το παιδί να ανοίγει τη ζακέτα του προκειμένου να βγάλει το όπλο.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λένε και οι συγγενείς του θύματος ότι θα μπορούσαν οι αρχές, αστυνομικές, δικαστικές, να παρεύουν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μην έχει πάρει αυτή την κατάληξη όλη η υπόθεση και να θρηνούν τώρα το παιδί τους. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα που έλκει λόγω καταγωγής, αναφέρεται στο θέμα, μίλησε στον Αντένα και μάλιστα κάλεσε τις γυναίκες στην Κρήτη να επιβάλλουν το να μείνουν τα όπλα έξω από τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά θα την ακούσουμε, και αμέσως μετά θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Καλιακμάνη. Τα στο άξιον ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος μιλάει για το ρόλο που διαδραμάτισαν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία.
8: Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας. Και ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μία κουμπουριά.
9: Θεωρώ υπεύθυνη και τη γυναίκα του, και γι' αυτό συνελήφθη και η γυναίκα του. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υποκινούσε και υποδάβλιζε όλο αυτό το μίσος, και μάλιστα ήταν μαζί με τον άντρα της όταν σταμάτησαν εδώ, και ο άντρας της σκότωσε το παιδί μπροστά στα μάτια της.
0: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, έχουν βγει στοιχεία που δείχνουν πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα. Τα στοιχεία τα έδωσε ολικά, πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ένδειξη για το πώς τρέχει ο πληθωρισμός, γιατί στοιχεία νομίζω θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη θα τα πούμε.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
17: Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά.
17: Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
19: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
18: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
19: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
18: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
19: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
18: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
19: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
17: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
23: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Τελευταίες ειδήσεις που προκύπτουν από το πεδίο των επιχειρήσεων και από το πεδίο της οικονομίας. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά, ο Τραμπ έχει απειλήσει για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Οι Ιρανοί, φρουροί της επανάστασης.
24: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
25: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
26: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
25: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
26: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
25: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
26: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
27: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
28: Δυτικά.
27: ραδιοφωνικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
27: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Πρέπει να είσαι 100 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι ότι στα 90, ούτε στα 80, ούτε στα αρκετά πιο κάτω που ήταν πριν από την κρίση. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που στην ουσία είναι δύσκολη και παραμένει δύσκολη.
0: Στα 100 δεν έχει πέσει καθόλου με όλες αυτές τις τελευταίες εξέλιξεις. Να μου πεις και τι εξέλιξεις. Δηλαδή,
3: δεν έχει και ανέβει ανάλογα με το πρόβλημα που είχαμε μπροστά μας. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγορές περιμένουν πλέον την απάντηση του Ιράν, έχουν πιστεί. Από τον Ντόναλντ Τραμπ τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν με εντυπωσιακά ποσοστά. Το πρωί ο Νικέι στο Τόκιο ανέβηκε 5,5%. Τώρα μιλάμε μεγάλο χρηματιστήριο, δεν είναι χρηματιστήριο περιφερειακό. Το 5,5 το κάνει σε στιγμές μεγάλης εορτής. Και ανεβαίνουν γενικώς όλα τις τελευταίες μέρες. Η Αμερική πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Το πετρέλαιο περιμένει. Λογικό είναι να περιμένει εδώ που θα λέμε.
0: Εδώ στο δικό μας το χωριό. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο πρατήριο εννοώ, βλέπεις να έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις.
3: Από αύριο Παρασκευή μπαίνουν μεγάλες μειώσεις ως και τη Δευτέρα. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Από αύριο Παρασκευή επαναλαμβάνω ως και τη Δευτέρα. Μετά δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί τι θα έχει γίνει στο μεσοδιάστημα, πώς θα έχει απαντήσει το Ιράν κτλ.
0: Μετά δηλαδή, νομίζω κανείς δεν ξέρει.
3: Θα υπάρχει μία ανάσα. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε το άσχημο του 2-10 σε κάποια πρατήρια που φαίνεται στην αμόλυβδη και τα λοιπά. Θα δούμε ένα μάζεμα, επαναλαμβάνω, πάντα λίγο περισσότερο, ενώ ανέβαινε περισσότερο, τώρα πέφτει περισσότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Θέλω να βάζω μαζί σου, το επιδιώκω αυτό, γιατί η ανάλυση σου αφορά τα διεθνή, αλλά και τα θέματα που τρέχουν στην καθημερινότητα, τα βάσανα του κάθε νοικοκυριού. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και να πούμε για τον πληθωρισμό, για τα στοιχεία του πληθωρισμού που προκύπτουν από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
0: Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και έχει κάνει μια έρευνα για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έτσι. Πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο.
4: Ακριβώς και διαμορφώθηκε στο 2,23% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Μπορεί να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 0,21%, αλλά πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται από τον Μάιο του 2025. Μια πληθωριστική πίεση που δεν είναι οριζόντια, γιατί επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που εξηγιάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν γύρω στο 12% εξαιτίας καιρικών συνθήκων και πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε άνοδο στις βρεφικές τροφές 7,43%. Γιατί είχαμε αυξήσει στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών. Άνοδος και στα αλλαντικά, 7,11% εξαιτίας της μείωσης ζωικού κεφαλαίου και λόγω των ασθενειών. Και το φρέσκο κρέας εξακολουθεί να ανεβαίνει. Τώρα αυξήθηκε 5,57% εξαιτίας του αυξημένου κόστους εισαγωγών. Και έχουμε και άνοδο και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Στον αντίποδα έχουμε κάποιες μειώσεις. Τα είδη μιας χρήσης που μειώθηκαν 3%. Τα καταψυγμένα τρόφιμα 2,73% και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς γύρω στο 2%. Γιατί υπάρχουν αυτές οι μικρές μειώσεις? Επειδή σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει μια ομαλοποίηση της αγοράς και επειδή μειώθηκαν οι τιμές του παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Συγκρατώ, Νίκο, ένα 12% φρούτα και λαχανικά. Αλλαντικά, εντάξει, είναι και το θέμα με το κρέας, όπως και το φρέσκο κρέας. Εντάξει, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες.
3: Όχι. Υπάρχουν οι επιμέρους παράγοντες. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ευρύτερο.
0: Όχι, δεν το είπαμε δεικτικό. Δεν ήταν δεικτικό. Λέω η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες, δεν το έκανα με δεικτικό τρόπο.
3: Ναι.
0: Ούτε το ειρωνεύτηκα. Δεν μπορώ να κρίνω, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω.
3: Όχι. Λογική είναι. Όλα τα επιχειρήματα που αναπτύξε το ΙΕΛΚΑ είναι λογικά. Αύριο ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον πληθωρισμό Απριλίου. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις τιμοληψίες, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη μέτρηση της Ελστάτ ήταν στο 3,9 ο πληθωρισμός του Μαρτίου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αγγίξει το 5. Μπορεί και να το έχει περάσει το 5.
0: Ναι.
3: Εκεί στο 4,9 με 5,1 είναι το πιθανότερο να κινηθεί. Και πρέπει να σου πω, είναι όλες οι επιβαρύνσεις που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα, το οποίο αφορούν κατά κύριο λόγο τρόφιμα, τα κυρίως τα μη επεξεργασμένα, αλλά η ενέργεια έρχεται πάρα πολύ να αλλάξει τη συνθήκη, συν τις υπηρεσίες και τα ενίκια που παραμένουν μόνιμο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Και σημαντικό μάλιστα, παραπάνω από το πρόβλημα που μετέδωσε η Ελστάτ, η Eurostat πριν από λίγες μέρες, που μας έδωσε ένα 4,6 από 3,4 και μας έβαλε στην τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.
0: Αύριο θα έχουμε και τα επιμέρους, δηλαδή...
3: Αύριο είναι τα επιμέρους όλα, ναι, ακριβώς.
0: Θα δούμε και στα τρόφιμα.
3: Και ανά έτος. Ναι. Και σε αιτήσια βάση και σε μηνιαία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε λίγο την επίπτωση του πολέμου με ακρόμα. Και όχι μόνο του πολέμου, και της κερδοσκοπίας και των διαφόρων άλλων παραγόντων που υπάρχουν εδώ στην ελληνική οικονομία. Και γενικώς πάνω σε αναμπομπούλα που πολλοί χαίρονται και πολλοί επιχειρούν να κινηθούν. Η αλήθεια είναι και το αρμόδιο Υπουργείο που χτες ανακοίνωσε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία καφέ. Μας προετοιμάζει για μπαράζ προστίμων το επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης λέω. Στους ελέγχους που κάνει και τα στοιχεία που ζητάει για την τήρηση ή όχι
0: του πλαφών.
3: Ναι, ακριβώς. Ετοιμάζονται μεγάλα πρόστιμα. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες να ανακοινωθούν. Ενδεχομένως και αύριο, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, βαρύς, το πέλεκης 500.000 και κάτι ευρώ σε μια εταιρεία εισαγωγία καφέ.
0: Πριν ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για πρόστιμα, τα εισπράττει το κράτος αυτά τα πρόστιμα?
3: Ναι, βέβαια. Εισπράττονται. Υπάρχουν και προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αλλά έχεις υποχρέωση να πληρώσεις κάτι για να μπορέσει να πας στη δικαιοσύνη. Δίνουν σε τακτά διαστήματα στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί και το τι δεν έχει εισπραχθεί. Η εισπραξιμότητα είναι, νομίζω, περίπου εκεί που είναι και η εισπραξιμότητα των προστήμων από τους φόρους, δηλαδή των φορολογικών προστήμων. Είναι λίγο πάνω από το 50%. Και βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να, στο φυσικό του δικαστή και να κρίνει τελικά αν είναι νόμιμο ή όχι.
0: Ήθελα να κλείσουμε, αλλά εδώ θα σου ζητήσω κάτι. Είναι παράκληση με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, επειδή είναι τεχνικό το θέμα, με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, για το ότι δίνουμε 6,9 δις και πληρώνουμε χρέη μας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Γιατί έχω ακούσει και μια κριτική ότι γιατί τα δίνει τώρα για προώρια που πληρώνουμε και δεν τα ρίχνει στην αγορά να βοηθήσει την κατάσταση.
3: Δεν μπορεί. Δεν είναι χρήματα από αυτά που πέφτουν στην αγορά. Δεν είναι από τα χρήματα τα οποία παράγει, να το πω πολύ απλά, ένα νοικοκυριό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μέσα στο μήνα. Δεν είναι από το μηνιάτικο. Είναι από την αποταμίευση. Και την αποταμίευση δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στο πλάι. Υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν. Για ποιο λόγο? Γιατί μειώνοντας ως ποστό το ΑΕΠ αλλά και το απόλυτο όγκο του ελληνικού δημόσιου χρέους, βελτιώνει την εικόνα σου στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι με τα 7 δις 6,9 που θα αποπληρώσουμε στο τέλος του έτους θα έχουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ μικρότερο χρέος από αυτό της Ιταλίας.
0: Είναι άρα δεν θα είμαστε πια πρωταθλητές.
3: Σωστά. Αυτό αλλάζει σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και πολλές φορές όταν οι κίνδυνοι εκδηλώνονται όπως ο πόλεμος ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αυτός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως επιβαρύνεται. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα το είδαμε να επιβαρύνει και το ελληνικό δεκαετές για να επιστρέψει μετά μαζί με τα άλλα.
0: Ναι, και φαντάζομαι είναι και τι μήνυμα περνάς ως χώρα έτσι, στις
3: δεν είναι
0: αγορές.
3: Απλό μήνυμα, είναι και μια πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
3: Χρωστάμε πολλά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει ποιο είναι η αχίλιος πτέρυγα της ελληνικής οικονομίας, παραμένει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Είναι πάνω από το κοντά στο 140% του ΑΕΠ και πρέπει να
0: καταλάβει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με ρέγουλα, θέλει ρέγουλα, αφού είπε και η κυρία.
3: Καλά το είπε. Είναι το σύστημα της ημέρας.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτά για τα θέματα που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και κάποια πιο τεχνικού χαρακτήρα, όπως είναι το όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού, όπως έχω ακούσει κάποιες φωνές που ίσως δεν γνωρίζουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε προσφορά σε κάθε τομέα, με κάθε μορφή, και πόσο μάλλον ο τομέας αυτός όταν είναι η παιδεία, είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτη και είναι σημαντική αυτή η προσφορά που κάνουν οι 4 συστημικές τράπεζες η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Αφορά το δεύτερο κύκλο χορηγίας στο πρόγραμμα Μεριάτα Γιαννάκου για τα σχολικά κτίρια και την οποία ενεργοποίησαν αυτό το δεύτερο κύκλο, ενεργοποίησαν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς εκδηλώνοντας έτσι την στήριξή τους. Έχει ένα συνολικό ύψος όλη αυτή η πρωτοβουλία 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η Έλενα Λάσκαρη, είπε στο Sky.
5: Ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία.
0: Και είναι κάτι που το έχουν ανάγκη τα σχολεία μας πολλές φορές και από εδώ το μαγκαζίνο και ρεπορτάζ στην τηλεόραση έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για να διορθωθεί μια κατάσταση. Τώρα να περάσουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η οποία άρχισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του κυβερνοντός κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως επίσης και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε 2-3 αποσπάσματα. Όπως σας είπα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κλίμα τοξικότητας που υπάρχει και εκδηλώνεται πολλές φορές ακόμη και μέσα στη Βουλή.
6: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν.
0: Συνταγματική αναθεώρηση.
6: Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
0: Αυτό σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επισφευστούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, τους εισαγγελείς, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η σκιά που θα ακολουθεί πολιτικά πρόσωπα. Να διαλευκανθεί γρήγορα η όλη υπόθεση. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Πρωθυπουργός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία θα είναι και πάλι υποψήφοι εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχει προκύψει απόφαση εις βάρους τους. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, μάλιστα χειροκροτήθηκε έντονα σε εκείνο το σημείο από τους βουλευτές του κόμματός του. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε:
7: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχώρη. Έγινε το 2025, απόγευμα ήταν, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Θυμάστε τότε ότι είχαν στήσει καρτέρι οι δράστες της δολοφονίας, συμβόλαιο θανάτου το είχε χαρακτηρίσει η αστυνομία. Τον πυροβόλησαν ενώ βρίσκονταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή προς κάθε κατεύθυνση. Από θαύμα δεν σκοτώθηκε, δεν χτύπησε άλλος άνθρωπος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες λοιπόν για την υπόθεση συνέλαβαν τρία άτομα και ακόμη έναν ο οποίος όμως είναι έγκλειστος για άλλες υποθέσεις στις φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη δύο άτομα. Μάλιστα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Σας ανέφερα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή ακόμα και δίπλα από τους υπαλλήλους του διαγνωστικού κέντρου.
8: Από παντού εξφερνδονιζόντουσαν γυαλιά. Η σφαίρα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περάσει εδώ. Και από εδώ φτάνει, ευτυχώς τα κορίτσια ήταν κάτω. Και χτυπάει πίσω. Εκείνη την ώρα προσπαθείς να δεις πώς θα σωθείς αλλά και πώς θα σώσεις τον κόσμο. Δύο λεπτάκια πριν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσαμε και ήταν έτσι πλάτη. Η συνάδελφος φωνάζει μας πυροβολούν, κρυφτείτε. Και κρύφτηκαν τα κορίτσια.
9: Έτυχε εκείνη την ώρα τα φανάρια εδώ να έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα. Είχε κόκκινο και είχε κόκκινο και το άλλο εκεί πάνω. Διαφορετικά οι νεκροί θα ήταν πολλοί. Δεν θα ήταν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γιατί εδώ οι δρόμοι 4 η ώρα είναι σημειωτών.
10: Είναι ένας άνθρωπος και κοιτάει έτσι. Από εκεί, όταν, εκεί ήταν ο πεθαμένος, δεν είχα δει εγώ τον πεθαμένο. Και κοίταγε έτσι. Και βγάζει, τόχε το όπλο και του ρίχνει τις τελειωτικές.
11: Ρυπές! Από τα Καλάσνικοφ ακούσαμε. Οι σφαίρες εξωστραγγίστηκαν. Κατέβασαν όλη την τζαμπαρία.
12: Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη στην αρχή. Μετά τον τρίτο όμως καταλάβαν ότι μάλλον ήταν όπλο. Ήμουνα σε μια απόσταση 40 μέτρα, 50 μακριά. Η γκαραζόπορτα ήταν ανοιχτή και μπήκανε μέσα. Από εκεί και πέρα περιμένανε να βγει έξω το θύμα.
0: Κανονική μάχη σε πολυσύχνα στο δρόμο, μαγαζιά τριγύρω, μπροστά στο διαγνωστικό κέντρο. Υπάλληλοι έβλεπαν τις σφαίρες να περνάνε δίπλα τους και μάλιστα εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες, ο έγκλειστος συν τρεις που συνελάβε η αστυνομία, σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Έχουν πληροφορήσει οι αστυνομικοί ότι παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα ενός προσώπου που σκόπευαν να τον δολοφονήσουν. Και πάμε τώρα στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την νέα δικαστική περιπέτεια για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, έχουμε πρόταση εισαγγελέας ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού. Ο εισαγγελέας λοιπόν προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης του ιερέα, κατά περίπτωση να καθίσουν στο εδόλιο και να λογοδοτήσουν για κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία στις πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι ο ιερέας και η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως έσοδα της Κιβωτού. 163 σελίδες είναι η πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού, επισημένοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών. Οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα. Το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ. επισημαίνει ο εισαγγελικός λειτουργός, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία. Βέβαια, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα, την οποία θα εκτιμήσει το δικαστικό συμβούλιο, οπότε θα έχετε τον τελικό λόγο για το εάν τελικά θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι.
0: Επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες, υπάρχουν δικογραφίες και άλλες εις βάρος του πατέρα Αντωνίου. Αυτό ήταν σε κρεμότητα, δηλαδή θα σε παρακαλέσω λιγάκι να μας ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο και τι αντιμετωπίζει, αυτό εννοώ.
13: Ο πατήρ Αντώνιος είχε τρεις δικαστικές εκκρεμότητες. Μία δικαστική εκκρεμότητα ήταν για σωματικές βλάβες, σε βάρος γιατικής υπηρεσίας, σε σωματικές βλάβες, σε βάρος φιλοξενουμένων των οδομών, που μάλιστα για αυτή την κατηγορία έχει καταδικαστεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Mm-hmm. Έχει κριθεί έμεσος, έχει καταδικαστεί σε 9,5 έτη. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε η δίκη του ό,τι αφορά την κατάθεση ενηλικών. Είναι μια κατηγορία, είναι καταγγελίες που έχουν κάνει δύο ανήλικοι, τότε ανήλικοι των δομών για ασυλλογής πράξης. Εδώ έχουμε τα κακουργήματα κατάθεση ενηλίκων σε ασέλγια. Είναι μια δίκη η οποία έρχεται σήμερα, ωστόσο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, καθώς το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένων των θυρών λόγω ανηλικότητας. Μάλιστα, η εισαγγελέα είπε ότι ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελώτων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες πέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχουν τελεστεί από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022. Αυτό είναι η δεύτερη δικαστική.
0: Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εισαγγελέας που λέει ότι εδώ βρίσκω εγώ στην οικονομική διαχείριση προβληματάκια.
13: Ακριβώς. Ήταν μια υπόθεση η οποία έτρεχε όλο αυτό το καιρό, τελείωσε η ανάκριση και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθούν στο ειδόλιο οι τρεις κατηγορούμενοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, για τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετώπιζε ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα γνώριμο, δυστυχώς γνώριμο και οικείο. Είναι οι απάτες εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων που γίνονται από συμμορίες ανθρώπων, επιτίδιων, που τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Τηλεφωνικές απάτες ως επιτοπλίστων. Κάτια Νιάκαρη, γεια σου, Κάτια.
14: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις λοιπόν, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αστυνομική υποδιεύθυνση της Ρήψης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Εύρου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για απάτη σε βάρος μιας 89χρονης με το γνωστό πρόσημα του προστίου από την εφορία. Η 89χρονη πείθηκε από τον άγνωστο που την κάλεσε και παρουσιάστηκε ως λογιστή ότι έπρεπε να δώσει κοσμήματα και χρήματα που είχε για να μην πληρώσει τελικά το πρόστιμο. Έτσι έδωσε οδηγίες, τοποθέτησε σε μια σακούλα το ποσό των 8.400 ευρώ, 6 χρυσοκυλίδες, ένα χρυσό μονταγιόν και ένα αμβρικό ρολόι. Της έδωσε οδηγίες στη συνέχεια για να βγάλει αυτή τη σακούλα στην αυλόπορτα του σπιτιού της. Εκεί οι δύο συνεργοί του μαϊμού λογιστή πήγαν για να παραλάβουν την πρέα τους. Τελικά να σας πω ότι συνελήφθησαν, όπως προαναφέραμε, από τους αστυνομικούς σε βάρος της κλιματίσης και δικογραφία για εγκληματική οργάνωση σε απάτη. Σε άλλη περίπτωση, το θύμα ήταν 88 χρονών και κατάφεραν να αποσπάσουν πάλι με τη μέσω τηλεφωνικής απάτης στον Αετό Φλόρινας κοσμήματα χρυσαφικά 1.190.000 ευρώ. Ενώ τέλος να σας πω ότι είναι αποκαλυπτικά και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 26 έχουμε 2.612 και το 25 οι απάτες ανέμεσαν σε 1992.
0: Πάνε καλά οι λίγες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Ναι, είσαι καλά. Η Κάτια Νιάκαρη, προσοχή, τι άλλο να πούμε. Κάθε φορά το ίδιο επισημαίνουμε, αλλά βρίσκουν τον τρόπο. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Άνοιξαν οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Προβλέπεται μεγάλη ήττα του κόμματος των εργατικών. Στρατηγικό σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε δραματική κατάσταση, η Ελλάδα προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντηση του Παπαλέοντος με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τις προσβλητικές δηλώσεις Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Του διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων της Hezbollah, Ρατβάν, σκότωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Βηρύτο. Πρόκειται για την πρώτη Ισραηλινή επίθεση κατά της Λιβανικής πρωτεύουσας από την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Την είδηση ανακοίνωσε ήδη χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Hezbollah δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Να αλλάξουμε θέμα. Άνοιξαν το πρωί κάλπα στη Βρετανία για τις περιφερειακές εκλογές σε Σκωτία και Ουάλια και τις δημοτικές εκλογές σε Αγγλία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για ήττα του κυβερνώντος κόμματος των εργατικών και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στους κερδισμένους εκτιμάται ότι θα είναι η Πράσινη και το ακροδεξιό κόμμα Reform UK. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τα ξημερώματα. Μια φιλόδοξη στρατηγική με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 υιοθέτησε χθες η Κομισιόν. Σήμερα πάνω από 93 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Συνάντηση στο Βατικανό είχε το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα και αργότερα με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση έγινε λίγες μόνο μέρες μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκφράστηκαν φόβοι ότι η συνάντηση για αυτό το λόγο θα ματαιωθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνει το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Οι εθνικοί ύμνοι επιστρέφουν στα σχολεία της Βαυαρίας. Το Υπουργείο Παιδείας του Κρατηδίου ανακοίνωσε ότι από το σχολικό έτος 2026-2027 στις εορταστικές τελετές αποφύτησης θα πρέπει να παίζονται οπωσδήποτε δύο ύμνοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο ύμνος της Βαυαρίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε, Θανάση Κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
17: Χαίρετε.
0: Είχαμε μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
17: Ναι, ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια χθες στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Έχασε έτσι το πρώτο match ball. Έκαψε το πρώτο κανονάκι.
0: Έχει άλλα δύο. Ένα εδώ.
17: Ναι, έχει την δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή στις 9 και 4 πάλι στο ΆΚΑ για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι στην
0: Ισπανία όμως.
17: Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ένα ωραίος, όχι σαν το προηγούμενο.
17: Δεν ήταν σαν το πρώτο παιχνίδι το χθεσινό, τον Μπάγερν Παρί, διότι άνοιξε νωρίς το σκορ η Παρί. Μόλις το τρίτο λεπτό προηγούταν ήδη 1-0. Αύξησε τη διαφορά από την Μπάγερν στα 2 γκολ. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως για την Μπάγερν να το γυρίσει.
0: Βαραίνουν και τα πόδια, βαραίνουν εκεί. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
17: Ναι. Το τελικό 1-1 έδωσε την πρόκριση στην Παρί, η οποία θα αντιμετωπίσει πια στον τελικό του Champions League την Arsenal και πάει για το back-to-back. Θυμίζω ότι η Παρί κατέκτησε το περσινό Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία.
25: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
19: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
20: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
18: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
19: Τι ήταν αυτό?
21: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
20: Φοβάμαι.
21: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
18: Να το βρήκα, παιδιά.
21: Μπράβο.
22: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
23: Συνεργασία.
22: Μυστήριο. Δράση.
23: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
22: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
23: Συνεργάσου με την παρέα σου.
22: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
23: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
22: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
24: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε.
1: σκέψου πρακτικά.
2: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
25: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
25: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
25: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
25: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
25: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Εκτενές κείμενο με 30 προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα διενεμήθηκε στα μέλη της κοινοβουλικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελώντας τη βάση διαβούλευσης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που εκτείνεται από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλώντας τον πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο 86 για να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά, το οποίο, αν γίνει αποδεκτό, θα ξεκινήσουν 30 ημέρες λεπτομερών συνομιλιών. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φορούσε κράνο, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Συνελήφθη 39χρονος μετά από επεισόδιο μέσα σε λεωφορείο στο Μαρούσι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν ο 39χρονος βουλγαρικής καταγωγής είχε επιθετική συμπεριφορά και φώναζε μέσα στο όχημα, ενώ κρατούσε δύο μεταλλικές λάμες από ψαλίδι μήκους περίπου 18 εκατοστών. Οι επιβάτες ενημέρωσαν την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Τώρα στην Πάτρα συνελήφθη 36χρονος, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο για να πυροβολεί από τον μπαλκόνι, προκειμένου ο ίδιος να ανεβάσει βίντεο στα social media. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχισε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων Τουρκίας. Μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 31 θάνατοι γυναικών από ανδρική βία ή υπό ύποπτες συνθήκες. Σχεδόν το 42% των θυμάτων ήταν ηλικίας 19 έως 35 ετών, ενώ οι περισσότερες γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η χρήση πυροβόλων όπλων παραμένει συχνότερη μέθοδος δολοφονίας γυναικών στην Τουρκία. Και στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: από πάρα πολύ καιρό θυμήθηκε στους φίλους σου. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό. Τι να σου πω
1: για σένα. Δεν μας έλειψες κιόλας.
0: Ό,τι και να σου πω είναι
1: λίγο. Έτσι θα το παίζουμε πια.
0: Εντάξει, έχουμε απέναντί μας τον Ακύλα, παιδιά. Είναι απέναντί μας ο Ακύλας. Φόρεσε το νοτάκι, αυτό το υπέροχο σκουφί. Φέρτο μου. Συγγνώμη, πού το βρήκες το σκουφί? Μπορείς να μου πεις που το βρήκες? Θέλω κι εγώ τέτοιο σκουφί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Άμα το σηκώσουμε. Άμα το σηκώσουμε, θα μου το χαρίσεις. Να, δεν το δίνεις.
1: Δεν δικό του.
0: Δεν δικό σου. Α, του δανείστηκες. Α, είναι της Ελενίτσας μας. Εντάξει, το κρατάει η Ελενίτσα.
1: Ακούσε με, άμα έχεις πίστη στον Ακύλα, πάρα από τώρα σκουφί.
0: Ρε, παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Όταν κερδίσει, μετά τι θα λέμε.
0: Τον είδες ως χαριτωμένη τίγρη.
1: Όχι.
0: Ναι, στην πρόβα, παιδί μου.
1: Δεν είδα την πρόβα, όχι.
0: Στην πρόβα, ναι.
1: Είναι ωραία
0: υπέροχο,
1: η πρόβα.
0: Υπέροχο.
1: Είναι ωραία.
0: Παιδιά, είναι υπερθέαμα.
1: Είναι υπερθέαμα.
0: Δηλαδή,
1: το τραγούδι μας μόνο γενικά.
0: Όχι, δεν έχω δει κάτι πιο εντυπωσιακό στη σκηνή της Eurovision τα τελευταία χρόνια.
1: Τι λέει, παιδάκι μου.
0: Ναι. Όλα... Και είδα μόνο 30 δευτερόλεπτα.
1: Όλο αυτό, Ακύλας.
0: Μπορείς να μου κόβεις τον ενθουσιασμό.
1: Είναι με το Φωκά τον Ευαγγελινό.
0: Άντε πάλι. Ναι. Πάει ο Ακύλας στη Eurovision, ναι. Στο πιάσουμε από την αρχή.
1: Είναι ο Φωκάς ο Ευαγγελινός που κάνει τα
0: χρόνια. Ναι, παιδί.
1: Α, όχι, okay, δεν το ξέρα γι' αυτό.
0: Είναι δυνατόν, παντού μαζί είναι.
1: Καλά, ο Φωκάς έχει κάνει και άλλες χώρες, γι' αυτό λέω, παιδί μου. Μπορεί να μην έκανε φέτος εμάς.
0: Μα κάνει δηλώσεις διαρκώς μαζί με τον Ακύλα.
1: Δεν τον έχω δει. Λυπάμαι. Αλλά θυμάμαι.
0: Σε έχει ρουφήξει η επικαιρότητα, ήδη.
1: Όχι, δεν είναι, και αυτά επικαιρότητα. Η Μαρίνα Σάτι, ας πούμε, θυμάμαι, είχε άλλους χορογράφους.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, είχε άλλους χορογράφους.
0: Ο Φωκάς Ευαγγελινός, υπερπαραγωγή.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω μόνο.

0: Νότι, ανατροπή. Πέτα το σήμα, δεν χρειάζεται. Συνεχίζουμε όπως είμαστε.
1: Γιατί να το πετάξεις, έχουμε να το ακούσουμε μήνες το σήμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Έχεις κάνει το σήμα μας, δηλαδή, να το λαχταράω, να το ακούσω.
0: Τι έγινε χθες.
1: Τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε χθες.
1: Ναι, τι έγινε χθες, πού το πας, έλεγα, δεν ξέρω, πού το πας. Δεν έχω καταλάβει.
0: Καλά, θα έρθει σε λίγο ο άνθρωπος που πρέπει για να θυμηθείς. Δεν ήταν καλή βραδιά.
1: Δεν ήταν καλή βραδιά, ναι. Αλλά θα είναι καλή βραδιά αυριανή.
0: Έλεγες το ίδιο και για χθες.
1: Ναι, αλλά θα είναι καλή βραδιά αυριανή. Τι δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω πια.
0: Παίξατε χάλια πολύ.
1: Στα πρώτα 3 δεκάλεπτα, ναι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο φουλάραμε και το φτάσαμε οριακά. Αλλά δεν μπήκαν τα σουτ που έπρεπε για να κερδίσουμε.
0: Εκεί, ρε παιδί μου, στους 3 πόντους κανονικά.
1: Εκεί.
0: Εκεί δεν έπρεπε να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Εκεί, ναι. Θέλαμε όλοι να μπούμε μέσα. Αλλά άλλοι παίζουν και αυτοί είχαν πολύ πίεση πάνω του.
0: Με πόσους πόντους χάσατε?
1: 4.
0: Α, μωρέ.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο η πόντη σε αυτή τη φάση. Ναι. Η νίκη ήταν το θέμα.
0: Όχι, ήταν κρίμα. Αφού το γυρίσατε, έπρεπε να το πάρετε.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε 16-17, 18 πόντους και λέμε τελειώσαμε. Πάμε να φύγουμε νωρίτερα.
0: Τι γινόταν με στο γήπεδο?
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία χθες. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν sold out πραγματικά, δηλαδή ήταν, δεν έπεσε καρφίτσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση. Γιατί με την Παλένθια έχει δημιουργηθεί κλίμα. Αλλά χάσαμε.
0: Ήρθε.
1: Από εδώ και πέρα μόνο νίκες. Θα έχουμε στο ΑΚΑ.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Δεν ήρθαμε, καλέσατε. Δεν θα μπαινά έτσι μόνος μέσα.
0: Εννοείται. Εσύ καταρχάς η εκπομπή αυτή είναι σπίτι σου. Πρώτον.
2: Δεν θα μπαινα τέτοια μέρα μέσα για να νομίζει κάποιος ότι ήρθα να πειράξει το γέννη.
1: Καλά, με έχει πειράξει τη ζωή μου.
2: Όχι. Ποιο ξεκίνησε?
1: Εγώ σου είπα για τα κόκκινα παπούτσια που φοράς.
2: Ναι.
1: Βγάλει τα κόκκινα παπούτσια σου.
2: Και σου απάντησα.
0: Τι απάντησε, λέγεται?
1: Δεν λέγεται. Δεν λέγεται στον αέρα. Ήταν παλιά ένα σύνθημα που κοκόταν στο γήπεδο, στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει κόκκινα παπούτσια. Και τον έκραζε όλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Και τον έκραζε όλο το γήπεδο. Άνθρωπος έπαθε κοκομπλόκο. Γιατί είχε βάλει κόκκινα παπούτσια με φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Ο Νίκος μας δεν είναι.
2: Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
1: Ο Νίκος μπορεί να φορέσει ό,τι γουστάρει. Ναι, ό,τι γουστάρει.
0: Λοιπόν, από ποιοι είμαστε εδώ? Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού, επίσης το Ελενάκι μας, το 48-009-704 και ο φέρτο μου, Νότης Παπαγιαννάκος.
1: Άιντε να δούμε.
0: Ρες Φέρτο, από τη μία φορά στο καπέλο του Ακύλα και από την άλλη μας έχεις εδώ να κοιμόμαστε. Ναι, μπορείς να βάλεις κάτι πιο δυναμικό. Τι εκπομπή δηλαδή?
1: Το τραγούδι είναι για σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω, Νίκο. Ρε εσύ, γιατί αφιέρωση, ωραία.
1: Ναι, χαμηλώνει μουσική και λένε σήμερα στα τυριά μας, τα κίτρινα τυριά είναι προσφορά 10%.
0: Θέλεις να αφιερώσεις κάπου?
1: Εγώ τι να αφιερώσω?
0: Θες να αφιερώσεις κάτι?
1: Όχι, καλά.
0: Εσύ, Νίκο?
2: Όχι, τίποτα.
0: Ναι, ότι εσύ θες να αφιερώσεις. Ωραία, επόμενο έχουμε. Ρίχτον. Κάτι πάει να γίνει.
1: Κάτι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: Παρασκευή.

0: με ποιον. Παρασκευή με ποιον παίζετε αύριο.
1: Με την ίδια ομάδα.
0: Με την ίδια ομάδα.
2: Στις τρεις νίκες είναι. Μέχρι να φτάσει μια ομάδα τρεις νίκες θα παίζουν.
1: Χάνουμε 2-1. Γιατί κερδίζουμε 2-1.
0: Εχθές πάντως λέγαμε. Μάλλον πριν λίγο λέγαμε, πριν μπει Νίκο μου μέσα στο στούντιο, ότι εκεί που το γύρισε ο Παναθηναϊκός στους τρεις πόντους έπρεπε και να το πάρει.
2: Το πήγε στους τρεις.
0: Ναι.
1: Το πήγαινε. Στους τρεις.
2: Στο τέλος. Γιατί έπρεπε να το πάρει.
0: Γιατί
2: έπρεπε να το πάρει.
0: Γιατί έκανε την ανατροπή.
2: Είναι να περάσει μπροστά.
0: Είναι ολική ανατροπή.
2: Η ανατροπή είναι να περάσει μπροστά, όχι να μειώσει.
1: Έχει μειώσει και έκανε την προσπάθεια, αλλά δεν έκανε αργά την προσπάθεια. Έπρεπε από νωρίς να πέσει πολύ άμυνα. Δεν επεξάμεινε καθόλου χθες.
2: Ούτε και οι άλλοι παίξανε με το χρονόμετρο.
1: Και οι άλλοι παίξανε με το χρονόμετρο.
2: Γιατί όταν όσο παίζανε κανονικά το μπάσκετ που ξέρουν.
1: Μπορούσαν να μας είχαν σκοτώσει χθες κανονικά, γιατί είναι φανταστική ομάδα. Πραγματικά φανταστική ομάδα. Απορώ πως κερδίσαμε δύο φορές έξω.
0: Καλύτερη από τον Ολυμπιακό.
2: Καλύτερη από τον Ολυμπιακό δεν είναι καμία.
1: Άρα τι συζήτηση να κάνω εγώ τώρα.
0: Εσύ αντικειμενικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Υπάρχει καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά τι συζήτηση να κάνω εδώ πέρα. Με αυτόν τον τύπο τι συζήτηση να κάνω.
2: Εγώ με αυτόν τον τύπο τι συζήτηση μπορώ να κάνω.
0: Βλέπω παιδιά ότι δεν έχετε δουλευτεί καθόλου.
2: Να κάνουμε.
0: Πρέπει να δουλευτείτε λίγο στο
1: τέλος. Πού να δουλευτούμε.
0: Να δουλευτείτε.
1: Έχουμε δουλευτεί στα γήπεδα 40 χρόνια από Μαρία τώρα.
0: Αυτό βλέπω.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Τι εννοείς να δουλευτεί.
1: Δεν αλλάζει.
0: Ο Φώτης, ο φίλος μας οδηγός ταξί και Παναθηναϊκός, λέει ποιος καντέμις πήγε χθες στο ΆΚΑ. Την επόμενη φορά από το φάρο ψυχικού γιοκ προ τα πάνω.
1: Εντάξει. Πήγαν πολύ χθες. Γιατί ήταν πανηγυρική ημέρα χθες.
0: Μπορεί να εννοεί εσένα, δεν ξέρω.
1: Εγώ πηγαίνω σε κάθε αγώνα. Άρα δεν υπάρχει
2: καντέμι. Δεν μπορεί να εννοεί το γιοκ.
1: Και αυτά είναι παπαριέ, συγγνώμη κιόλα.
2: Εγώ για τους καντέμιδες το πιστεύω.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Διαχωρίζεις τη θέση.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Εγώ το πιστεύω.
1: Δεν πιστεύω. Υπάρχει ένας καντέμι στην μπάλα μόνο, αλλά γενικά δεν υπάρχουν καντέμιδες.
2: Εγώ το πιστεύω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα τους και αυτό πήγαινε στο γήπεδο.
2: Καλά κάνουν.
1: Το να μην μπορούν να πηγαίνουν σε κάθε αγώνα και ξαφνικά εμφανίζονται μία στις 10 δεν έγινε και τίποτα. Τι είναι, καντέμι αυτός.
2: Όχι. Αλλά αν πάει 10 παιχνίδια και η ομάδα του μετράει 11 ήττες, κόφτω ρε φίλε από μόνο σου.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτός όμως. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος που δεν ξέρεις.
0: Μπορεί να είναι 2-3.
1: Μπορεί να είναι 50.
2: Σίγουρα.
1: Καντέμιδες μέσα.
2: Σίγουρα. 50 δεν τους ξέρω. Ξέρω τον έναν. Έχω φύγει από αγώνα βόλεϊ. Έχω φύγει.
1: Έχουν φύγει φίλοι μου. Φίλοι μου στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, είδαν τρεις καντέμιδες μαζεμένους και τους τρεις ότι ήρθαν στην κερκίδα και οι τρεις. Τη μέρα εκείνη και λένε: έχουμε τελειώσει. Χάσαμε όντως. Έχουμε τελειώσει, λέει. Φεύγουμε. Δεν έχει νόημα, λέει, που κάθομαστε εδώ πέρα.
2: Πολλά χρόνια πριν ήταν μια περίοδος που ο Ολυμπιακός νίκωσε συνέχεια στο βόλεϊ τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Και μου λένε εδώ συνάδελφοι: πάμε στο Ρέντι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λέω: παιδιά, τι να πάω να κάνω. Αφού νικάει Ολυμπιακός, όταν δεν πάω. Τι να πάω να κάνω. Τα κερδίσει και σήμερα. Με πείθουν.
0: Και έχασε.
2: 0-2. Γεια σας, φεύγω. 3-2. Δεν έχω ξαναπάσει το βόλεϊ.
0: Πάντως.
1: Α, και όταν έφυγες κερδίσατε.
2: Δεν έχω ξαναπάσει το βόλεϊ.
0: Αλήθεια, λες
2: τώρα.
0: Άρα έκανες την αυτοκριτική σου.
2: Εννοείται.
0: Αυτογνωσία.
2: Εννοείται.
0: Πάντως, συνάδελφοι μου έλεγαν σήμερα ότι έφυγαν και 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.
1: Έφυγαν αρκετοί.
2: Ναι, γιατί στο 35 ήταν για λες, άντε, μην φάω και την κίνηση.
1: Όχι, αλλά έχασαν μια τρομερή προσπάθεια του Παναθηναϊκού, όντως. Γιατί στο τέλος ήταν ωραία που πλησιάσαμε.
0: Ναι, να κάνετε αγωνία.
2: Μακάρι να κάνετε και την Παρασκευή τέτοια προσπάθεια.
1: Θα κάνουμε καλύτερη προσπάθεια την Παρασκευή. Παρακαλώ, πες, παιδί μου.
2: Άμα χάνετε με παραπάνω διαφορά, συγγνώμη, Μαρία.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι έχει πολύ μπόλικη εσωτερική ένταση. Σε βλέπω. Ψυχοβράζει το πράγμα μέσα.
1: Μα καμία ένταση είναι.
0: Και κρατιέσαι ψύχρεμο και μπράβο. Σου. Από την άλλη, η αίσθησή σου είναι όχι το θέλος και η επιθυμία σου. Η δυνατή επιθυμία σου προφανώς είναι να κερδίσει η ομάδα.
1: Αύριο θα κερδίσουν.
0: Μα το ίδιο έλεγες και χθες όμως.
1: Ναι, αύριο θα κερδίσουν σίγουρα.
0: Πάντα το ίδιο δεν έλεγε.
2: Πάντα το λέει.
1: Αύριο. Καλά, ο Παναθηναϊκός είναι πάντα αυτό το λέω. Αλλά και να σου πω κάτι και με την.
0: Για μα πάει ο διάλογο του
1: Παναθηναϊκού. Και με τη Ρεάλ Μαδρίτη να παίξω σήμερα. Την μπάλα του Παναθηναϊκού, το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, θα πω θα κερδίσουμε. Γιατί Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ πάντα πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκός. Ακόμα και 2-0 να είναι στο 90, εγώ πιστεύω θα το γυρίσουμε. Πώ να το πω, ρε παιδί μου. Πάντα έτσι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Πιστεύω ότι μπορεί να μπει ένα γκολ και να το γυρίσουμε. Να μαζί ο Θεούλης.
0: Δεν απογοητεύεσαι δηλαδή.
1: Δεν απογοητεύουν ποτέ. Όχι. Αλλά με εκνευρίζουν αυτοί που απογοητεύονται και φεύγουν 10 λεπτά νωρίτερα. Να σου πούνε αλήθεια.
2: Αυτοί που φεύγουν νωρίτερα με εκνευρίζουν και πέρα.
1: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ γιατί έχουν πάει
0: σπίτι. Δεν θέλουν να πιούν όλο το πικρό ποτήρι.
2: Κάτσε σπίτι σου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι, είναι αυτοπροστασία. Μια χαρά το κάνει.
1: Δεν είναι το πικρό ποτήρι. Η κίνηση.
2: Η κίνηση είναι.
1: Η κίνηση είναι γιατί βολεψάκιδε όλοι αυτοί. Να φύγουμε για μια κίνηση.
2: Άμα θε να πα στο γήπεδο και να μην έχει κίνηση.
1: Καλά. Χθες σας τα έλεγα εδώ πέρα που θυμάστε για τους Μετάλλικα. Δεν υπήρχε αυτό που γινότανε. Δεν υπήρχε. Εγώ αγκάρεψα ένα φίλο μου να με πάει για να φύγει αυτός. Ήταν γάβρος, να φύγει τελείως από εκεί πέρα. Τώρα που το λες, δεν με ξαναπάει στο γήπεδο. Τώρα που θυμήθηκα.
2: Να είναι καλά. Το ζόρι. Μας ακούει. Απαγωγή. Απαγωγή. Να την πληρώσουμε.
1: Ναι, αφού περπάτησα από την Κηφισίας μέχρι το ΆΚΑ, ήταν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Αυτοί μπήκαν μισή ώρα μετά. Πώς να το πω.
2: Μικρό ή μεγάλο αυτοκίνητο έχει. Σε κυβισμό.
1: Μικρό.
2: Τη πλήρωνα και τον τεπόζιτο. Δεν έχω. Το γέμιζα και τον τεπόζιτο. Αν σε πάει και την Παρασκευή στο γήπεδο.
0: Να ποιον λέω εγώ, α πούμε, υγιή φιλάθλο.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Και όχι με στη μούρλα. Λέει, παιδιά, Νίκος από την Πάτρα, Παναθηναϊκός, ναι. Να κόψουμε τις εξυπνάδες για ελληνικό τελικό και ποιος θα το σηκώσει. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι, όχι τίποτα άλλο. Μπας και σοβαρευτούν και παίχτες μέσα στο παρκέ. Η Βαλένθια είναι καλύτερη από εμάς. Αν περάσουμε, θα είναι υπέρβαση.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι καλύτερη από εμάς.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Είμαστε καλύτεροι από τη Βαλένθια.
2: Ότι η Βαλένθια, συγγνώμη, έπαιξε καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο,
1: έπαιξε, ναι. Ναι.
2: Άλλο η κανονική περίοδο.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα. Και στα κρίσιμα παιχνίδια μέτρα και η φανέλα και η εμπειρία των παιχτών. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι τόσο έμπειρη. Είναι όμως πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όντως πρέπει να κόψουμε. Συμφωνώ στο άλλο κομμάτι όμως. Ότι πρέπει να κόψουμε τον ελληνικό τελικό και να φορτώνουμε με άγχος της ομάδας μας. Γιατί μπορεί να φάμε κάμε κατραπακιά σου με τελικούς και να κλαίμε μετά.
2: Σόμισο.
1: Ναι.
2: Όταν παίζει τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, θα έχει πίεση.
1: Όχι, και πρέπει να έχει άγχος. Ναι, σωστά, ναι.
2: Θα αντάξει αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, αν πω εγώ κι εσύ ότι ξέρει κάτι, θα παίξει τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και αγχώνονται, α το πήγαινε, παίξει στον Πανελλήνιο.
1: Ναι, γι' αυτό παίρνω εκατομμύρια, θα μου πει. Ναι, σωστά.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Όσο και. Όταν παίζει αυτέ τι ομάδε, ξέρει ότι έχει άγχος, πίεση.
1: Και έχει μια κερκίδα που σιγοβράζει ο
2: πρώτο. Και η δεύτερη θέση είναι αποτυχία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Αν δεν αντέχει, το σέβομαι. Κάποιο μπορεί να μην αντέχει.
1: Τουλάχιστον για μα κυρίω, επειδή δημιουργούμε πάλι το περσινό κλίμα ότι οι ελληνικέ ομάδε είναι καλύτερε, παίζουν και άλλοι απλά να πούμε.
2: Ναι,
1: θα περάσουν και άλλε δύο ομάδε. Μπορεί να βγάλουν μάτια και να μην μπορεί να του κρατήσει κανένα. Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει.
2: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ. Σε αυτό ναι, συμφωνώ. Αλλά το ότι δεν αντέχουν.
1: Βρίσκω δικαιολογίες τώρα σιγά σιγά, το καταλαβαίνεις. Ψάχνω γενικώς. Τα σκέφτομαι ότι στον δρόμο που οδηγώ, λέω κάποια πράγματα σιγά σιγά περνάνε. Αυτά περνάνε.
2: Έχει κίνηση στα φανάρια, οπότε
1: έχω σκεφτεί πάρα πολύ.
0: Έχει απεριόριστο χρόνο.
1: Όσο είμαι στο τιμόνι τα τελευταία 3-4 χρόνια, όχι απλά έχω σκεφτεί. Έχω κάνει.
0: Τόσο που δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Έχει μείνει πολύ μόνο με τον εαυτό σου.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Σταματέλο μα.
1: Να πούμε την άξιμερα, συγγνώμη.
2: Παίζει έξω ο Final Four του Champions League.
1: Έχει πάει Final Four. Ναι.
2: Ναι.
1: Στο Champions League του μπάσκετ και παίζει με τελικό σήμερα.
2: Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
2: Με τη Μάλαγα.
1: Με τη Μάλαγα.
2: Η οποία το έχει πάρει τις δύο τελευταίες φορές πολύ. Και ο Σάκοτα, οπότε λέει, αν το είχαμε πάρει εμείς δύο φορές σερή, θα ήμασταν εμείς το φαβόρι. Δεν είμαστε το φαβόρι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι εύκολη η αποστολή της ΑΕΚ.
1: Δεν είναι εύκολη. Ναι. Και πέρυσι πάλι από τη Μάλαγα είχε ναι. Αυτό, αλλά έχει σταματήσει.
2: Έκανε την υπέρβαση, απέκλεισε την υπέρβαση. Ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή της και απέκλεισε ναι. Την Μπανταλώνα. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας βέβαια, αλλά έδειχναν οι Ισπανοί κανένα να περάσουν.
1: Κοίτα όμως το ελληνικό μπάσκετ, επειδή μιλάμε μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον ομάδα του Πειραιά, υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν δύο ομάδες. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ που πήγε τελικό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και η ΑΕΚ που πήγε Final Four. Έτσι, δηλαδή είναι τέσσερις ομάδες που πήγαν στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη. Ας καμαρώσουμε λίγο. Τι
2: όχι,
1: να κάνουμε.
2: Όχι.
1: Τι?
2: Κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη είναι η Ευρωλίγκα. Οι άλλες δύο οι ομάδες.
1: Οι άλλες
2: διοργανώσεις.
1: Από τις υπόλοιπες ομάδες, οι άλλες διοργανώσεις πήγαν εκεί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τη FIBA είναι.
1: Τη FIBA
2: είναι.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Σου αρέσει ο Φερτό. Σου αρέσει ο Ακύλας.
1: Ο Τεκύλας, πώς λέγεται αυτός.
2: Γιατί έχει βγάλει και άλλο τραγούδι.
0: Ακύλας.
1: Ναι, μωρέ,
0: το Φέρτο, λέω σου αρέσει.
2: Ο Ακύλας.
1: Με το Φέρτο.
0: Το Φέρτο.
2: Για Eurovision, ναι. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω κανένα άλλο τραγούδι. Για Eurovision, ναι.
1: Μια Γαλλία μου λένε ότι είναι πολύ καλή, είναι η φαβορία.
0: Η Φιλανδία.
1: Φιλανδία, μπράβο.
2: Τα στοιχήματα το ξέρω, δεν έχω
0: ρωτήσει. Η Φιλανδία είναι πρώτη με διαφορά.
1: Η Φιλανδία.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Να σου πω κάτι. Αφού όπως λένε οι ειδικοί, εσείς τη δική στα υπόλοιπα που συζητούσατε.
2: Οι ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Οι ειδικοί είναι δικοί.
2: Ναι.
0: Έμπειροι, θα
2: ναι.
0: Πω έμπειροι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, λένε μέσα, οι ειδικοί ότι. Αφού το σηκώσει, είναι πιο πιθανό να το σηκώσει τώρα ο Ακύλας από το 2005 που το σήκωσε Παπαρίζου. Για ποιο λόγο?
2: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί όταν δεν το έχει σηκώσει ποτέ,
2: ναι.
0: Σου μοιάζει αδύνατον. Όταν έχει συμβεί μία φορά, λες μπορεί να γίνει κι άλλη μία. Είναι σαν το Euro, ρε παιδί μου. Ναι. Πιο πιθανό να το σηκώσει ο Ακύλας, είναι το μόνο σίγουρο. Τι? Πάμε για κούπα, παιδί μου, το έχεις καταλαβεί.
2: Ναι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Αλλού την περιμένετε, την κούπα από αλλού θα μας έρθει.
2: Καλά, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Πιο πιθανό είναι, επειδή λέμε για στοιχήματα.
0: Πιο πιθανό είναι να το σηκώσει ο Ολυμπιακός από τον Ακύλα. Αυτό θα μου πεις τώρα.
2: Καταρχάς, μην εκνευρίζεσαι.
1: Έχεις ένταση μέσα.
2: Ναι.
1: Λες και εσύ.
2: Όπως το λέει ο Γιάννης. Και δεύτερο, επειδή λέμε στοιχηματικά, γιατί εγώ πέρα από το τραγούδι του Ακύλα, τα άλλα δεν τα έχω ακούσει και ούτε είμαι ειδικός να πω πω τι ωραίο τραγούδι και πώς θα αποφασίσουν στην
0: Ευρωβίζα. Είμαστε στο 2 στα στοιχήματα.
2: Είμαστε στο 2.
0: Ναι.
2: Στα στοιχήματα, στις ίδιες εταιρείες, ο Ολυμπιακός είναι στο 1 και ο Παναθηναϊκός στο 2.
0: Μάλιστα.
2: Με μικρή διαφορά.
0: Ωραία, πες το, γιατί δεν το λες ώρα.
2: Άρα, επειδή μου λες για στοιχήματα. Επειδή μου λες για στοιχήματα.
0: Στο 1 είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες.
0: Και στο 2 ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στοιχηματικά, στοιχηματικά ξανά λέω.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική σεζόν και δεν νοείται να το χάσει φέτος.
2: Ναι, ναι, άρχισε, εντάξει, εντάξει.
0: Το χτίζεις για την επόμενη μέρα.
1: Αμέ, ναι, ναι, ναι, ναι. Αμέ,
0: εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Αμέ, αμέ.
0: Και στα ματέλος θα είναι μονίμως μπροστά σου με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Και καλά κάνεις.
1: 22 και 24. Ναι.
2: Και 25 είναι που θα φοβάσαι.
1: 25 είναι.
2: Όχι 24.
1: Όχι, ούτε 20. Και 23.
0: Eurovision πότε είναι.
1: 16.
0: Ωραία.
1: Μια εβδομάδα πριν.
2: Σάββατο δεν είναι.
0: Θα τελειώσουμε
2: την
0: Eurovision.
2: Το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο.
2: Κάνουμε εκπομπή με Τσαμόπουλο. Αφαίρομα στην Eurovision.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
2: Τα είσαι απέδω ασμόλια.
0: Εσύ, πες το μου αυτό.
1: Εσύ τι ξέρετε από Eurovision. Εσείς θα πάτε
2: αβάζουν το φαφαφά.
1: Ε, αυτό.
2: Τι, με τι θες να πάω.
1: Και άνοιξη.
2: Τάκι μπινιάρι μοιάζουμε.
0: Το έχεις. 40 χρόνια.
2: Το έχεις αυτό.
1: Και άνοιξη
2: μικρούτσικο. Τάκι μπινιάρι μοιάζουμε.
1: Ράκι τζι, SGAPO.
2: Όχι, ράκι τζι δεν βάζω. Ράκι τζι, επειδή λατρεύω ράκι τζι, αυτό δεν θα το βάλω.
1: Γιατί.
2: Επειδή λατρεύω ρακ και τζι.
1: Μα το γουστάρω αυτό το τραγούδι. Μα κάνεις πλάκα τώρα. Τι τραγουδάρα.
2: Να το βάλουμε.
1: Τι τραγουδάρα είναι.
0: Ωραία, μπορείς να βάλεις τουλάχιστον το My Secret Combination.
1: Καλομήρα είναι αυτό. Καλομήρα.
0: Το ξέρεις.
2: Τάκι μπινιάρι μοιάζουμε. Το έχεις ακούσει. Καλά, εσύ δεν το έχεις ακούσει. Το θυμάσαι.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
2: Τα βλέπει. Οπότε με μιλάς, τι ξέρουμε εμείς από
1: Γιώργο. Πολύ μεγάλο όπως είναι, γι' αυτό μάλλον.
2: Δεν ξέρουμε εμείς από Γιώργο.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Θυσίες από νέο ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια. Στα 23,63 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένος στο θρίασο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3 και έχουμε και τον καλό μας τον καιρό αυτές τις ημέρες και το χαιρόμαστε. Να δούμε αν θα είναι και έτσι όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Να πηδήξω την Παρασκευή.
0: Μόνο αύριο, να την κάνουμε skip.
1: Γεια σας, Χριστίνα μας. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά.
2: Καλά, εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, αύριο είναι. Αυτό θυμόσαστε που είπα για ένα συστηματάκι που θα περάσει νότιο-δυτικά και θα.
0: Μην το λες γλυκά, μπες στο ζουμί.
1: Λοιπόν, επειδή έρχεται από τα νοτιοδυτικά, θα έχει και λίγη σκονίτσα μέσα. Δεν θα το πολύ καταλαβαίνουμε βλέποντάς το, γιατί είναι πιο ψηλά ουσιαστικά. Αλλά όπου βρέξει, που υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και εδώ στην Αττική, μην αφήσετε καλού κακού απλωμένα ρούχα έξω. Και τα αυτοκίνητα τα μαύρα θα γίνουν μπιρμπιλοτσαχπίνικα.
0: Α, θα έχει πράγμα δηλαδή.
1: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς είναι ψηλά η σκόνη. Με την όποια βροχή θα τη ρίξει προς τα κάτω. Αυτό. Όχι σε καμία περίπτωση εκείνο το χάλι που είχαμε δει, που γίνανε όλα καπνικόκκινα.
0: Ναι, ήταν, ναι.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Λιγότερο ήταν.
2: Παραμήνα ήταν ούτε.
0: Τώρα το τελευταίο. Καλά, θυμήθηκα τη Κρήτη, εκείνο εκεί το πράγμα που ήταν εκείνο. Όλο πορτοκαλί.
1: Και εδώ έβρεξε και εδώ και έγιναν και εδώ το ίδιο. Αυτό το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε, αν δεν έκανα 2-3 μήνες πριν, τώρα, κάνα μήνα πριν.
2: Δεν παίρνει τόσο γρήγορα χρόνο.
1: Όχι. Θα ήθελες, αλλά δεν.
2: Με τη Λασπουριά την πόλη που είχε γίνει.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό.
2: Είχαμε και άλλο κύμα, αυτό που λέμε, είχε όντως κύμα πριν, ένα κύμα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είναι σπάνιο.
2: Δεν ακολουθεί το θέμα.
1: Ναι, δεν είναι τέτοιο. Αυτό. Και θα περάσει αυτό την Παρασκευή. Θα γυρίσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, από τους νοτιάδες της Παρασκευής δηλαδή, το Σαββατοκύριακο. Και θα έχουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά θα έχουμε τοπικές μπόρες, ανοιξιάτικες. Και η θερμοκρασία που θα πέσει λίγο την Παρασκευή, τι εννοώ, εδώ στην Αττική δηλαδή 23 βαθμούς αύριο, 27 σήμερα.
0: 27,
1: 2-3 27, για να μην είμαι υπερβολική.
0: Θα πέσει 4-26.
1: Θα πέσει, το Σαββατοκύριακο θα ξανανεύει εκεί γύρω στους 25-26 βαθμούς, κυρίως την Κυριακή θα είναι πιο πάνω. Και φαίνεται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα-Τρίτη, την Τρίτη στα υπηρετικά θα φτάσει στους 30-31 βαθμούς. Δεν είπα πριν για τριαντάρια. Τη Δευτέρα, Τρίτη. Δεν είπα πριν για τριαντάρια, γιατί η άποψή μου είναι και την λέω ευθασώς και πολύ καιρό, ότι για με ένα τριαντάρι δεν λέμε ότι έφτασε η θερμοκρασία του τριαντάρι. Τα τέτοια 30 βαθμούς.
0: Ότι κάπου μπορεί να τσιμπήσει 30, μπορεί.
1: Και όταν όλοι οι σταθμοί, τα 2/3 των σταθμών δίνουν 28, 27 κτλ. 30 δεν είναι.
0: Ζεστές μέρες θα έχουμε.
1: Δεν το συζητώ καν. Δεν το συζητώ καν. Και προφανώς το 30 δεν είναι και καύσωνας.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Το άκουσα και αυτό.
2: Καύσωνας.
1: Το άκουσα και αυτό, με συγχωρείτε δηλαδή.
0: Δίνουμε πολλές φορές τόσο μεγάλη βάση, ακόμη και στον ένα βαθμό, δηλαδή αν θα πιάσει το 30, λες και εμείς καταλαβαίνουμε καμία διαφορά. Να ξέρετε ότι θα έχουμε ζεστές μέρες.
1: Βεβαίως, θα έχουμε ζεστές.
0: Πολύ ζεστές.
2: Ήδη έξω είναι.
0: Για την εποχή ζεστές.
1: Ναι, ήδη είναι έξω.
2: Έξω είναι λίγο ανυπόφορη κατάσταση.
1: Κάπως έρχεται κάπως.
2: Δηλαδή, επειδή ζήσαμε πριν από 5 μέρες τα 13 άρια και τα 12 άρια, ξαφνικά σου έρχεται λίγο απότομα αυτό.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Πολύ σωστό.
2: Και δεν μπορεί να είσαι κοντομάνικα για βερμούδες που λέει ο λόγος. Είδα κάποιος τύπος σε μηχανάκι πάρουν βερμούδα κοντομάνικο τώρα. Άμα είσαι από το Μάιο με κοντομάνικο βερμούδες, τον Ιούλιο θα είσαι γυμνός λογικά.
1: Καλά, τώρα έχουμε ζήσει και χειρότερους Μάιους, μην τρελαθούμε. Και 40 βαθμούς έχει κάνει το Μάιο.
0: Σοβαρά μιλάς. Πόσο παλιά.
1: Όχι πολύ παλιά. Παιδιά, έχουμε κάνει. Είναι.
0: Αλήθεια λέτε. 20 βαθμούς, τι 20?
1: Το 20.
0: Είχε τόσο.
1: Έχει, τακτικά πιάνει. 38, 39, πιάνει ο Μάιος.
2: Πολύ ζέστη για Μάιο.
1: Ναι, πιάνει. Ιδίως προς το τέλος Μαΐου, έτσι.
2: Αυτό είναι η απάντησή σου, η απάντηση των μετεωρολόγων, αλλά και γενικά η απάντηση σε όλους τους καλούς φίλους που μόλις βλέπουν ήλιο και 22 βαθμούς είναι έτοιμοι για καλοκαιρινή απόδραση. Αυτή η χώρα δεν σε απογοητεύει ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Θα είναι, για πόσους μήνες θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες τώρα, πόσους μήνες έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Εσύ, Παπαγιαννάκο, τι είσαι. Το 20 είχε 39-40 και το 24 πριν δύο χρόνια, στις αρχές Ιουνίου, είχε 39 σε Ελευσίνα και Θήβα.
1: Ναι. Είναι. Αυτό σας λέω, ότι δεν είναι πρωτόγνωρη θερμοκρασία.
2: Πόσους μήνες έχουμε πάνω από 25 βαθμούς? Πάνω από 25.
1: Πάνω από 25. Οπωσδήποτε έχουμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Οπωσδήποτε.
2: Σεπτέμβριο δεν έχουμε. Εννοείται.
1: Εννοείται. Αλλά οπωσδήποτε αυτού του
0: δηλαδή μισό, μισό χρόνο.
2: Το μισό χρόνο. Έχουμε τέτοιε δημοκρασίε αυτή τη χώρα. Οπότε είμαστε ευλογημένοι. Χειμώνα δεν έχουμε πια.
1: Το καλύτερο οικόπεδο γωνία, δεν είπαμε.
2: Έχουμε 10 μέρε χειμώνα όλο τον χρόνο. Οπότε συζητάμε.
0: Αγαπημένη μα Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε αύριο πάλι.
0: Φυσικά.
2: Να σε καλά.
0: Διαφημίσει τώρα.
1: Γεια σα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Στο περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει. Και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 14 λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν 4 ακριβώς. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς κάθε μεσημέρι. Θα πούμε και τα της συνεδριάσεως κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες ατάκες και ειδησούλες είναι γεγονός. Όμως θα μεταφερθούμε μέχρι την Κρήτη τώρα για να δούμε όλα όσα έγιναν σήμερα. Η οικογένειά του και οι φίλοι του αποχαιρέτησαν τον 21 ετών Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του κολλητού του φίλου, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 23 ενώ οδηγούσε ο Νικήτας. Ο Γιώργος τότε 17 ετών, στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18 ετών Νικήτας, και τώρα μετά από όλα αυτά και τα δύο αυτά παιδιά βρίσκονται στο χώμα, δεν είναι πια σε αυτή τη ζωή. Υπήρχε ένα στιγμιότυπο, μια στιγμή μάλλον έντασης, όταν αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σημείο έξω από την εκκλησία διακριτικά. Η οικογένεια εκεί φαίνεται ότι αντέδρασε και του ζήτησε να αποχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί όπως είπαν, παρά τις μηνύσεις, παρά τις καταγγελίες μας, δεν μπορέσατε να σώσετε το παιδί μας. Αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές τώρα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ελπίζουμε να γραφτεί εδώ, να έχει μπει τελεία σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί αρκετοί που γνωρίζουν πολύ καλά το νησί λένε ότι δεν τελειώνουν έτσι αυτές οι ιστορίες. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμη κάποιοι εξακολουθούν και κουβαλάνε ως εκκρεμότητα το θάνατο του παιδιού τους ενδεχομένως, και αποφασίζουν να βάλουν τέλος σε μια άλλη ζωή, φέρνοντας έτσι, εν πάση περιπτώσει, τιμώντας έτσι τη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού τους. Κάποιοι, και ενώ έχω καταγωγή από το νησί, δεν μπορούμε όλα αυτά να τα καταλάβουμε. Είναι όμως έτσι, και το λέω για να μην κάνουμε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτός ο πατέρας έγινε δολοφόνος, δολοφόνησε ένα άλλο παιδί. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, χωρίς να προσπαθώ να πω τίποτα, είναι δολοφόνος, δολοφόνησε και προφανώς η καταδίκη του είναι δεδομένη. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η εντελώς λανθασμένη νοοτροπία αντίληψη ότι ένας άντρας κουβαλάει ως χρέος, να το πούμε απλά, το να επιβάλλει την τάξη. Και εδώ η επιβολή της τάξης για αυτόν τον άνθρωπο το κουβάλαγε στο μυαλό του, το είχε στο μυαλό του 3 ολόκληρα χρόνια, ήταν να δώσει τέλος στη ζωή ενός άλλου παιδιού, συνομιλίκου με εκείνο που έφυγε από τη ζωή του δικού του γιου, δηλαδή του Γιώργου. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε, γιατί το βίντεο ίσως να το έχετε δει, είναι πάρα πολύ σκληρό, τη στιγμή της δολοφονίας του παιδιού, είναι ότι αφού έχει ρίξει 6 σφαίρες και έχει σκοτώσει το παιδί κοίταται αιμόφυρτο στην άσφαλτο, πηγαίνει και το κλωτσάει. Αυτό νομίζω ότι είναι όχι απλώς, τι να πεις τώρα, δεν ξέρω πώς μπορείς να το περιγράψεις, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ καν σε τι κατάσταση είναι και οι γονείς που βλέπουν το παιδί τους σε αυτά τα βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Όντως δεν έχουμε τελειώσει, αποδεικνύεται, ακόμη και μετά την ιστορία στα Βορίζια με την οποία ασχοληθήκαμε για πάρα πολύ καιρό, εκείνη την τραγωδία, τα όπλα ακόμη σε αυτό το χωριό δεν έχουν βρεθεί. Κατέβηκε η μισή ελληνική αστυνομία, μη σας πω ολάκερη. Κατέβηκαν υπουργοί, υφυπουργοί, εκπρόσωποι, όλοι. Και μιλούσαμε για την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή. Τα όπλα δεν έχουν βρεθεί. Είναι μέσα σε κάτι λαγούμια. Και μην νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στα Βορίζια. Στα Βορίζια μπορεί να είναι η πιο, να το πω έτσι, σκληροπυρηνική. Υπάρχουν και σε άλλα χωριά. Και όχι μόνο της Κρήτης. Γιατί δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται ισοπεδωτικά για την Κρήτη. Ναι, στην Κρήτη μπορεί να υπάρχει όμως και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Μην κοιτάτε που κάποιοι κλείνουν τα μάτια.

0: Μια καλησπέρα στον καλό μας φίλο Γιώργο Αυτιά που είναι στην παρέα μας εδώ πέρα και μας ακούει. Μόλις προσγειώθηκε από τα Βρυξέλλα, από τα κέντρα των αποφάσεων και μας ακούει. Γεια σου Γιώργο μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Να πούμε και στον Γιώργο. Στην Αττική εδώ θα βρει κίνηση από την Ανθούσα μέχρι και το Μαρούσι στην ουσία, τον κόμβα Μαρουσίου. Έχει αυξημένη ροή, αλλά όχι είναι κομμάτια που κολλάνε. Ο Κηφισός δυσκολεύει πάρα πολύ από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει αρκετή κίνηση. Ένα κομμάτι, μια μεγάλη ούρα που έχει δημιουργηθεί τώρα από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στο Αναδικό δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα και έχει πολλή κίνηση η Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούσι. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση από το Ψυχικό, την Κηφισίας, μέχρι την Αλεξάνδρας. Μέχρι την Αλεξάνδρας θα έχει πολλή κίνηση. Αυτά βλέπουμε προς το κέντρο. Η Μεσογείο δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Και έχει παραλιακή πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Και φυσικά ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης ο Κυλάκος μας ακούει τώρα. Από τον Ασπόπυργο προς Αθήνα, κίνηση όπως πάντα τέτοια ώρα.
1: Έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου, θυμίζει μια εποχή που δεν έχω.
0: Χθες μιλούσαμε εδώ με έναν κορυφαίο Έλληνα αθλητή, έναν Ολυμπιονίκη. Ολυμπιονίκη με πάρα πολύ ταλέντο και με πάρα πολύ δύναμη, με τον κύριο Πολυχρονίδη. Να πούμε ότι θα είναι μαζί του σε αυτόν τον κορυφαίο, σε αυτήν την κορυφαία διοργάνωση, στο Messinia Challenge. Η κυρία Ντρισμπιώτη, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο κύριος Κατσουράνης, ο κύριος Ιακωβάκης, ο κύριος Γκαβέλας, η κυρία Μάλτσι, ο κύριος Ρενταφυλλίδης θα είναι στη Μεσσηνία, θα είναι στην Κώστα Ναβαρίνο. 70 δραστηριότητες, 8 με 10 Μαΐου ξεκινάει αύριο λοιπόν η μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή.

0: έχει βγάλει κακή φήμη για μένα. Δεν ξέρω. Ο Στέλιος στην Καλαμαριά λέει και πάνω που θα ρωτούσα πού είναι ο Γιάννης. Πάλι είναι ερωτική μετά τα χθεσινά. Νάτος λέει. Μην χάσετε.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Μην χάσετε. Δύο λεπτά ήμουν εκτός στούντιο και μπήκα αμέσως. Μην χάσετε.
1: Γιατί δεν μπορούν χωρίς εσένα.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Μάρις ο Ρολογάς έφαγε πολύ δούλεμα σήμερα το πρωί. Λέει μπορεί να είμαστε διαφορετικοί σε κάποια πράγματα, αλλά στα αθλητικά είμαστε το ίδιο. Σήμερα στη Γαβροφωλιά που πήγα για καφέ το πρωί, πολύ δούλεμα.
1: Μα πήγες και εσύ σε Γαβροφωλιά τέτοια μέρα.
0: Ναι, φίλε, τέτοιες μέρες...
1: πήγαινε στο παρακάτω, δηλαδή πρέπει να πας στο ίδιο.
0: Τέτοιες μέρες πας αλλού. Δεν πας εκεί. Πήγαινε σε ένα άλλο. Πάρε ένα άλλο καφέ σήμερα. Πάρε το σπίτι. Ο άνθρωπος που ανοίγει το μαγαζί, ο Δημήτρης Γιαννίδης είναι στην παρέα μας εδώ πέρα, στέλνει τα δικά του χαιρετίσματα. Ο άνθρωπος που ανοίγει το μαγαζί.
1: Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες σκέψεις από το πρωί.
0: Με τον Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε meeting.
1: Έχουμε αλλεπάλληλα meeting.
0: Αλλεπάλληλα,
1: Ναι, δεν είναι ένα.
0: Ένα θα ρωτήσω μόνο. Άκρη βγάλατε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.

0: Θέλει και εμένα στα meeting ο κύριος Γιαννίρης. Τηλεδιάσκεψη. Μπορεί να κάνουμε. Teleconference. Να τα λέμε, κύριε Γιαννίρη. Εμείς ακούμε πάντως κάθε πρωί, όπως το ξέρετε αυτό. Εννοείται, είμαστε πιστοί, φανατικοί ακροατές Γιαννίρη το πρωί. Περιμένουμε να ακούσουμε και τη διάθεσή του το πρωί, ανάλογος που ξεκινάει τη μέρα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 051 177 και 694 77 02 827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
9: αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πρακτικά.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
3: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
3: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνίδι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η Μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

έχει σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με